πάντα τηρείς χωρίς σας προλόγους, Κύριε, και κυρέψα τη γη παντοδοτή και εκείνη καρμούς, εις απόλαυσιν και τροφή μετέρα, φυσικά εμάς εις τρεις πέδας και δανείς, πανεπαβιλώνια προδιέτων λαμπροτεύουσα αντίξα, αυτούς παράγοντες των βασιλεύων, και τα σπέρματα τάφτα της διαφόρης καρδής ευλόγων και της εξαρτώτητα λαμβάνοντας Αγίας ότι η δόξα σκηνή και η σκηνή της γραγγείας της σκηνής μόνος εδώ ίσουν που γίνει η κατάφραση της κυρίας δόξης και εορτάζουμε τα αυτά προεγγέθησα παρά τον Σοντούρο και εις μνημόσιν αυτών ευσεβήτη πίστη τελειαντέ παράσκονοι αγαπητέ, της τρεπέσης της σας τάφτα και της του μήνυου λιτελούσιν, πάντα τα προσωτηρία δεχτήματα και των αιωνίων της αγαπητών την απόλαυση. Πρεσβείες των αφράτων της κοινής νότιου τόπου και έπαρξε μαλλιά της την κατάθεση του μια ζώνη της εορτάζουμε και πάντα των αγίων. Ότι ζει ο ευλογών και αγιάζει τα σήματα της θεοπλησμών και σε την δόξα να πέφτουμε σήμερα του πατρίδι του Μαγίου και έγραφε του Ιωσήνου Έμπατη, ήγε ήγη στου αιώνα του

0: Σαν θανάτου θάνατον πατήσας και έτησεν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και έτησεν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και έτησεν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Δόξα Πατρήν και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστι δε αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τα συνομία ημών. Άγια επίσκεψε οικείασε της ασθενείας ημών ανά και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρήν και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, αληθέτη βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεσι μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγες ημάς πειρασμών, λαρίσι ημάς από του πονηρού. Εξέγερθέντες του ύπνου πως το μέση αγαθέ και των αγγένων τον ύμνο βόμεση δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, για τις Θεοτόκαλε ήσουν ημάς. Δόξα Πατρή και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου ξεγύρασμα, Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνής Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, για τις Θεοτόκαλε ήσουν ημάς. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελέσσεται και κάστρο πράξη γνωθήσονται, αλλά φόβο κράξουμε εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, για της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώ σε Αγία Τριάς, ότι την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμία, ο κοργίστης εμεί το ραθί μου και αμαρτωλόγο, δέσσε να πόλεσάς μου τις συνομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσε ο συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ηγυράς με. Εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου, και ρίν φωτισό μου τα όμοτα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετά τα λογιά σου, και συνιένε τα συντολά σου και πίνει το θέλημά σου, και ψάνει εν εξομολογήσει καρδίας και ανημεί το Πανάγιον όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε βασιλεύθε παντοκράτορα, τη θεία σου και φιλανθρώπρονία, ξίος άσμα των αμαρτωλών και ανάξιον εξύπνων ασθήνε, και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου, δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερό σου δυνάμεων, και δόξουν εν καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεως, προς ανεχθήνεση την εκτονή παρόχη λέων μου ένεσιν, όπως καγόκινον ως γένομαι, το φρονί μου παρθένων εφεδρά λαμπιδώνει της ψυχής μου, και δοξάζω τον Πατρί και Πνεύμα, τη δοξαζόμενο Θεολόγο να μην. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμο Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε να Θεό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν μου ο Θεός κατ' ομέγα ελεώσω και κατ' ο πλήθος την εκτιμώ σου εξάλληψον τον όνομά μου. Πλοίο πλοίον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι ανομίαν μου εγωγινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πόνιρον ενωπιών σου επίσης, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγοι σου και νικήσει το πνεσθέσε. Ιδού γαρ νομίες συνελήφθην και να αμαρτήσει και σησέ μη μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάπησα στα άβυλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλουσάς μη. Ραντείς με ισόβου και καθαριστήσου με, πλυνείς με και υπερχιών ευκαθήσου με. Θείς με αγαλίασιν και προσύνη, αγαλιάσοντος θεία ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα εγγέννησον της εγκάτης μου. Μία απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μία αντανέλησα παιμού. Απόδοσμη την αγαλία σε εξωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίσε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αλλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γυρεί την ένεσή σου. Τι θέλησες τη σία να δοκάνω, λοκαυτό μου το καυδοκίσεις. Σία του Θεού πνεύμα συντριμμένο, καρδία συντριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεός και εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε την ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί ούτε τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη Σιών δικαιοσύνη να φοράνε και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι το θυσιαστήριο σου μόσχος. Μακάρι άμα να δω υπορευόμενοι εν ώμο Κυρίου, μακάρι ξευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξετήσου συναθών, βάρη εργαζόμενοι την ανομία δε σοδείς αυτό επορέφησαν, σοι ανετήλωτα συνδουλά σου του φυλάξει τα σφόδρα, όφυλο κατευθυνθείς αναοδή μου του φυλάξει τα δικαιώματά σου, τότε μία συνθώ εν το με επιβλέπει να υπάστα συνδουλά σου, ξομολογήσω μέσα στην ευθύ την καρδία, εν το μαθηκαίνε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξουν με καταλήφθησα σφόδρα. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και συ αποδοθείς τευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον πως ευχίζουν πως σε πάσας άξιξη. Λόγια νόμων υπερδυνάμωσον ημάς και θα σε σεβίες ημώς η λάση. Μακάρι σου να εξελέξω και πως ελάβω κατασκηνώσουν τις αυλές σου. Πιστισόμεθα της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο Ναός, ο θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός, σωτήρ ημών, η ελπής πάντων περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριν τη ισχύ αυτού, περιζωσμένος εν δυναστεία. Που συνδεράσουν το κύτρο στις θαλάσσες, ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσεται. Ταραχθείς του τα έθνη και φοβηθείς ότι κατοικούνται στα πέραντα από το σημείο σου. Εξόδος πρωίας και σπεραστεύσεις, επασκέψου την γη και μέθησες αυτήν, επλήθυνας του πλουτίσεις αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη δάτων, ετοίμασες την τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία. Της άβλακας αυτής μέθησον πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, της ταγώσιν αυτής εφρανθήσει τα ανατέλουσα. Ευλογήσει το στέφανο του εν εαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πλειστήσονται ποιότητος. Διανθίσονται τα ωραία της ερήμου και γαλλία συνειβουνή περιζώσονται. Ενεδίσω το ικρή των προβάτων και κοιλάδες πληθυνούς εσύ τον και κράξω δικηγάρι μνήσου σύν. Αλλά λάξα το Κυρίο πάσε η γη, ψάρετε δι' το νόματι αυτού, δότε δόξεν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεό σου βερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυνάμεώς που ψέψαντα εσύ χρή σου. Πάσε η γη, προσκυνησά το σας και ψαλά το σας, ή ψαλά το σαν δι' το νόματι σου ύψιστε. Δέχτε και είδε τα έργα του Θεού σου, βερός εμβουλές υπό τους υιούς των ανθρώπων. Μεταστρέφουν τη θάλασσα εις ξηράν, ποταμώδη ελέγξονται ποδοί. Εκεί εφρανθισόμεθα από αυτό. Το δεσπόστι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμή αυτού επιτέθνη επιβλέπουσιν, η παραπικραίοντας μη υψούστος εν αυτής. Ευλογείτε έθνη το Θεόν ημών και ακουτήσεστε την φωνή της ενέσεως αυτού, του θεμένου την ψυχή μου η ζωή και μη δώντας εις άλλον τους πόθος μου, ότι εδοκίμασες ημάς ο Θεός, επίρρωσες ημάς ως πυρούτα το αργύριον, εισήγησες ημάς την παγίδα εθ θλίψης επί των νότων ημών, επεβίβασες ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών. Δήλθαμε διαπυρός και ύδατος και εξήγησες ημάς την αψυχή. Της ελεύσουμε εις τον οίκο σου εν ελοκαυτόμαση, αποδώσει της ευχάς σας, διέστειλε τα χείλη μου και λάλησε το στόμα τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με ελωμένα ανίσωση με τα θυμιά μου των σκεφτιών, ανίσωση βοάς με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσουμε ημίν, πάντα συμφοβούμενοι το Θεό, όσο επίσης την ψυχή μου. Προς αυτόν το στοματί μου και έκρεξα εκεί, ύψα υπό την γλώσσα μου. Αδικίαν η αθεώρηνη καρδία μου, μη σε ακουσά το μου, Κύριος. Διότι σε ακουσέ μου ο Θεός, που σε έσχει τη φωνή της θεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, σου καπέστη την προσευχή μου και το έλεος αυτό απ' εμού. Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνε τα πρόσπον αυτό εφ' ημάς και λέει σε ημάς. Του γνώνε τη γη την οδό σε πάση έθνηση το σωτήριό σου. Ξομολογησάς το σάνση λέει ο Θεός, ξομολογησάς το σάνση λέει πάντες. Πραθήτωσαν και όλοι άστοσαν έθνη, ότι κρινείς λαού σαν ευθύτητη και έθνη τη γη οδηγήσεις. Ξομολογησάς το σάνση λέει ο Θεός, ξομολογησάς το σάνση λέει πάντες. Γη έδω και των καρπών αυτής. Ευλογήσει ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσει ημάς ο Θεός, και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα πέραντα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.

0: και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν, αναστείτε ο Θεός και δεσκοπιστείτε σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτε σαν απροσώπου αυτού εμισούντες αυτών, ως εκλείπει καπνός εκλειπέτος, ενωστήκεται Κυρός ο προσώπου πυρός, ούτως απολούνται η αμαρτωλία προσώπου του Θεού και η δίκη εφραθείτε σαν, αλλιάστασαν ενώπιον του Θεού τερθείτε σαν εφροσύνη. Άσα το Θεό ψάλλετε το όνομα τι αυτού, οδοποιήστε το επιβεβικό τι πηδισμόν, Κύριος όνομα αυτό, και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθείτε σαν ο προσώπο αυτού, του Πατρός των Ορφανών και Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγουν πεπαιδημένους στην Ανδρία, ομοίως παραπικραίοντος κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε εσ ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεις εν τη ερήμου. Γι' εσύ είστε και γάρι ουρανίαστε ξαναπροσώπου του Θεού του Σινά, προσώπου του Θεού Ισραήλ. Προχή να ακούσει να χωρίσει ο Θεός την κληρονομία σου και στένισε, σύ δε κατελθήσου αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή, τίμασιν την ιστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσε ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμη πολύ, βασιλέας των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητα του οίκου διαλέξε στήλα. Εάν κοιμηθείτε να μέσω το κλήρο, πτέρυγες περιστεράς περιγυρωμένε και θα μετάφρανε αυτή σε χλωρότητη χρυσίου. Το διαστέλνει τον επουράνιο βασιλής επ' αυτής και νοθήσονται σε σελμών, όρος του Θεού ροσπίων, όρος ατηρωμένων ροσπίων, ή να τι υπολαμβάνει το όρο τη διρωμένα, το όρος ο ευδόκης ο Θεός κατοικίνεν αυτό, και γάρο Κύριος κατασκηνώσεις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον, χιλιάδες επινούντων, Κύριος εναυτής εν συνάνει το Αγίο. Ανέβησες ύψος εχμαλώτος της εχμαλωσία, ανέλαβες δόματα εν ανθρώπης, και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέρα καθημέραν, κατεβοδώσε ημίν ο Θεός του σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών ο Θεός το σώζει και του Κυρίου Κυρίου διέξοδοι του θανάτου. Κλείνω ο Θεός εν θυλάσσι και φαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων, επλημελίες αυτών. Είπε Κύριος Ιγβασάν, επιστρέψου, επιστρέψου εμβυθείς θαλάσσης. Όπου σαν βαφή οπούσαν αίμα, τη γλώσσα των κοινών σε εχθρών παρά αυτού. Θεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου, του Βασιλέως μου, το εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλώντων μέσω νεανίδων των πανιστριών. Εν εκκλησίας ευλογίοι των Θεών, Κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εξτάσει, άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλή. Έντειλε ο Θεός τη δυνάμη σου, δυνάμωσον ο Θεός, να το κατηργάσουν ημίν. Ο του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, ψήφισε η βασιλής δώρα. Επιτίμησε τη στηρίς του καλά μου, η συναγωγή των τάβρων, τη δαμάλισαν των λαών. Του μη αποκλειστεί είναι του δοκιμασμένου στο αργυρίο. Διασκόρπισον έθνη του πολέμου στέλνοντα, ήξη πρέσβη εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφάση χείρα αυτή στο Θεό. Η βασιλεία τη γη άσε το Θεό, ψάλτε το Κυρίο, ψάλτε το Θεό, το επιβεβαιωτικό από τον ουρανό του ουρανού κατά Ανατολά. Είδου δώσει τη φωνή αυτό φωνή δυνάμεω, τότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ, μεγαλοπρέπει αυτού και η δύναμη σε αυτού εντε νεφέλε. Θαυμαστό ο Θεό εν τη Αγίση αυτού, ο Θεό Ισραήλ, αυτό δώσει δύναμη και κρατέω εν το λαό αυτού, ευλογητό ο Θεό, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.

0: Σου, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν, σώσον μου ο Θεός της ήθος ανίδατα έως ψυχής μου, εν επάγγενη εις ηλίν βυθού και ουκέ στην υπόστασης. Ήρθον εις τα βάθη στα λάση καταιγής κατεπώνησέ με, κοπίες ακράζουν ευραχίες εν ολάριξ μου, εξέλιπον εφθαλμίου που του ελπίζει με επί το Θεό μου, ρυθύνθησαν οι πρεταστρίχες οι κεφαλής μου, οι σούντες με δωρεάν. Κρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντές μου αδίκως, αουχήρπαζον τον αυταπετίνιον. Ο Θεός έγνω στην αφροσύνη μου και πλημέλη έμου πως σου καπεκρύβησαν. Μη ασχυνθήσαν επ' εμέ υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων, μη δεν τραπήσαν επ' εμέ ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Τι ανεκάσου επένεγον ειδισμόν, εκάλυψαν ντροπή των προσωπών μου. Απειλωτριωμένος εγγενήθη της αδελφής μου και ξένος της ίστης μητρός μου. Το ζήλος το οίκος σου κατέφαγε με και ο νηδισμοί των νηδιζόντων σε επέπεσαν επ' εμέ. Και συνεκάλυψαν εις θεία την ψυχή μου και γεννήθην σου νηδισμού σε μη. Και θέμη το ενδυμά μου σάκων και γεννόμην αυτή η παραβολή. Κατέ μου ειδωλές που είναι καθήμενε επίλες και σε με έψαλον ελπίνονται σύνο. Εγώ δε την προσευχή μου προς σε Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός αν το πλήθη του ελέους σε πάχω σώμα να ληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον που οπειλούν να μη εμπαγόρη, στην εκ των μισούντων μου και εκ των μαθαίων των υδάτων. Μη με καταπονησά το καταιγής ύδατος, μη δε καταπιέται με βυθός, μη δε συσκέται επ' εμέ φρέαρ του στόμου αυτού. Σ' άκουσόν μου, Κύριε, του Χριστόν το ελαιός σου, κατά πλήθος των εκτιμών σου επίβλεψαν επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το προσωπό σου από το παιδό σου, τη θλίβω, με ταχύ επ' άκουσόν μου. Πρόσχεσαι την ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένα κατ' των εχθρών μου λύσε με. Σιγαργινός και στον ειδισμό μου και την ασχήνη μου και την εντροπήν μου, εναντίον σου πάντες κλείβοντες μου, αν ειδισμό μου σε δόξησε η ψυχή μου και ταλαιπωρία. Και υπέμεινα σε λυπούμενο και οχυπήρξε και τα παρακαλούντα σιωφεύρουν. Και έδωκαν εις το βρώμο μου χωλήν και στην δίψα μου επότισαν μου όξος. Γεννηθεί τη τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και σαν τα πόδωση και σκάνδαλων. Σκοντιστεί του συνεθρομή αυτών του μη βλέπειν και των ότων αυτών διαπαντώσει καψών. Έχει ον από αυτού την οργή σου και ο θυμό τη οργή σου καταλάβει αυτού. Γεννηθεί του η έπαυλη σε αυτόν ηρημωμένη και δυσκυνόμαστε αυτόν μία στο κατοικών. Και όσοι απάνταξε αυτοί κατεδίωξαν και από το άρχο των τραυμάτων προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί την ανομίαν αυτών και μη σε θέτουσαν δικαιοσύνη σου. Ξεληθεί του εν εκβιβλουζόντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Το φω και αλγώνει μη εγώ η σωτηρία σου, ο Θεό αντιλάβει το μου. Ενέσω το όνομα του Θεού με το δεις και μεγαλεινό αυτόν ενέσει και αρέσει το Θεό υπερμός χωνέων και έρετε εκφέρονται και πλάς. Ιδέτος αμπτωχή και φρονθήτος αν εξηδίσε τον Θεόν και ζήσει τη ψυχή ημών. Ότι σήκουσε τον πενήτων Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού που εξουδένουσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, η θάλασσα και πάντοτε έρχονται αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσετε πόλης της Ιουδαίας. Και κατοικοί σου είναι εκεί και κληρονομήσουν αυτήν, και το σπέρμα το δούλου σου καθέξουν αυτήν, και αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουν αυτήν. Ο Θεός εις τη βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε στο βοηθήσιμη σπεύσον, ασχυνθήτωσαν και ντραπήντωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, που στραφήτωσαν εις τα οπί σου και κατασχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά, που στραφήτωσαν παρακτή και σχηνόμενοι λέγοντες με ευγεύγε, αγαλιάστοσαν και φραθήτωσαν επί σοι πάντες ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαληθεί το Κύριος οι αγαπώντες σωτηριός σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνεις ο Θεός βοηθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντων πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό τον Θεό τον μονογενή. Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός των αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσον του Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δήμα σου ανθρώπους και την ημετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών ξερκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταρωθέντε περί μόνο ποδίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατασγραφάς. Και ανερθώντας στους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμουν με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς ούδης βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Σοφιό, το και Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρίκιο, συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγία Τριάς, ελέησον ημάς, κυριλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, εν και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και μην σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Το φεδρόν της Αναστάσεως κηρύγμα εκ του Αγγέλου μαθούσε του Κυρίου μαθήτριε, και την προγονικήν απόφαση να απορρίψασε τη Αποστόλη καυχόμενα έλεγον. Εσκύλευτε ο θάνατος, ηγέρθη Χριστός ο Θεός, δωρούμενος το κόσμο το μέγα έλεος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας του μελώντων αγαθών, Αυτός Κύριε πρόσδεξε και μόνο εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης, και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτοφρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη δημιωτέραν του Χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρουστον λόγον τεκούσαν την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ημέμονο γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη, ελέησον με των αμαρτωλών και είσαι πίστη σε κρίμαση, σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Μεγαλύνω, μεγαλύνω σε Κύριε, ότι επίδεσαι επί την ταπείνωσή μου και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, αλλά ίσωσες εκ των αναγκών την ψυχή μου και νυν δέσποτα σκεπασά το με εχείρ σου και έλθει επ' εμέ το έλεος σου, ότι τετάρακτη ψυχή μου και κατόδυνος εστίεντο εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρηπαρού σώματος τούτου. Μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, δια τα στεναγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενουμένος μη αμαρτίας. Ήλαιος γενού μη δέσποτα και μη δέτω η ψυχή μου τη ζωφεράν και σκοτεινήν όψη των πονηρών μου δαιμόνων, αλλά παραλαβέτω σαν αυτήν άγγελή σου φεδρή και φωτεινή. Δώσ' δόξαν το ονόματί σου του Αγίου και τη στή δυνάμει ανάγαγε με εις το θείον σου βήμα. Εντοκρίνεστε με μη καταλάβει με ηχείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσε με τον αμαρτωλόν εις βυθόν άδου, αλλά παρά στη θύμη και γενού μη σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε την υποθήσαν της πάθηση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν δια μετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξε ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξη η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του πείσεντος των ουρανών και τη γη. Μη δόησεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξιο φυλάσσωσε, μη δούν εις τάξιο δε υπνώσου φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου, η μέρα σου ηλίου σου συγκάφησε, ουδέη σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Γιεστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οικουθού ημών. Εν τες νυξίνε πάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεις Κύριος εξιών ο ποιήσας στον ουρανό και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσεων, δούσε μη σήμερον. Και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Πίστη ελθούσε εν το φρέα της Σαμαρίτης εθεάσατο, το της σοφίας ήδωρσε. Οπότε στις αδαψιλός βασιλείαν την άνωθεν εκκληρώσατο αιωνίως η αίδημος. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μνήστε την Κυρία των Επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ανευσεβία και πίστε λιωθέντων και συγχώρησον αυτής παμπλή μέλημα εκούσιόντε και ακούσιον λόγω ή έργο ή κατά διάνοια. Πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, έθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα σωπαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτή στη βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και τη σύσσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή, ανάσταση. Η Ανάσταση και ανάπαυση του και κειμένου δούλου σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε εσύ του ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον τρίας Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου σε ένα τίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν του Χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόπων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας, και έτσι της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
2: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας, και έτσι της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατον θάνατον πατήσας, και έτσι της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
4: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας, και έτσι της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
0: Επακούσες ο Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσες σου το όνομα του Θεού Ιακώβ, εξαποστήλες η βοήθεια.

Ήρσου πάση της ευθρής σου, η δεξιά σου ευρύ πάντας τους μισούντασε, ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανο πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος εν οργή αυτούς, ιδαράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτούν από της γης

νότων εν της περιλήφης σου ετοιμάσαι στο πρόσωπον αυτόν. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου άσομεν και ψαλούμενος δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των οποίων σου ενδώσιμη σήμερα. Και άφησε μη τα οφειλήματα ημών ως και μη σαφίαν εν της οφειλέτης ημών. Και μη εισενέγγεις εμάς πειρασμόν, αλλά ρίσθη εμάς από του πονηρού. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος, και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ο ύψωθής εν το σταυρό εκουσίως και επωνύμων σου και μη πολιτεία του συχθυμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον τη δυνάμωση τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτούς.

0: βασιλεύει και χορήγει αυτή ο ουρανός εν την ύχην, διότι έτυχε στο Θεό μόνη ευλογημένη.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι πληθύνθησαν θλίβοντές με, πολύ επανήσαντα επ' εμέ, πολύ λέγουσι τη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψώντη κεφαλή μου, φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου, ου φοβηθήσω μου, μυριά μου τον λαού, τον κύκλωσον επιτεθεμένων μη, ανάστα Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου. Ότι σοι επάτεξας πάντα στους εφρενοντάς μου, ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαού σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επιστηρίξε επί με την χείρα σου, ου και στην ίαση της αρκή μου, ο προσώπου της οργής σου, ου και στην ειρήνη της σωστές μου, ο προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου επηρέα την κεφαλή μου, ο συφορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζησαν και σάπισαν οι μόλοπές μου, ο προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλην την ημέρα σκεθροπάζων επορευόμην. Ότι η εψώη μου επλήσαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίαση της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ως τον αγμό μου που σου καπεκρίδει. Η καρδία με ταράχτε, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε, ως η κοφός σου και εικόν και ως η άδωνος σου κανείγον το στόμα αυτού. Και γινόμενο ως συνάνθρωπος και γινόμενο κακούν και ουκα έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σε Κύριε έλπισα, εσύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον πότε επί χαρός είναι εχθροί μου και εντός ελευθύν επόδες μου, επ' εμέ μεγαλολιμόνησαν. Ότι εγώ εσμάστηκας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στη διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσετε και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύδησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντί αγαθών ενδιέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη, μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχησες την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχησες την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώς εισάρξ μου εν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθηση, του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορώτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος ευλιστή η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η έμνη μόνευόν σου επί της τρομής μου, εν της όρθρης αμελέτων εισέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου, αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ορφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο αμνίον εν αυτό, ότι είναι φράγη στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρεσαι και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εις ερθέ των οποίων σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδιήγγισε. Προσελογίστη με το κατεβαινόν των εις λάκων, εγεννήθεν ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε κατέβονται σεν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Έθεντόμε ελάκου ατωτάτου, εν σκοτεινής και σκιά θανάτου, επεμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ, εμάκρυνα στους γνωστούς μου απέ μου, έθεντόμε ευδέλιγμα αυτής, παρεδόθην κι ούξε ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισένησαν από πτωχίας. Είτε έκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέραν, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου, μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσωση και εξομολογήσω ντέση, μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότε θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη, καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσεχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου που στρέφει το πρόσωπό σου απέ μου. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπησε εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ δίλθον εωριέ σου. Οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ. Όλη την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απέ μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρας εκτέγραξα και η νυχτή εναντίον σου. Εις ελθέ των οποίων σου η προσευχή μου, κλείνον το

τον στεφανούντας εν ελέη και εκθυρμής, τον εμπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το όσα ετού είναι ότι σου, ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος, και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, θυσιείς Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεημον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέ στον αιώνα μηνύει, ουκ κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, έπει τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ουν απέχουσαν ατολέ από δεσμών, εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρη αυτού, όσοι άνθος το αγρού τους εξανθίσει. Ότι πνεύμα δίνθενεν αυτό και ουκ υπάρξει, και ουκ επιγνώσετε έτη το

Το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού. Λειτουργία αυτού υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντί τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντί τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε τη δέησή μου τη αληθεία σου, εις άκουσον όνομα τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν ισχύν την ζωή μου. Εκάθισε εμέν σκοτεινή σου νεκρού αιώνα, και η κηδεία συνεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργες σου, εν ποίημασα των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσες λάκων. Ακουστών πείσον με το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν ανή πορεύσουμε, ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξω

σου, το Πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με Αγία Ευθεία, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

0: σου. Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου, εν σλαμβρώσει τον Αγίο σου. Εγκαστρός προεσφόρο γέννησά σε, όμως η Κύριος και ο μεταμεληθήσετε. Σύ αιρέσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Κύριος και δεξιός σου συνέθλασε εν ημέρα οργής αυτού βασιλείς. Κρινίεν της έθνες η πληρώσει πτώματα, σε θλάσσι κεφαλά σε πηγής πολλών. Εχημάρου εν οδό πίεται, δια τούτο υψώσει κεφαλή. Ξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου, εν βουλή ευθέων και συναγωγή. Μεγάλα τα έργα Κυρίου εξεζητημένα, εις πάντα τα θελήματα αυτού. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια του έργων αυτού και δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μνήαν επιείσελον των θαυμασίων αυτού, ελεήμων και κτήρμων ο Κύριος, τροφήν έδωκε της κουπουμένης αυτό, μισθήσεται εις τον αιώνα διαθήκης αυτού. Ισχύν έργων αυτού ανήγκυλε το λαό αυτού, του δούνε αυτής κληρονομίαν εθνών. Έργα χειρών αυτού αλήθεια και κρίσης, πιστέ πάση εντολέ αυτού. Εστηριγμένη στον αιώνα του αιώνος, πεποιημένη εν αληθεία και ευθύτητη. Ρήτρος συναπέστειλε τον λαόν αυτού, εν ετήλωτο εις τον αιώνα διαθήκην αυτού, Άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, σύνεσης δε αγαθή πάση της ποιούσιν αυτήν, η ένεσης αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μακάριος ανήρω φοβούμενος των Κύριων, εν τες εντολές αυτού θελείς εισχόδρα, δυνατόν εν τη γη έστε το σπέρμα αυτού, γενναία ευθέων ευλογηθήσετε. Δόξα και πλούτος εν το έχω αυτού, και δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Εξανέτειλεν σκότη φως εις εκθέσει, ελεήμων και κτήρμων και δίκαιος. Χριστός ανήρω εκτήρμων και κυχρών, οικονομήσει τους λόγους αυτών κρίση, ότι στον αιώνα ους ελευθίσετε εις μνημόσυνων αιώνων εστε δίκαιος. Αβακοής πονηράς φοβηθήσετε, ετοίμη καρδία αυτού ελπίζειν επί Κύριον, εστήριχτη καρδία αυτού ουμή φοβηθεί, έως σου επίδει επί τους εχθρούς αυτού. Εσκόρπισιν έδω και της πένεσιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Το κέρας αυτού υψωθήσετε εν δόξη, αμαρτωλός όψετε και οργιστήσετε, τους οδόντας αυτού βρίξει και τακίσετε, επιθυμία αμαρτωλού απολύτε. Δόξα Πατρί και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Αγίω και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν είτε πέντες Κύριο, εν είτε το όνομα Κυρίου. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από το νυν και ως το αιώνος. Από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών, ενετών το όνομα Κυρίου. Υψηλός επί πάντα τα έθνη ο Κύριος, επί τους ουρανούς η δόξα αυτού. Ίσως Κύριος ο Θεός ημών, εν υψηλής κατοικών και ταπεινά εχωρών, εν το ουρανό και εν τη γη. Ο εγείρων από γης πτωχών και από κοπρίας ανυψών πένιτα, του καθίσει αυτών μεταρχόντων λαού αυτού. Ο κατοικίζος τύραν εν οίκο, μητέρα επιτέκνης εφρενωμένη. Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου, ύπου Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου, εγεννήθη ουδέ αγίασμα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού. Η θάλασσα είδε και έφυγε, ο Ιορδάνης εστράφησε το πίσω. Τα όρια σγύρτησαν ως ικρή και βουνή ως αρνία προβάτων. Τι σύ στην θάλασσα ότι έφυγες, και εσύ Ιορδάνη ότι εστράφησε το πίσω. Τα όρια ότι σγυρτήσατε ως ικρή και βουνή ως αρνία προβάτων. Προσώπου Κύριος αλεύθη γη, ο προσώπου του Θεού Ιακώβ, που στρέψαντος την πέτρα της λίμνας υδάτων και την ακρότομον εις πηγάς υδάτων. Μη μην Κύριε, μη μην, αλλη το ονόματι σου δώσ' δόξαν, επί το ελέη σου και τελήθειά σου. Μήποτε είπωση τα έθνη, πού εστιν ο Θεός αυτόν, ο δε Θεός ημών εν του ουρανού και εν τη γη, πάντα όσε θέλησεν επίησεν, τα είδωλα των εθνών αργύρων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσε και ούλα λύσουσι, οφθαλμούς έχουσε και ουκ όψονται. Ότα έχουσε και ουκ ακούσονται, ρήνας έχουσε και ουκ οσφανθίσονται. Χείρας έχουσε και ουκ ψηλαφίσουσι, πόδας έχουσε και ουκ περιπατήσουσι, ουκ φωνήσουσιν εν το λάριγγι αυτών. Όμοι αυτής γέννητο υπηούνται σ' αυτά, και πάντσι πληθώτης επ' αυτής. Οίκος Ισραήλ ήρθε στην επικύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Οίκος Αρών ήλθε στην επικύριον.

Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Οι φοβούμενοι των Κύριων έλπισαν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Κύριος μνηστής ημών ευλόγησεν ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Αρών, ευλόγησε τους φοβουμένους των Κύριων, τους μικρούς μετά των μεγάλων. Προσθεί Κύριος εφημάς και επί τους ιούς ημών. Ευλογημένοι εμείς το Κύριο, το ποιήσανε των ουρανών και τη γη. Ουρανός του ουρανού το Κύριο, την δε γυναίκα και τη γη των ανθρώπων. Ουχή νεκρή ενέσωση σε Κύριε, ουδέ πάντες οι κατοικούντες εις άγου. Αλλά εμείς οι ζώντες ευλογήσαμε τον Κύριον από τον ίν και έως του αιώνος. Και γάπησα ότι σ' ακούσετε Κύριος εις φωνής εις δεήσεώς μου, ότι έκλεινε το ούς αυτού εμεί και εν τες ημέρες μου επικαλέσομαι. Περιέσχομαι οδύνες θανάτου, κίνδυνοι άνθρωποι ευρωσάνμε, θλίψη και οδύνη εύρων και το όνομα Κύριο επικαλεσάμιν. Ω Κύριε ρίσε την ψυχή μου. Ελεήμον ο Κύριος και δίκαιος και ο Θεός ημών ελεεί. Φυλάσσον τα νύπια ο Κύριος, ταπεινώθηκε έσωσέ με. Επίστρεψε ψυχή μου στην ανάπαυσή σου, ότι Κύριος ευεργέτησέ σε, ότι εξήλαιτε την ψυχή μου εκ θανάτου, στους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από λυσθήματος. Ευαρεστήσου ενώπιον Κυρίου εν χώρα ζώντων. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιώ Πνεύματι.

0: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κινήν και αίγη σου αιώνα στον αιώνα μην. Επίστευσα, λέει ο Ελάλης, εγώ δεν ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δεν επεντεκτάσει μου πα άνθρωπο ψεύτη. Δεν τα αποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όλα τα παιδω και μη. Ποτήρων σωτηρίου λείψω με και το όνομα Κύριο επικαλέσω με. Θα σε ευχάσουμε το Κύριο αποδώσω εναντίον παντό του λαού αυτού. Τίμες εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσιών αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλωσος και ιός της παιδίσκης σου, διέριξε στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσιος και εν ονόματι Κύριο επικαλέσομαι. Θα σε ευχάσουμε το Κύριο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλέσκει που Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Εν είτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντα σε λαοί. Ότι κρατιώθη το έλεος αυτού εφ' ημάς και αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Ξομολογήσε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπάτω δε οίκος Ισραήλ, ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπάτω δε οίκος Αρών, ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπάτω σαν δι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εκθλίψιος υπεκαλεσάμιν των Κύριων και επίκουσέ μου εις πλατισμόν. Κύριος ημίου βοηθός και ο φοβηθήσω με τι πίση είμαι άνθρωπος. Κύριος ημίου βοηθός και εγώ επόψω με τους εχθρούς μου. Αγαθόν πεπιθέν επί Κύριον ή πεπιθέν επ' άνθρωπο. Αγαθόν ελπίζει επί Κύριον ή ελπίζει επάρχουση. Πάντα τα έθνα κύκλωσάν με και το ονόματι Κύριου ημινάμιν αυτούς. Εκλώσαντες εκκλώσάν με και το ονόματι Κύριου ημινάμιν αυτούς. Εκκλώσάν με ως ημέλεση Κυρίων και ξεκάφθησαν ως πύρεν ακάνθες και το ονόματι Κύριου ημινάμιν αυτούς. Ως της ανετράπη του πεσίν και ο Κύριος αντελάβει το όμου. Ισχύς μου και έμνησής μου ο Κύριος εγένε το όμοι σωτηρία. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας εσκηνές δικαίων. Δεξιά Κύριο επίσης εν δύναμη, δεξιά Κύριο ύψωσέ με, δεξιά Κύριο επίσης εν δύναμη, ούκ αποθανούμε αλλά ζήσουμε και διηγήσουμε τα έργα Κυρίου. Παιδεύον επέδευσέ με ο Κύριος και το θανάτο παρεδοκέ με. Ανοίξετε μη πύλας δικαιοσύνης, εισελθόν εν αυτές εξομολογήσω με το Κυρίο. Αυτή η πύλη του Κυρίου, δίκαιοι συλλέψονται εν αυτή. Ξομολογήσω αμέσως ότι επίκουσάς μου γεννούμε σωτηρία. Λίθων όν απεδοκίμασαν υποδομούντες, ούτως εγεννήθης κεφάλιν γωνίας. Παρακυρίου εγένε το αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Αύτη η μέρα είναι πίσιν ο Κύριος, γλιασόμεθα και φρανθόμεν εν αυτή. Ο Κύριος όσον δει, ο Κύριε βόδωσον δει, ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογήκαμεν ημάς εξήκω Κυρίου. Θεός Κύριος και πέφανε εν μην, συστήσαστε ορθίαν της πικάζουσιν, έως των κεράτων του θησαστηρίου. Θεός μου εισή και εξομολογήσω μέση, Θεός μου εισή και υψώσωσε, εξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου, γεννούμε σωτηρία. Ξομολογήσε το Κυρίο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα τέλος αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρέ και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακάρια μου μένω εδώ η πορευόμενη ενώ μου Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξηθήσου συν αυτών, που γάρι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύνε τηλώτας εντολά σου του φυλάξας της φόδρα. Όφελον κατευθυνθήσανε ο Δήμου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου, τότε ουμή ισχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσης τας εντολάς σου, εξομολογήσω μέση ανοιχτήτη τη καρδίας, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, τα δικαιώματά σου φυλάξω με μην καταλείπησε ως φόδρα, εν την εκατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε τους λόγους σου, εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε, μη απόσημα από των εντολών σου, εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου που σαν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχέση μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό του μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου ατολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω ουκ επιλύσω με το λόγο σου. Ανταπόδω στο δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψα παιμού τες εντολάς σου. Επεπόθησαν η ψυχή μου το επιθυμίζε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετιμήσας υπερηφάνης, επικατάρατη εκλείνοντες από των εντολών σου. Περιέλαπε μόνιδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτυριά σου εξεζήτησα. Και γαρεκάθησαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν. Ο δεδούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιώμασή σου. Και γάρτα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσουν με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επικουσάς μου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησών με και αδουλεσκήσουν τη θαυμασία σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας, βεβαίωσον με τις λόγοι σου. Οδόν αδικίας απόστησον απέ μου και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου κεπελαθώμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έταραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξηθήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με τετρίβο των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη την ματαιότητα. Εν τη οδό σου ζήσουν με. Στήσουν το δούλο σου το λόγιόν σου εις τον φόβον σου. Περίελε των οδισμών μου υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα εντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσουν με. Και έλθε με το έλεος σου Κύριε το σωτηριόν σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσουμε τη σφωνητίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας σε ως φούδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος και πορευόμενε πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και οπισχυνόμην και μελέτουνε τις εντολές σου ασιγάπησας φούδρα. Κύρα τα σχήρα σου προς τις εντολάς σου ασιγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Μνήστηκε το λόγο σου το δούλου σου, όν επίλπισάς με. Αυτή με παρεκάλεσε να την ταπεινώσει μου, ότι το λόγιον σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστηκε το κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών, των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Σαλτάρισαν με τα δικαιώματα.

Εδέητην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιο σου, διαλογισά με τα σοβού σου και επέστρεψα τους πόδας μου στα μαρτυριά σου. Ετοιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξαστε τα σαντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν με και του νόμου σου καπελαθώμην. Μεσονύκτων εξηγυρώμεν του εξομολογήστε.

0: σου διδαξώνουμε. Χριστότητα επίσης μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξώνουμε. Ό,τι τες εντολές σου επίστευσα, πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επιμέλησα, δια του το λόγιον σου φύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου, διδαξώνουμε τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικαί περηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα ζεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον όμουν σου μελέτησα. Αγαθών μοι ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου, υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αρχηρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεως επίησαν με και έπλασαν με. Συνέτησόν με και μαθήσουμε τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σώψονται με και φρανθίσονται, ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και λυθία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί του έλεος σου, του παρακαλέσε με, κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη κτριμήσου και ζήσω με, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτωσαν οι περήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν είσαι με, εγώ δε αδολεσχίσουν τις εντολές σου, επιστρέψα τους αν μη φοβουμενή σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί του η καρδία μου άμμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου στο λόγιό σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με, ότι εγεννήθηνο ασκός εν πάχνη, τα δικαιώματά σου καπελαθώμην. Πόση εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις με εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διήγησα ντόμι παράνομη ατολεσχίας, αλόγως ο νόμος σου, Κύριε. Πάσα εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ου κατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσουν με και φλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει του ουρανού. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξου διαμένει μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμενε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής εζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλεί το απολέσε με, τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση τελείαση τον πέρας, πλατεία εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα να μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς σου με σώθησας με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμεί εστίν. Υπρεπάντας τους διδάσκοντας με συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσου δου πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από τον κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι σύνο μου θέτησάς με. Ως γλυκία του λαρική μου τα λόγια σου, υπερμέλη του στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, διά του του εμίσησα, πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνωσες ποσί μου νόμος σου και φως της τρίφης μου. Όμως ακαίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσουν με κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξώνουμε. Η ψυχή μου τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έφεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, το ποιήσε τα

Σου επίπισαν, έκλεινα τα μου πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα συντολά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιο σου και ζήσουν με και μη κατεσχυνείς με από τις προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσου με και μελετήσουν τις δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένουσας πάντας τους αποσατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ανθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας σε λογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, διά του το εγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθελώσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από χάρη των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδόσμη της αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθόν, μη συκουφατισά του σαν μη υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτηριών σου και εις το λόγιο της δικαιοσύνης σου. Ποιήσουν μετά το δούλου σου κατά το έλεος σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλου σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσουμε τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον όμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου, υπέρ χρυσιών και τοπάσιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδον άδικον εμίσησαν. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο μου σου ποτήκη συνετήνη πίους. Το στόμα μου είναι ξακέλκισα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου βεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.

0: Ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων να μην επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με, κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά Σου, τα διαθήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον Σου, και μη κατά κυριευσά του μου πάσα νομία, λύτρωσέ μου προς οικοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σαντολά Σου. Το πρόσωπον Σου επίφανο επί των δούλων Σου και δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Δίεξω τους υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου, επί ου και φύλαξα τον νόμο Σου. Δίκαιωση, Κύριε, και ευθεία κρίση Σου, εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά Σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέδειξέ μου ζήλος ότι επελάβοντα το λόγον Σου, εχθρή μου, πεπειρωμένον το λόγιον Σου σφόδρα και ο δούλος Σου ηγάπησε με αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά Σου καπελαθώνην. Η δικαιοσύνη Σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος Σου αλήθεια. Πλήψεις και ανάγκαια προσάνουμε το λέσουμε λόγιμο. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά Σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσουν με. Εκέτραξε εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου, Κύριε, τα δικαιώματά Σου εξηθήσουν. Εκέτραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά Σου. Προέφτασε εν αορία και εκέτραξε στους λόγους Σου επίπησα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον, το μελετάν τα λόγια Σου. Της φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεος Σου, κατά το κρίμα Σου ζήσουν με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με νομία, από δε του νόμου Σου μακρύνθησαν. Εγγύσεις, Κύριε, και πάσε οδείς Σου αλήθεια. Καταρχάς έχουν εκ των μαρτυρίων Σου, ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε, ότι του νόμου Σου καπελαθώμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων Σου ζήσουν με, μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά Σου εξεζήτησαν. Η εκτιμή Σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα Σου ζήσουν με, πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με, εκ των μαρτυρίων Σου εξέκλεινα. Είδουνα συνετούντας και εξετικόμην, ότι τα λόγια Σου και φυλάξαντο. Είδω ότι τα σαντολά Σου εγάπησα, Κύριε, το ελέη Σου ζήσουν με. Αρχή των λόγων Σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης Σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγον Σου δηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια Σου, όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδική ανεμίζησα και ευδελιξάμιν το δε νόμο Σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης Σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο Σου και ουκέ στην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν Σου, Κύριε, και τα σαντολά Σου ηγάπησα. Έφυλαξεν η ψυχή μου τα μαρτυριά Σου. Και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά Σου και τα μαρτυριά Σου, ότι πάσε ο δήμο εναντίον Σου, Κύριε. Εγγυσά του η θέησή Σου μενοποιών Σου, Κύριε, κατά το λόγιον Σου συνέτησόν με. Εισέλθε το αξίωμά μου ενοποιών Σου, Κύριε, κατά το λόγιον Σου ρίσε με. Εξερέψε το ταχύλι μου ύμνων, όταν διδάξεις με τα δικαιώματά Σου. Τρέξε το η γλώσσα μου τα λόγια Σου, ότι πάσε το λέ Σου δικαιοσύνη. Γενέσαι το εχείρι Σου του σώσε με, ότι τα σεντολά Σου ερετισάμιν. Επεπόδισα το σωτηριόν Σου, Κύριε, και ο νόμος Σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά Σου βοηθήσιμη. Ο πλανήθινος πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον Σου, ότι τα σεντολά Σου καπελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
2: Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κυρία ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον, Κυρία φιλ...

0: πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλληλούς και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παρατώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Ανάσταση Χριστού Θεά, άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, των μόνων αναμάρτητων των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση, υμνούμε και δοξάζομεν, σιγαρή Θεός ημών εκτός ο άλλων οκίδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν, δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν, την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, η δουγαρήχθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού, Σταυρών γαρυπομείνας δήμας, θανάτω θάνατον όλες εν, ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος και κατά το πλήθος των εκτιρμών Σου, εξάλληψον το όνομά μου, επιπλείον πλήνων από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη διαπαντός, σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών Σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι Σου και νικήσαν το κρίνες θέσε, Ιδούγαρ, εν ενομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκκλησισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια. Τη σοφία σου δήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην. Αγαλιάσονται ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου. Και πάσα νομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγγέννησον της αγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου Σου και το πνεύμα Σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού, απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου Σου και πνεύματι ηγεμονικό, στήριξόν με, διδάξον όμως τα σωδού Σου και σε βισεπισέ επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη Σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή Σου. Ότι ή θέλεις ασθησίαν εδώ καν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη είναι ο Θεός που κοξοδανώσει. Αγάθινον Κυρίεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσως είναι

0: το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν οίκο Θεού ως φήνιξη εξήνθησας, καρπούστε αυτό αρετόν προς ενήνοχας δια της ασκήσεως της αρίστης Πάτερ Θεόδωρε, όθεν και μακαρίζει νυν ως των ασωμάτων

0: Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων ημών έψαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Σύγαρε βασιλεύτης ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών.

των σεπτών μυστηρίων ακούσομεν, Ιωάννου ημάς εκδιδάσκοντος, τα εν τη Σαμαρία γινόμενα, πώς γυναικεί ομίλει ο Κύριος, είδωρε τι σας, όταν είδατα εις τα συναγωγάς αυτών συνάξας, ο Πατρί και το Πνεύμα,

γιατρός ημών Αλεξάνδρου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, ειδών τόπους ουσίδεν ένσαρκος λόγος, απήλθες Αλέξανδρε

Οράν Ιησούν εξιώθη των Μέγαν, τους ιερίσους σώτερ εκ την εξήφος, την ιεράν σου μη προδώντας αξία. Τους τρισάκης τρεις λεβίτας τεθμημένους, στέφη Θεός δις, ως άθλητο λεβίτας, η παρθένων έδωκε.

και βαφθισόης πυρί τελειούνται, προς εν πυρ εκπνέωση τρεις ομοφρόνος, εις Άγιος Σημεών βαφθισόης, τη αυτή ημέρα Υιός οι αβάδες, οι εν τη μονή του Αγίου Σάββα σκίσαντες, υπό των βλεμμύων ξύφι τελειούνται, σου σώτερ άρνας, όσο δούσι τες πάθες, μάντρας έσω κτίνουσιν, εις δίντες λύκη. Ο Άγιος Μάρτης Παπυλίνος ξύφι τελειούνται, ο Παπυλίνος τράψει νευρών εξύφους, πύλας πλάνης έθραψε και Θεούς άμα. Ο Άγιος Μάρτης Πέτρος, ο εν βλαχέρνες, βουνεύρης τυφθείς τελειούται, άσιστος όντους πίστεως Πέτρος Πέτρα, προσόν τα νεύρα πάπυρητο του λόγου. Ο Άγιος Νικόλαος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, ο μυστικός και χρυσοβέργης καλούμενος, εν ειρήνη τελειούται. Ο Νικόλαος εκ λοιπόν σκιάν βίου, προς άσκιον με την θεφωτός χωρίων, μνήμη της Αγίας Εφημίας, πλησίον του νεωρίου λιμένος, εις την Αγίαν δύναμη, εφήμως τιμόμεν σε

Στη δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και σε την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε.

Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμερος εν δεξιά

Κύριε, προσέκατε έφυγον διδαξών με το πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύπη τη ζωή εν το φωτί σου ψώμεθα φως, παράτινον το έλεος σου της γινώσκουσίσαι.

και δεδοξασμένον το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνας.

0: Θεάματος, ελέησόν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησόν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησόν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τρίας, ελέησόν ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ηλιάσε τας ασθενείας ημών εν οίκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των υπηούσιων δώσε μη σήμερον, και άφεσι μην τα οφείληματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφείλετες ημών, και μη εισέν έγκυσι μας εις πείρασμον, αλλά ρισέ ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

του Αγίου Βορείου, υπό τον Σερέφημα ανυμνούμενος, και υπό τον Χερουβήμ το ξολογούμενος, και υπό Πάης Κορανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εχθουμιώντος εις το είναι παραγαγόντα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατοικών ασύν, και ομοίωση και παντισχαρίσπτη κατά κοσμή σας, ο διδούσε τούτη σοφία και σύνεση και μη παραμαρτάν, γλωθέμνος επί σωτηρία μετάνοια, καταξιώσας εμάς ταπείνους και αξιούς δούλους και εν τη ώρα τάβλης την εκατενόμενης δόξης του Αγίου του Ψηστηρίου και την οφειλωμένης προσκύνησης και τοξολογίαν προσάγγιν. Αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εξτόματος ημών των αμαρτωλώντας Άγιον ύμνων και επίσκεψε ημάς την Χριστότητή σου. Συγχώρησον ημίν πάμπλη μέλημα εκούσιον δε και ακούσιον. Αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και δώσ' ημίν ως ιότητα τρέλης. Πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Πρεσβείς Αγίας το τόπο και πάντων των Αγίων των Απαιών Σύμβαρης της Άντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα αναπέμπομεν.

0: Ιεράσμον εις ταύτης Νικοδήμης μοναχής και της εν Χριστός συνοδείας αυτής.
1: Κυριε λέησον.
0: Εν γενερόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ευτικόμη ταύτη, των ευλαβών προσκυμ

0: αρχιερώτων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαία Υ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξαστε οι κατοικούμενοι

Πάλι και πολλά και εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθά και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί την δέησιν ημών, καθαρίζεις ημών τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόησιν μην ανένοχον και ακατάκτητον την παράσταση του Αγίου σου της Ιαστηρίου. Χάριστε δε ο Θεός και τη συνερχομένη σημαίνει προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύνηση. Ανενόχος και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων τους μυστηρίων και της επουρανίας βασιλείας αξιωθήνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

Πρόσωπα του κράτου, μόνο ο ίδιο δεχόμενο τη ενέσεω παρά τον επικολλημένο στην όλη καρδία, πρόσδεξε και μόνο τον αματολόγο τη δέση και προσάγα για το Αγίου Θυσιαστηρίο. Και ικάνωσον ημά προ ενηγύνση δώρα τη Εκκλησία πνευματικά σε κάτω των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού γνωημάτων. Και καταξίωσον ημά σε ευρυχάρι ενώπιον σου του γενέστη σε επρόσδεκτον θυσιανιμών. Και επισκηνώσε το πνεύμα τη χαρτιό των αγαθών εφημά και επί τα προκείμενα δώρα τάφτα και επί πάντα του λαού σου. Διά των νυκτηρμών του μονογενού σου ιουμεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίου και αγαθό της οποίος σου πνεύμα

0: Αμήν.
1: Πιστεύω εις τον Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανερθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν

Χριστός και νυν εν παραδείτο από τη δεσποτεία σου. Σίγαρη Θεός ανέκπραστος, απερινόητος, άωρατος, αγατάλειπτος, αγιονός άφθουσον. Σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σύ εκ του μειόντος εις το ίν μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν. Και ουκ απέστης πάντα πλέον έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου ευχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της στο Αγίο, υπέρ πάντων ανίσμεν και ανούκισμεν των φανερών και αφανών ευεργησιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ λειτουργίας τάφης, είναι εκ των χειρών ημών δέξω στην κατηξίω σας και της υπαρεστήκαση χνιάδος αρχαγγέλων και μυριάδος αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιόματα μετάρση από το Ροδάτα.

0: Χριστός τον μάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, εν θέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών.

Ευχαριστούμε εσύ, Βασιλεύα, όρατε, ότι με τρίτη σου δυνάμει τα πάντα δημιουργή σα και το πλήθη του ελαίου σου εξουπόδινη σου τα πάντα προεργαγών. Αυτό δέσπε τώρα νόθενα, επειδή που του υποκυκλικότητα ήταν σε αυτόν κεφαλά, που γαρέκλαν σε αρχική αίμα, αλλά εσύ του φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάνω σε νύμινε αγαθών εξωμάρισον και την εκάστο διανθρίαν. Τι πλέουσε ύπλεψον, τι οδηπορού συνόδευσον, τον νόσο δασίασε. Ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου

ο Θεός ημών εξαγίου και διοικητηρίους και αποθανόδοξου βασιλείους και ηλθέης του Αγίας. Ο άνοβο πατρίς καθήμενος και ο δημήν αοράτος ημών και καταξίωσαν την κρατέα σφαιρή με τα δονήμην του αχράτου σώματός σου και του τιμιώματος και δημών παντή του λαού. Ο Θεός ελάστη με τον μορτωλό κυλίσσον. Ο Θεός ελάστη με τον μορτωλό κυλίσσον. Ο Θεός ελάστη με τον μορτωλό κυλίσσον.

0: πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνην και την εμούρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντος πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις των κόσμων, αμαρτωλούς ως αιών πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ου σου, ελέησόν με και συγχωρήσόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, βλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ίνατας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρώθηση των Αγίων σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθήν εις τον ημφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ο κέστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής τε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγους εις την εορτήν της Σαμαρίτιδος. Η περικοπή του κατά Ιωάννην Ιερού Ευαγγελίου που ακούσαμε την προηγούμενη Κυριακή με την ευκαιρία της αποδόσεως της εορτής που εορτάζουμε σήμερα, βλέπουμε πως εκφράζει σε όλους μας αυτή την καθολική δίψα για το ίδωρτο αλόμερον η ζωή αιώνιων, τη χάρη δηλαδή του Αγίου Πνεύματος που ανακαίνισε τη ζωή της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος και μετέβαλε τον ατασταλή της βίο, την έκανε στη συνέχεια Απόστολο του Χριστού αναβλύζοντας από την καρδιά της ποταμούς ύδατος ζώντος. Από την Ευαγγελική περικοπή αυτή διδασκόμαστε επίσης ότι εκείνο που έχει σημασία είναι να έχουμε δίψα για το Θεό, δίψα για το χάρισμά Του, ώστε να αξιωθούμε τη ζωηφόρου κοινωνίας μαζί Του, που είναι για μας η αληθινή είσοδος στην Εκκλησία Του, στο φοβερό τόπο εκείνο που βασιλεύει το Πνεύμα Του. Και η Εκκλησία είναι φοβερός τόπος, διότι δεν είναι απλά αυτό που βλέπουμε, είναι η μυστική εμπνεύματη Αγία Κοινωνία με τον Αναστάντα Χριστό, την κεφαλή αυτού του σώματος. Η περικοπή της Σαμαρείτιδος είναι αποκαλυπτική της οδού του Κυρίου, που όπως ο ίδιος είπε, δεν ήρθε για να διακονηθεί, να εξουσιάσει, αλλά για να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών. Αυτό που καταπλήσει και σε αυτή την περίπτωση είναι η ταπεινή στάση του Κυρίου. Ο ποιητής του ουρανού και της γης συναντά τη Σαμαρείτιδα, που ήταν γυναίκα αμαρτωλή και εχθρός του Ισραήλ, στο πηγάδι του Ιακώβ, και βάζει τον εαυτό του κάτω από αυτήν, ζητώντας της μια απλή εξυπηρέτηση, σαν να είχε την ανάγκη της, ώστε να αισθανθεί τιμημένη. Η παρουσία του είναι ζωοποιός, ο λόγος του αποκαλυπτικός, και η ταπείνωση, η υπομονή και η ευγένειά του μεταποιούν με τρόπο θαυμαστό την καρδιά της γυναίκας αυτής. Εκείνη αισθάνεται πως αποκτά αξιοπρέπεια και ανοίγει την καρδιά της στα ζωοποιά λόγια του Κυρίου που μεταποιούν τη ζωή της. Ταπεινώνεται και γίνεται ικανή να δεχθεί ταυτόχρονα τον προφητικό ελεγμό του Κυρίου και στη συνέχεια τις πιο υψηλές διδαχές του Ευαγγελίου. Το ιερό μάθημα που με πραότητα τη δίδαξε μένει για όλους τους αιώνες, Πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας Αυτόν εμπνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Κανένας δεν μπορεί να προφέρει καν το όνομα του Κυρίου Ιησού χωρίς Πνεύμα Άγιο. Η θεοπρεπής λατρεία πρέπει να αναπέμπεται στο Θεό πάντοτε εμπνεύματι και αληθεία. Αυτός σκένωσε τον εαυτό του και κατέβηκε στα καταχθόνια της γης, γεμίζοντας με τη χάρη του τα τέλη των αβύσσων. Ο ουράνιος πατέρας όμως τον υπερύψωσε και του έδωσε όνομα ενώπιον του οποίου παν γόνι κάμπτη και σύμπασα εκτίσεις τον λατρεύει. Για να ευαρεστήσουμε λοιπόν τον Θεό και να έχουμε αγία και ζωοποιό σχέση μαζί Του, οφείλουμε να ακολουθήσουμε το υπόδειγμά Του, παραχωρώντας τον αδερφό μας την πρώτη θέση και τοποθετώντας τον εαυτό μας κάτω από κάθε κτίσμα, όπως μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες. Τότε η καρδιά μας σιγά σιγά πλατείνεται, ο αδερφός μας πληροφορείται το γεγονός με τη χάρη και έτσι δοξάζεται το Πανάγιο όνομα του Θεού. Με το πνεύμα της συντριβής και της ταπεινώσεως ο άνθρωπος γίνεται αληθινός και ελκύει το πνεύμα της αληθείας, το πνεύμα του Άγιον. Μιμούμενος τον Κύριο κάνει κοινωνούς του χαρίσματός του όλους όσους έρχονται σε επαφή μαζί του. Το δε Θεό ημών, δόξα, τιμή και κράτος εις τους αιώνας των αιώνων.

Ευχαριστούμε ενσυνδέσου τα φιλάνθρωπε, ευεργέτα τον ψυχόν ημών ότι για την παρούση μέρα κατηξίωσα σημάω στον υπουρανίο σου και τον άνθρωπο στηρίων. Όρθω τόμισον ημών την οδό στηρίξον ημάς στον το φόβο στους πάντας, φρούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε με τα διαβήματα ευχές και εκκλησίες της ενδόξου του Θεοτόπου και η Παρθένου Μαρίας και Πάντου των Αγίων. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και

Ο ευλογών του ευλογούνται σε Κύριε και Αγιάδη του επισήπη πειθώντας όσων ο λαός σου και ευλόγησε την κληρονομία του στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον Αγίας όντως αγαπώντας την ευπρέπεια εν προήκου του σε αυτούς αντιδόξουν θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μας τους ελπίζοντας επί σε. Η ειρήνη των κόρων σου δώρησε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρθρους ημών του σταθού και παντή του λαού σου. Ότι πάσα εδώ είσαι αγαθή και παντόρημα τέλειον άνω δεν εστί καταβαίνουν εξ του πατρός των φώτων. Και εσύ διδόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνη.

Αγίας Μονής Τάφης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλιο Ασαφιέρω Μονάχου, Κυριακής Λαρίας Εφραξίας, Χριστοφόρας και ξένης των μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων του Θεού, Φιλίτσας Χρήστου Βασιλείου Ευγενίας, Λαζάρου Δημητρίου Νικολάου, Χρήστου Αποστόλου, Βασιλικής Γεωργίου Ιωάννου Νικολάου Ιωάννου Παραλάβου και πάντα των ημών εφέδρων τη Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών και υπέρ του σχοληθήνε αυτής παμπλημέλημα εκούσιονται και ακούσιονται.

0: πάντων και πάει σε αρθρό των θάμνων καταπατήσα, τον έδια μου καθαργήσα και η ζωή των κόσμων φλωρισάμενο, αυτό κύριε Ανάβαση. Τα ψυχά των μακαρίων και τόρων τη Αγία Μονή Τάφη, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλιο Άσα Πυρομονάχου, Κυριακή Ιλαρία Επραξία Χριστοφόρα και Ξένη των Μοναχών. Καλλιόπη Πρεσβυτέρα και των δούλων σου, Φιλίτσα, Χρήστου, Βασιλείου, Ευγενία, Λαζάου, Δημητρίου, Νικολάου, Χρήστου, Αποστόλου, Βασιλική Γεωργίου, Ιωάννου, Νικολάου, Ιωάννου και Χαραλάου, και πάντων των μνημονευτέντων εν τη Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών, και τάξουν αυτά σε εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλωρό, εν τόπο αναψύξεω. Εν τα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναχώ. Πάνα μάρμα το παραχθό πράθαινε λόγο ή αργού η διανία, ω αγαθό και φιλοάνθρωπο Θεό συγχώρησε. Ότι ο κέστη άνθρωπο ω ζήσεται και ούχα μαρτήσει. Σιγάρ μόνο σε τόσα μαρτία υπάρχει, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και λόγου σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησο.
0: Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, των μακαρίων κτητόρων τη Αγία Μονή Τάφη, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλιο Άσαφιερο Μονάχου, Κυριακή Ιλαρία Εφραξία, Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών.

ο Ιωάννης και Χαραλάμπους και πάντων των ημών ευθένων τη Αγία προθέσει πατέρων και αδερφών ημών. Χριστέ ο Θεός ημών και στη δόξα να αναφέρουμε συν το ανάρκο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωφιό σου Πνεύμα την και αΐ.

0: Δόξα σοι.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο Αναστάσει εκ νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός ημών, δεσπεσβείς Παναθάωτου και Παναμωμαγίας αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων, Ταξιάρχων Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόλ των Θείων Άηλων Αερών Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Όσιου Πατρός ημών Γερασίμου, του Νέου Παντελεήμονος Διαιματικού Πανουρίου Θαυματουργού, Εφραίμου Πατουνακιώτου Ιωσήφ του Ισικαστού Αντίου,

0: και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Και αγίατριας διαφυλάσσει πάντας μας χρόνια πολλά και ευλογημένη.
2: Επάντε δείχνει τη καλή μετουσία των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ενίσον ευθύ ευχαρίστησον μέγα και τα θερμό ευτυχή θεολέγε. Δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό. Ευχαριστώ σε κύριο Θεό μου του κακό μου των αμαρτωλών, αλλά και εν ονόμα γενέσαι των αγιασμάτων στο κατηξίω σα. Ευχαριστώ σου τιμέ τον ανάξο μεταλαβήν των αχράντων σου και φορανίων δωρεών κατηξίω σα. Αλλά δέσποτε φιλάνθρωπε, ερημών αποθανόντα και αναστάσει, χαρισάμενο σημεί τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και υγειασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέσαι ταύτα, καμή, ησία ψυχίστε και σώματο, ει αποτροπή παντό εναντίον, ει φωτισμό των οφθαλμών τη καρδία μου, ει σύρνη των ψυχικών μου δυνάμεων, ει πίστη να κατέσυντων, ει αγάπη να ανυπόκριτων, εις πεισμονή σοφίας περιποίηση των εντολών σου, προσήκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, εις χάριτος νημονεύω δι' απαντός και μικέται με αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δεβίω απάρας επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυση, ένθεο των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος, και η απέροδος ειδονή των καθορών του σου προσώπου το κάλος άρητον. Σιγαριτώντος εφετών και ανέκπρος προσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε έμνη πάσα εκτής τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσινης παρέσου με αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δεόμενος αγαθέ και φιλάνθρωπε φυλαξών από τη σκέπη σου και τον τερίγο σου σκιά και δώρησέ με θρησασμάτης μου να πνοείς επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεση των αμαρτιών και η ζωή αιώνιων σύχαρη ο άρδος της ζωής η πηγή του αγιασμού οδοτήρ των αγαθών και εσύ την δόξα να πέμπομεν σε τον Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εσούς αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δούστροφή μη σάρκα είναι κουσίω, ο πύρη πάρου και φλέγον εν αξίου. Μη δι καταφλέξει μου πλαστουριέ μου, μάλλον διέλθω προ μελώνου συνθέσει ει πάντα θερμού τη νεφρού τη καρδία. Φλέξον τα κάντα των ολών πτεσμάτων, ψυχήν κάθωρον αγίωσαν τα σφρένα, στα στιχνία στήριξον ω θέη άμα. Εστίσον φώτισον απλή πεντάδα, όλο με τόσο συγκαθιλούσον φόβο, αϊ σκέπη φρούρητε και φυλατέμε. Εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνησε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε, συνέπτυσε και φώτιζέ με. Δείξω με σώ σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέ τη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι ως ονίκον εισόδο κοινωνίας, ως πύρ με φεύγει πάσκα κούργος παν πάθος. Πρέζει σφαίρωση πάντα υγειασμένη στα αξιαρχία των ασωμάτων, το πρόδρομό σου στους σοφούς αποστόλους, προστίζε συνάχρονον αγνήν μητέρα. Ούτε σλιτά σε έσπλαχα εδέξε Χριστέ μου και φωτός πέδετον στον έργα σε λάνθριν. Σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης. Εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα νάποντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γεννητό μη ζωή.

0: Άλλητε κούσα το αληθινόν φως φω του σώματος νέου τους οφθαλμούς της καρδίας, η την πηγή της αθανασίας και ίσας αζωοποιησόν με των τεθανατωμένων τη αμαρτία, ή το ελεήμονος Θεού φιλέσπλαχνος μήτυρ ελέησόν με, και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου, και ταπείνωσιν εν της διανοημασή μου, και ανάπλησιν εν της αγμολωσίας των λογισμών μου, και αξιώσόν με τα τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι των αφράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίας ψυχής και σώματος, και παράσμη δάκρυα μετανοίας εξομολογήσεως, εις το ημί και δοξάζεσαι πάσα στα σημέρα της ζωής μου.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
2: Στο κατορίμα στην ειρήνη, ότι είδαν οι οφθαλμοί μου του σωτηριών στη μασκοτά πρόσωπα των λαών. Φώσεις αποκάλυψη εθνών και δόξα λόγου του Ισραήλ.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐν και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλλάς της αμαρτίας ημών, δέσε τα συγχώρησαν της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, έλθει η βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήε με τους οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, ή του στόματός σου καθάπερ περισσώσε κλάμψης αχάρης, την οικουμένη νεφώτησεν, αφλεργυρία στο κόσμο της αυρούς αναπέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά στις λόγεις παιδεύων Πάτρι Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών δέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλέων πάντα διδάσκης προσυγήνεν τριάδι τον ένα Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστομε, μακάρις Θεώσιε, επαξίως εφημούμενσε, υπάρξε καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος, με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθρωπο μελώδημα στην αυτές αναφωνών Μιχαήλ, και την γην θεία ανέψη διερχόμενος, και τέρας με γης σταμαζόμενος, μη πάυση πρεσβέων υπερπάντων ημών. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων, και της Θεοτόκου της εν ειρήνη δώσιμην, και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρημον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στους σεραφείμ, την αδιαφθόρωστο λόγον το εκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατο πατήσας και έτησε της μήμας.

το συναξάρι της ημέρας ή η ζωή του Χριστού παρατηνωμένη δια των Αγίων ή το Ευαγγέλιο στην πράξη.

Σήμερα 16 του μηνός Μαΐου η Αγία μας Εκκλησία επιτελεί τη μνήμη του Οσίου Θεοδόρου του Ιγιασμένου, του Αγίου Αλεξάνδρου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, των Αγίων Μαρτύρων Αβδά και Αβδιησού των Επισκόπων και των συναθλητών τους 16 πρεσβυτέρων, 9 διακόνων, 6 μοναχών και 7 παρθένων, των Αγίων Μαρτύρων Ισαακίου, Σιμεών, Βαχθησόης, των Αγίων Αβάδων, των υπό των βλεμμίων θανατοθέντων εις την Μονήν του Αγίου Σάβα, των Αγίων Μαρτύρων Παπυλίνου, Πέτρου του εν Βλαχέρνες, του Αγίου Νικολάου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, της Αγίας Εφημίας Πλησίων του Νεωρίου, του Οσίου Εφραίμ Περεκόμης Νοβογοροδίας του Θαυματουργού του Ρώσου και του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου από το Μέτσοβο, ο οποίος μαρτύρησε εις τα Τρίκαλα το έτος 1617.

Ο Άγιος Νεομάρτης Νικόλαος, ο αθλητής του Χριστού, είχε πατρίδα το Μέτσοβο της Ηπείρου. Γεννήθηκε από γονείς ευσεβείς. Νέος ακόμη, αναχώρησε στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας και εκεί συμφώνησε με ένα αρτοπόλι να εργάζεται σε αυτόν με μισθό. Μετά από πολύ καιρό, μερικοί αγαρινοί, άλλοτε με απάτες και υποσχέσεις και άλλοτε με απειλές και συκοφαντίες, ανάγκασαν αλίμονο τον Νικόλαο να αρνηθεί το Χριστό. Όταν ήρθε στον εαυτό του, έφυγε και πήγε στην πατρίδα του, όπου ζούσε πάλι ζωή χριστιανική. Μετά παρέλευση πολλού χρόνου, αφού φόρτωσε το άλογο του με δαδί, πήγε μαζί με μερικούς άλλους συμπατριώτες του στα Τρίκαλα για να πωλήσει το φορτίο του. Εκεί τον αναγνώρισε κάποιος κουρέας Τούρκος, γείτονας του Αρτοπόλη που προαναφέρθηκε, ο οποίος αφού το συνέλαβε, τον έσερνε και τον κατηγορούσε επειδή αρνήθηκε την πίστη τους και έγινε πάλι χριστιανός. Ο δε Νικόλαος, επειδή φοβήθηκε, του έδωσε το φορτίο του δαδιού, παρακαλώντας τον να μην τον αποκαλύψει. Εκείνος δε είπε στον Νικόλαο ότι εάν του υποσχόταν ότι θα το έφερνε κάθε χρόνο και εφόρου ζωής ένα φορτίο δαδιού, δεν θα αποκάλυψε τίποτε. Ο Νικόλαος το υποσχέθηκε και κάθε χρόνο έδινε το δαδί. Μετανόησε όμως μετά από αυτά ο Νικόλαος για την υπόσχεση αυτή και αποφάσισε να μην φέρνει πλέον στον Τούρκο το δαδί, προτιμώντας να αποθάνει για την αγάπη του Χριστού για να διορθώσει την προηγούμενη άρνησή του. Αφού αποφάσισε αυτά, πήγε αμέσως στον πνευματικό του και εξομολογήθηκε το σκοπό του. Εκείνος όμως τον εμπόδιζε και τον συμβούλευε να εγκαταλείψει την επιθυμία του, μήπως δεν μπορέσει να υποφέρει τα βάσανα, και πέσει σε δεύτερη άρνηση, λέγοντάς του τον λόγο του Κυρίου, «Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής». Αλλά αυτός ο ευλογημένος έμενε σταθερός στη γνώμη του και έλεγε ότι έλπιζε με βεβαιότητα στον Κύριο, ο οποίος θα τον ενίσχυε, ώστε να υπέφερε γενναία όλες τις τιμωρίες τις οποίες θα του επέβαλαν για την αγάπη του και θα έμενε ασάλευτος στην πίστη του, καταπατώντας κάθε εχθρό και πολέμιο. Καθώς είδε ο πνευματικός την ζέση και την προθυμία την οποία είχε ο μακάριος Νικόλαος για το μαρτύριο, τον στήριξε με πολλές νουθεσίες και ευχές και τον απέλησε. Με τέτοια στέρεη γνώμη και απόφαση πήγε ο Άγιος στα Τρίκαλα, όπου αφού τον συνέλαβε ο κουρέας, σφίγγοντάς τον στο λαιμό, του έλεγε «Πού είναι άπιστε το δαδί το οποίο μου υποσχέθηκες?» Ο δε Νικόλαος αποκρίθηκε «Δεν σου χρωστώ τίποτε». Τότε θύμωσε εκείνος, φώναξε μεγαλόφωνα και τον κατέδωσε. Έτρεξαν Τούρκοι πολλοί και αφού έμαθαν την υπόθεση, συνέλαβαν αμέσως τον ευλογημένο με πολύ θυμό και χτυπώντας τον και σμπρώχνοντας τον βία, τον πήγαν στο κριτήριο, όπου καταμαρτύρησαν ότι αρνήθηκε την πίστη τους και δέχθηκε εκείνη των χριστιανών. Ο δε μάρτυρας όταν ρωτήθηκε αποκρίθηκε «Χριστιανός γεννήθηκα, χριστιανός είμαι και χριστιανός θέλω να αποθάνω». Δεν αρνούμε λοιπόν ποτέ την πίστη μου, όσα μαρτύρια κι αν υποστώ. Έτσι και επειδή ούτε με κολακίες, ούτε με απειλές μπόρεσαν να φέρουν τον Άγιο στη γνώμη τους, τον ράβδισαν άγρια επί πολλή ώρα και μετά τον έριξαν σε σκοτεινή φυλακή, εκεί δε τον κατατυρανούσαν με πείνα, δίψα και άλλα πολλά βασανιστήρια. Όμως ο μάρτυρας υπέφερε όλα, όχι μόνο με γενναίο φρόνημα, αλλά και με πολύ χαρά. Επειδή δε ο Άγιος έμενε ασάλευτος στην πίστη του Χριστού, τον έβγαλαν από τη φυλακή και τον οδήγησαν για δεύτερη φορά στο κριτήριο. Εκεί, ενώπιον του κριτού, κήρυξε και πάλι μεγαλόφωνα τον Χριστό Θεό αληθινό και ότι Αυτόν πιστεύει και ποτέ δεν θα τον αρνηθεί. Βλέποντας τότε ο κριτής το αμετάθετο της γνώμης του, πρόσταξε να ανάψουν μεγάλη φωτιά στο μέσον της αγοράς και να τον ρίξουν στις φλόγες. Έτσι,
αφού οδήγησαν τον Άγιον τον τόπο της καταδίκης, τον έριξαν στην πυρά, εκεί δε χαίροντας και δοξολογώντας τον Θεό, παρέδωσε το πνεύμα την 16η του μηνός Μαΐου του έτους 1617. Ένας αγγιοπλάστης, Τσουκαλάς, από Ευλάβεια κινούμενος, πήγε τη νύχτα στον τόπο εκείνο για να βρει κάποιο μέρος του Αγίου Λιψάνου και καθώς είδε μερικούς αγαρινούς οι οποίοι αγρυπνούσαν και φύλαγαν, τους έδωσε χρήματα και αφού πήρε την Αγία Κάρα του Μάρτυρος, η οποία ήταν λίγο καμένη στους κροτάφους, επέστρεψε στο σπίτι του και την έκρυψε μέσα σε τοίχο για το φόβο των Τούρκων, χωρίς να γνωρίζει αυτό κάποιος άλλος εκτός από τους οικείους του. Μετά παρέλευση δε χρόνου, πέθανε ο Τσουκαλάς εκείνος και η τιμία Κάρα του Μάρτυρος παρέμεινε κρυμμένη. Το σπίτι εκείνο αγόρασε άλλος χριστιανός, ονόματι Μέλανδρος. Αυτός, κατά την εσπέρα της ημερομηνίας κατά την οποία ο Άγιος τελείωσε το μαρτύριο, είδε λαμπρό φως στο μέρος εκείνο του τοίχου. Απορώντας και θαυμάζοντας ο Μέλανδρος, είχε κατά τον ύπνο άνωθεν αποκάλυψη, κατά την οποία, εκεί που φάνηκε το φως, ήταν κρυμμένη η Αγία Κάρα του μάρτυρος Νικολάου. Έτσι, αφού έσκαψε τον τοίχο και τη βρήκε, έκρινε τον εαυτό του ανάξιο να έχει στο σπίτι του τέτοιο θησαυρό. Γι' αυτό πήγε στο μοναστήρι του Βαρλάμ των Μετεώρων, όπου είχε και αδελφό μοναχό, και αφιέρωσε αυτήν εκεί σε μνημόσυνο αυτού και των γονέων του. Εκεί λοιπόν βρίσκεται αποθησαυρισμένη μέχρι σήμερα αυτή η Αγία Κάρα του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου, τελώντας άπειρα θαύματα, από τα οποία ας αναφέρουμε μόνο μερικά. Κάποιο καιρό, όταν ήταν θανατικό στα Τρίκαλα και πέθαιναν κάθε μέρα πολλοί, με μόνη την παρουσία της Αγίας Κάρας και την παράκληση πάνω σε αυτή, έπαυσε αμέσως το θανατικό. Όμοια και σε χωριό ονομαζόμενο Ντιστάτα, του οποίου οι κάτοικοι έπασχαν από το ίδιο θανατικό, η Αγία αυτή Κάρα τους απάλαξε. Ακόμη και οι Καλαρίτες, οι οποίοι βασανίζονταν κάποτε από λοιμική ασθένεια, λυτρώθηκαν αμέσως με την παρουσία της. Κατεξοχήν δε η χάρη της Αγίας Κάρας διώχνει και καταστρέφει τις ακρίδες, φυλάτοντας αυλαβείς τους καρπούς, τόσο ώστε έμεναν εκστατικοί και αυτοί οι Τούρκοι μπρος αυτό το θαύμα, το οποίο έχει γίνει όχι μια ή δυο, αλλά πολλές φορές μέχρι σήμερα. Όχι δε μόνο αυτό, αλλά και πάθια θεράπευτα θεραπεύει παράδοξα σε όποιον τόπο ήθελε προσκληθεί και άλλα πολλά θαύματα επιτελεί καθημερινώς. Βρίσκονται δε και άλλα μέρη του μαρτυρικού λιψάνου του Αγίου σε διαφόρους τόπους. Στα Ιωάννινα βρίσκεται το μισό μέρος της παλάμης του χεριού αυτού, με τις πρεσβείες του οποίου ήθε να λυτρωθούμε κι εμείς από κάθε ανάγκη.

ο σήμερα εορταζόμενος Άγιος Νεομάρτης Νικόλαος έρχεται να μας τονίσει για μια ακόμη φορά το βασικό, απαραίτητο και ανεξάντλητο θέμα της μετανοίας. Διότι η μετάνοια όταν αρχίσει με τη συνέστηση της αμαρτωλότητας, της αρρώστιας της πνευματικής, δεν τελειώνει μέχρι που να κλείσουμε τα μάτια και να απέλθουμε από τον κόσμο αυτό. Εφόσον η τελειότητα του Θεού, προς την οποία πρέπει να κατατείνουμε, είναι άπειρη, ατέλεστη, ατελείωτη είναι, πρέπει να είναι και η μετάνοια. Φαίνεται όμως ότι η μετάνοια για να αποδώσει πλούσιους καρπούς χρειάζεται όχι μόνο βάθος χρόνου, αλλά προπαντός βάθος ποιότητας. Βάθος αποφασιστικότητας, όπως βλέπουμε αυτήν την αποφασιστικότητα στους Αγίους της Εκκλησίας μας, ιδιαίτερα στους Αγίους Μάρτυρες, και την είδαμε στο σημερινό συναξάρι του Αγίου Νικολάου. Εάν η αμαρτία είναι ο θάνατος της ψυχής και του όλου ανθρώπου και η μετάνοια πρέπει να φτάσει στο βάθος του θανάτου για να ξεριζώσει το θάνατο. Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση τον στέφανο της ζωής. Πραγματική μετάνοια είναι η με τη χάρη του Θεού προσπάθεια να πεθάνουμε τηρώντας τις εντολές. Μόνο έτσι συντρίβεται ο διάβολος και καταστρέφεται το καταστροφικό του έργο. Διαφορετικά, όταν δηλαδή η αποφασιστικότητα, η θέληση να μείνουμε πιστοί στον Χριστό και το θέλημά Του είναι περιορισμένη, έχει κατόφλι αντοχής, πέρα από το οποίο υποχωρούμε στις πιέσεις των πειρασμών, η χριστιανική μας ζωή είναι μια ταλαιπωρία. Όλο μετανοούμε και όλο είμαστε και αποδεικνυόμαστε αμετανόητοι. Όμως και αυτή η ταλαιπωρία μπορεί να είναι χρήσιμη εάν ταπεινά, τελωνικώς την αναγνωρίζουμε και δεν την ωραιοποιούμε φαρισαϊκώς. Η βαθιά, η πραγματική, η άχρη θανάτου μετάνοια είναι έργο της χάριτος του Θεού, η οποία όμως ζητά ως βασική προϋπόθεση τη δική μας ειλικρίνεια, το χωρίς δικαιολογίες τελωνικό βίωμα της συνέστησης της αμαρτωλότητας.

0: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
1: Ο συναξαριστής της ημέρας.
2: Δεκάτη έκτη Μαΐου σήμερα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοδόρου του Υγιασμένου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Αλεξάνδρου Αρχιεπισκόπου Ιερουσαλήμων, του Αγίου Πατρός ημών Περεγρίνου Επισκόπου Τέρνη Ιταλίας, του Αγίου Μάρτυρος Περεγρίνου της Οξέρης, των Αγίων Μαρτύρων Αβδά και Αβδισσού των Επισκόπων, Βενιαμίν του Διακόνου και του σύν αυτής 38 μαρτύρων, των Αγίων Μαρτύρων Παχθσιώου, Ισακίου και Σιμεών των εν Περσίδη Αθλησάντων, του Αγίου Καραντοκίου πρίγκιπος της Ουαλίας, του Αγίου Πατρός Σιμών Δομνόλου Επισκόπου Λεμάν Γαλλίας, του Οσίου Πατρός Σιμών Φιδωλού του εκ Γαλλίας, του Οσίου Πατρός Σιμών Βρενδανού του Αναχωρητού του εξ Ιρλανδίας, του Οσίου Πατρός Σιμών Καραντοκίου Ιδρυτού της Εκκλησίας της Ιρλανδίας, του Πατρός Σιμών Ονοράτου Επισκόπου Αμιένης Γαλλίας, των Αγίων Αβάδων, των Εντιμονή του Οσίου Σάβαν Ερεθέντων, του Αγίου Μάρτυρος Παπυλίνου, των Αγίων Μαρτύρων Φίλικος και Γεναδίου, του Οσίου Οσίου Μάρτυρος Πέτρου του Ενβλαχέρνες, αθλήσαντος υπέρ των Αγίων Ιερών Εικόνων, του Οσίου Πατρός Σιμών Νεαδίου, του Αγίου Πατρός Σιμών Νικολάου του Πρώτου του Μυστικού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, των Οσίων Κασιανού και Λαμβραντίου των Εκροσίας, του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδόρου Επισκόπου Βυρσάκ της Σερβίας, του Αγίου Σιωμάρτυρος Βουκασίνου του Εξερβίας και του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του Εκμετσόβου και εις Τρίκαλα αθλήσαντος το έτος 1617. Άγιος Νικόλαος του Μετσόβου. Μία συγκινητική χωρία των Αγίων Νεομαρτύρων είναι και εκείνοι που αλλαξοπίστησαν, μα συναισθάνθηκαν το σφάλμα τους και μετανόησαν. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται και ο Άγιος Νικόλαος από το Μέτσοβο. Γεννήθηκε από γονείς ευσεβείς στο Μέτσοβο της Ηπείρου. Νεότατος ήλθε στα Τρίκαλα, όπου εργαζόταν ως υπάλληλος σε ένα αρτοπολείο. Εκεί με δόλο τον εξαπάτησαν οι Τούρκοι και αρνήθηκε την πίστη του. Γρήγορα συναισθάνθηκε το σφάλμα του και έφυγε από τα Τρίκαλα και ήρθε στο Μέτσοβο, όπου ζούσε με μετάνοια και συντριβή. Κάποτε η ανάγκη τον έφερε στα Τρίκαλα να πουλήσει ξύλα. Αναγνωρίστηκε όμως από κάποιου Τούρκους και οδηγήθηκε στον Τούρκο Κρητή, όπου με θάρρος ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό. Αφού ο Κρητής δεν κατόρθωσε να τον μεταπίσει, έδωσε εντολή να θανατωθεί. Οι Τούρκοι τον έκαψαν ζωντανό στα Τρίκαλα και εκεί μέσα στις φλόγες παρέδωσε το πνεύμα του. Η τιμή ακάρα του σήμερα φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Βαρλά Μετεώρων και παρέχει άσεις και άλλες θαυματουργίες, αποκαλύπτοντας ότι ο Χριστός δέχθηκε τη θυσία του.
3: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: ενθουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Αθωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

πιστεύω όλοι να βιώνετε τα γενόμενα αυτές τις μέρες, που πραγματικά είναι ένα μεγάλο γεγονός η παρουσία της τιμίας κάρας του Αγίου Χρυσοστόμου. Θέλω να σας πω ότι η κάρα του Αγίου Χρυσοστόμου είναι αυτή που δείχνει το μεγαλείο της πίστεως, το μεγαλείο της Εκκλησίας, και ένα εργοστάσιο για να είναι σωστό, να μας πείθει ότι εργάζεται σωστά και ότι παράγει σωστά πράγματα, πρέπει να δούμε τον καρπό της παραγωγής. Αν δεν δούμε τον καρπό της παραγωγής και αν δεν δούμε και αν δεν το γευθούμε τον καρπό της παραγωγής, δεν πειθόμεθα με τις ρεκλάμες, δεν πειθόμεθα με τις διαφημίσεις που κάνουν για να πάρουν πελάτες. Ακριβώς και η Εκκλησία μας δίνει τον καρπόν της ζωής της, τον καρπόν της εργασίας της, που τι είναι η Εκκλησία. Όπως έλεγε ένας αγιορείτης, ένα άρετος γέροντας, η Εκκλησία είναι ένα εργοστάσιο που παράγει Άγια Λείψανα. Και ακριβώς τα Άγια Λείψανα είναι η απόδειξη της παρουσίας του Θεού στη γη, είναι η απόδειξη της παρουσίας της Χάριτος, είναι η απόδειξη ότι ο άνθρωπος δύναται και μπορεί να θεωθεί, είναι η απόδειξη ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο το σώμα, αλλά και το σώμα να έχει τη θέση του, και δεν αγιάζεται μόνο η ψυχή του ανθρώπου, αλλά αγιάζεται και το σώμα του. Και αυτόν πόσο πλανούνται αυτοί όλοι οι οποίοι λένε, ξέρουν να καίονται νεκροί. Μα το καύσιμο των νεκρών τι είναι, νομίζετε? Είναι καταράκωση της ανθρωπίνης προσωπικότητος. Διότι ακριβώς εμείς ως Εκκλησία Ορθόδοξος δίνουμε μεγάλη σημασία στο σώμα, γι' αυτό και κυδεύουμε το σώμα, γι' αυτό και τιμούμε με υμνολογίες το νεκρό σώμα του ανθρώπου. Και ο Άγιος Χρυσόστομος, ο οποίος είναι ένας Άγιος πολύ μεγάλος, σας προτρέπω όσοι δεν διαβάσετε το βίο του να πάτε να το διαβάσετε, να δείτε ότι αυτός ο Άγιος εξ απαλώνων ήχων ήταν άνθρωπος που ήθελε τον Θεό, ήταν μια ψυχή που εδιψούσε τη χάρη του Θεού, ήταν ένας γόνος μιας Αγίας γυναίκας, η μητέρα του ήταν Αγία γυναίκα, διότι και καμιά φορά έτσι που συναντούμε μερικά παιδιά βλέπουμε ότι αυτά τα παιδιά είναι καλά και λέμε μέσα στο νου μας ότι ξέρεις αυτά τα παιδιά θα έχουν καλούς γονείς, και επαληθευόμεθα τη χάνει που βλέπουμε τους γονείς τους και λέμε ότι όντως αυτός είναι αγαθός, βλαστός αυτής της αγαθής ρίζας. Άρα λοιπόν το δέντρο εκ του καρπού γινώσκεται, και ο Άγιος Χρυσόστομος είναι ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Χρυσούς στο στόμα αλλά και Χρυσούς στην καρδία, γιατί ακριβώς είχε μια Αγία γυναίκα, την Ανθούσα. Της είπεν ότι θα γίνει μοναχός, δεν αντέδρασε η μάνα του, ήταν μονάκριβος, ήταν χείρα η μητέρα του, και της λέει, σπουδασμένος τότε, και μάλιστα όταν σπούδαζε στην Αντιόχεια σε αυτήν τη φιλοσοφική σχολή και ήταν δάσκαλος ο Λιβάνιος, του λένε του Λιβάνιου, ποιον αναπάβεσαι να αφήσεις διάδοχόν σου? Και ο Λιβάνιος αυτός ο μεγάλος φιλόσοφος απάντησε το εξής, και έλεγε ότι διάδοχο μου αναπάβουμε να αφήσω τον Ιωάννη, εάν μη οι χριστιανοί εσύλων. Δηλαδή αν δεν μας τον άρπαζαν οι χριστιανοί, αυτός ήταν ο διάδοχος της περιφήμου φιλοσοφικής σχολής και ρητορικής σχολής. Άρα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο νέος, δεν ήταν ο τυχόν. Δεν ήθελε να πάει στο μοναχισμό γιατί ήταν μέλος μιας πολυτέκνου οικογενείας και ο πατέρας του δεν είχε χρήματα και τον έστελε στο μοναστήρι για να φάει ένα κομμάτι ψωμί και να μάθει δύο γράμματα, όπως συνηθιζόταν. Αλλά σαν νέος, σαν μορφωμένος, σαν γνωστικός, ήθελε να αφιερωθεί εις τον μοναχισμό γιατί εποθούσε τον Θεό. Του λέει όμως η μάνα του, γέμο του λέει, σε παρακαλώ μην πας να γίνεις μοναχός, μείνε μαζί μου.
και σου υπόσχομαι να ζούμε και οι δύο ασκητικά. Της λέει ο Ιωάννης, δέχεσαι από τώρα και στο εξής να τρώμε και οι δύο μόνο χυλών από κριθάρι μια φορά την ημέρα. Και του λέει δέχομαι. Και αυτόν πραγματικά τον έκαμψε και έμεινε με τη μάνα του και τρώγαν και οι δύο από χυλών κριθής. Μέχρι που εκοιμήθηκε η Ανθούσα και μετά έφυγε για τον μοναχισμό, πήγε στο μοναστήρι, υποτάχθηκε, έχει σημασία αυτά που σας λέω, υποτάχθηκε σε γέροντα, δεν ήταν αυτόκλητος, δεν ήταν αυτοθέλητος, αλλά υποτάχθηκε σε γέροντα ονόματι Ησύχιον, σύρων την καταγωγή. Γιατί πρέπει να μάθετε και πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι εάν ο άνθρωπος δεν υποταχθεί, δεν μπορεί να ολοκληρώσει την προσωπικότητά του. Γι' αυτόν ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να υποτάσσεται. Και πόσο λυπούμε όταν ακούω τους γονείς καμιά φορά, γιέ μου λέει, πρέπει να μάθεις γράμματα, πρέπει να σπουδάσεις, πρέπει να πάρεις το πτυχίο σου, πρέπει να κάνεις μεταπτυχιακά, πρέπει να κάνεις διδακτορικό, θέλω να είσαι σωστός, να προσφέρεις στην κοινωνία. Σπάνια λέμε ένα πράγμα, πρέπει να μάθεις να ακούεις. Πρέπει να μαθαίνουμε να ακούμε. Γι' αυτό και στο μοναχισμό, που είναι ο τρόπος της λεπτομερούς πνευματικής ζωής, η προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί κανείς, πρέπει να υποτάσσεται σε πνευματικό καθοδηγητή.

και συνεχίζουμε τις ειδήσεις και λέμε ότι ο Άγιος Χρυσόστομος έμαθε να υπακούει, είχε γέροντα, και αυτή ακριβώς η εξάρτηση, αυτή η υπακοή, διότι

Αγίων Πατέρων. Γι' αυτό η παράδοση των Αγίων Πατέρων λένε ότι ο άνθρωπος ο αυτοσύμβουλος είναι καθεαυτού πολέμιος. Ο άνθρωπος πως ηγέρονταν τον μυαλό του είναι πολέμιος του εαυτού του. Γι' αυτό πρέπει, αδελφοί μου, να μάθετε όπως ο Άγιος ο Χρυσόστομος, που είναι για μας τύπος και υπογραμμός, που είναι για μας ένας μεγάλος φάρος, ένας μεγάλος στήλος της Εκκλησίας, ο οποίος έκανε 4 χρόνια στην υπακοή και μετά επήραν ευλογία και πήγαν και σε 2 χρόνια σε σπήλαιο στην έρημο, πιο μακριά από το μοναστήρι, 2 χρόνια ερημίτης. Και από τον πρώτο χρόνο έκανε θαύματα, επήγαινε διάφοροι παράλυτοι, έκανε θαύματα πολλά, γιατί ήταν αυτός ο χαριτωμένος Ιωάννης Εκκυλίας Μητρός. Και μετά άρχισαν οι άνθρωποι να ακούν για τον Ιωάννη, και τότε η υγεία του άρχισε να έχει προβλήματα λόγω της πολλής ασκήσεως. Πολλές φορές δεν κοιμάτουν καθόλου για ολόκληρους μήνες. Λέει ο βιογράφος του ότι για 2 χρόνια δεν κοιμήθηκε ούτε μια ώρα. Μόνο έτσι προς στιγμή όταν έπαιρνε ο ύπνος, και μετά έπαιρνε τον εαυτό του, τον εβίαζε για να μπορέσει να μελετά και να προσεύχεται και να κάνει μετάνοιες. Τον πήραν, τον έκαναν διάκονο, τον έκαναν πρεσβύτερο, και μόλις εκενώθη ο θρόνος, ο πρώτος θρόνος της Κωνσταντινούπολης, τον επήραν με το ζόρι και τον έκανε πατριάρχη. Και ακριβώς εκεί έδειξε την ποιότητά του, έδειξε τον ευλογημένο χαρακτήρα του, έδειξε την αγία προσωπικότητά του, που μέχρι που τόσο πολύ βοηθούσε τον κόσμο και τόσο πολύ θυσιαζόταν για τον κόσμο, που οι ευλαβείς χριστιανοί της Κωνσταντινούπολης τον ελάτρευαν. Ήταν δηλαδή εντός εισαγωγικών οπαδοί του. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι η αγάπη δεν εξαγοράζεται παρά μόνο με την αγάπη. Ο Άγιος Χρυσόστομος απέδειξε πάλι και πολλάκις ότι δίνει τον εαυτόν του εις την διακονία του λαού. Γι' αυτόν άρχισε να επισύρει το φθόνον του κέντρου εξουσίας της Κωνσταντινούπολης, άρχισε να αυτή η αυτοκράτηρα Ευδοξία, που ήταν μια φοβερή γυναίκα, άρχισε να το φθονεί, διότι άρχισε να την ελέγχει ότι δεν έκανε πράγματα σωστά. Και μετά άρχισαν να το φθονούν και οι ρασοφόροι, οι επίσκοποι τότε, και αποφάσισαν να τον εξορίσουν και τα κατάφεραν, και έλεγαν οι σωστοί άνθρωποι στην Κωνσταντινούπολη ήταν προτιμότερο να δύσει ο ήλιος και να μην ξαναλάμψει παρά να σβήσει και να κλείσει το στόμα του Ιωάννου. Τόσο ρητορική, αλλά δεν ήταν η ρητορική που έκανε Χρυσόστομο τον Ιωάννη. Ακριβώς η ρητορική αυτή δεν ήταν από ένα διανοηστή, από ένα διανοητικό άνθρωπο. Ήταν ο άνθρωπος εκείνος που έπαλε η καρδιά του από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και τον εξόρισαν τα κέντρα της εξουσίας, αλλά όπως είπα και στο λόγο μου σήμερα, τον εξόρισαν τα κέντρα της εξουσίας, αλλά τον εδέχθη η καρδιά του λαού.

Και δεν είναι ο Χρυσόστομος ο Άγιος του Τετάρτου αιώνος. Είναι ο Άγιος όλων των αιώνων. Και είναι θρονιασμένος και στην καρδιά, τη δική μας. Γι' αυτό και τώρα που ήρθε για πρώτη φορά στην Κύπρο, αμέσως απέδειξε ότι είναι ο Άγιος του λαού. Ότι είναι ο Άγιος εκείνος ο οποίος διακονεί των λαών. Δεν είναι τυχαία τα δύο θαύματα που έγιναν αυτές τις δύο μέρες και τόσα άλλα που θα ακούσουμε μέχρι να φύγουμε ή μετά που θα φύγουμε. Απέδειξε με την παρουσία του ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι ο άνθρωπος της χάριτος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος εθυσιάστη για τον λαό. Είναι εκείνος ο οποίος εξορίστη. Δεν εγόγγισε όμως. Και όπως λέει ο βιογράφος του, ο Άγιος Παλάδιος Επίσκοπος Ελενουπόλεως, κάθε λίγον έλεγεν αυτόν το περίφημον «Δόξα το Θεό πάντων ένεκε». Για όλα έλεγε «Δόξα το Θεό». Για ό,τι μου συμβαίνουν. Και για τα καλά και για τα λυπηρά και για τα χαρούμενα και για όλα. Διότι ακριβώς ως άνθρωπος του Θεού έμαθεν να υποτάσσει τον εαυτό του στο θέλημα του Θεού. Και στις προσευχές του δεν ζητούσε τίποτε. Αντιθέτως έλεγε «Κύριε μου, σύ πάντα είδας, σύ πάντα γινώσκεις, εσύ κάνεις κουμάντο τη ζωή μου». Και του έλεγαν διάφοροι να αντιδράσει, δεν αντέδρασε. Και όταν οι επίσκοποι που τον εκτιμούσαν και τον λάτρευαν και δεν ήταν ολίγοι μέσα στη σύνοδον, ήθελαν να κάνουν σχίσμα και λέει «Με αυτούς τους ανθρώπους», του έλεγαν του Αγίου Χρυσοστόμου «που σε κατεδίκασαν, εμείς δεν μπορούμε να συλλειτουργήσουμε». Και ο Άγιος σαν άνθρωπος πραγματικός του Θεού τους έλεγε «Μη σχιστείτε από την Εκκλησία, μόνον να μην υπογράψετε στα πρακτικά της Συνόδου την καταδίκη μου, διότι είναι άδικος, αλλά να συνεχίσετε να μένετε με την Εκκλησία». «Δεν δέχομαι», τους έλεγε, «για τον εαυτό μου, δεν επιτρέπω να γίνει σχίσμα στην Εκκλησία». Αυτός ο Άγιος, ο οποίος από τις ασκήσεις και από όλες τις κακοχίες έπαθεν, είχε συνεχή πυρετών, και αυτή η αυτοκράτηρα, η μανιώδης, η δαιμονισμένη Ευδοξία έλεγε στους στρατιώτες ως εντολή, επειδή τον πείραζε πολύ ο ήλιος τον Άγιον και στην εξορία με την οδηπορία με τα ζώα, τους διέτασε να οδηπορούν το μεσημέρι επίτηδες και να του χτυπά ο ήλιος για να πεθάρει μια ώρα γρηγορότερα. Και ο Άγιος άντεξε, και ενώ πήγαινε εξορία στην Πιτιούντα, όταν έφτασε στα Κόμμανα, ήταν εκεί ο τάφος του Αγίου Βασιλίσκου, του επισκόπου του τόπου που ήταν και κοιμημένος από παλιά, και πήγε και γονάτισε και προσκύνησε τον Άγιο Βασιλίσκο και του λέει «Άγιε μου, βοήθαμε, γιατί είμαι σε δύσκολη κατάσταση». Και του εμφανίζεται ο Άγιος Βασιλίσκος και του λέει «Αύριο θα είμαστε μαζί, σε περιμένω», του λέει. Αυτοί ήθελαν οι στρατιώτες να οδηπορήσουν και να πάνε στην Πιτιούντα. Του λέει ο Άγιος «Σας παρακαλώ, μην με πιέζετε να περπατήσω, αύριο θα φύγω από τον κόσμο». Αυτοί δεν τον πίστευαν και προχώρησαν μερικά χιλιόμετρα και είδαν ότι ο Άγιος θα πεθάνει και τον έφεραν πίσω. Εκκοινώνησαν τον αχράντο μυστηρίων και μόλις εκκοινώνησαν είδαν το πρόσωπό του μέσα στο φως και σε λίγον παρέδωσε το πνεύμα. Πότε ήταν, νομίζετε? Η μέρα που κοιμήθη ο Άγιος Χρυσόστομος ήταν 14 Σεπτεμβρίου του 407, ακριβώς πριν από 1600 χρόνια.

0: και έρχεται σήμερα και μας επισκέπτεται με την ευωδία των λιψάνων του. Σας λέγω, το είπα και στην υποδοχή όσοι είσαστε, πριν να έρθουμε μερικές μέρες, επειδή θα ερχόταν η λιψανοθήκη εδώ στην Κύπρο, είπαμε να την καθαρίσουμε λίγο, έτσι να την ευθροποιήσουμε, και βγάλαμε την κάραν όλη από την λιψανοθήκη, και μόλις βγάλαμε την κάραν, αμέσως ευωδίασε όλος ο ναός. Τέτοια χάρη έχει αυτός ο Άγιος. Και δεν είναι τυχαίο ότι στην κάρα του Αγίου Χρυσοστόμου είναι άφθορο το αυτί του. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Και σύμφωνα με τους νόμους της ιατρικής, να ξέρετε ότι το αυτί του ανθρώπου, επειδή δεν είναι κόκαλο, είναι το πρώτο ανθρώπινο μέλος που λιώνει γρηγορότερα απ' όλα. Και είναι άφθορον για 1600 χρόνια. Και ο λόγος είναι ότι ο μαθητής του, ο Πρόκλος, ο μετέπειτα διάδοχός του, επήγαινε εκεί στο κελί του για να χτυπήσει στον Πατριάρχη τότε, για να που είχε μια συνάντηση, και έβλεπε επί ώρες τον Απόστολο Παύλο να του ψιθυρίζει στο αυτί του Αγίου, και τα έφερε η Θεία Πρόνοια ώστε να μείνει άφθορο το αυτί του εις αιώνα αιώνος. Εύχομαι λοιπόν οι πρεσβείες αυτού του Αγίου να μας συνοδεύουν, και σας προτρέπω να διαβάσετε το βίο του αλλά και τα έργα του, και θα δείτε ότι η θεολογία δεν είναι αποκύημα της Ακαδημίας και του Πανεπιστημίου, αλλά είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο δόθη πρωτίστως εις τον χρυσορήμωναν, και χρυσούν εις το στόμαν, αλλά και χρυσούν εις την καρδίαν, Ιωάννη.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
2: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM, του ραδιοφωνικού αυτού σταθμού, το οποίο είναι κομμάτι από ένα μεγάλο και θεάρεστο έργο, από μια προσπάθεια που γίνεται πολύ σοβαρή, υπεύθυνη, επαγγελματική προσπάθεια για να μεταφερθεί ο Λόγος του Θεού με κάθε σύγχρονο μέσο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται πίσω από αυτή την προσπάθεια με διάφορους τρόπους. Ο καθένας έχει το ρόλο του και προσθέτει το δικό του κομμάτι σε αυτή την προσπάθεια. Και τους ευχαριστούμε που μας δίνουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε αυτές τις εκπομπές που λέγονται «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή». Όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής μας, ασχολούμαστε με τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε, θα διαχειριστούμε τα πάθη μας και με τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσουμε για να συλλέξουμε τις αρετές. Όταν ο Αββάς Ποιμένας ερωτήθηκε από τους μαθητές του πώς να νηστεύουν και τι να κάνουν, τους απάντησε: «Εμείς, λέει, δεν μάθαμε να είμαστε σωματοκτόνοι, αλλά παθοκτόνοι. Ο στόχος κάθε ασκητικής προσπάθειας είναι να νεκρώσει τα πάθη και όχι να δυσκολέψει και να ζωρίσει τον άνθρωπο ή να τον εξουθενώσει και να τον εκμηδενήσει. Ο προσανατολισμός κάθε ασκητικής προσπάθειας στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι ενάντια στην ύλη και στο σώμα, αλλά είναι ενάντια στα πάθη. Τα πάθη τα οποία οφείλουν να μεταμορφωθούν σε αρετές». Και αρετοσυγκομιδή, μια έκφραση την οποία χρησιμοποίησε, εγώ την έκλειψα εγώ από τον μακαριστό τον πατέρα Μωυσή, τη χρησιμοποίησε ο πατήρ Μωυσής ο Αγιορείτης, ένας σοφός σύγχρονος γέροντας, ο οποίος έτσι ήταν κάτοχος γνώστης, άριστος της ελληνικής γλώσσας και του άρεζε να κάνει λογοπαίγνια. Χρησιμοποίησε λοιπόν τη λέξη αρετοσυγκομιδή για να περιγράψει την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μου άρεσε πολύ, την έκλειψα και την προσφέρω σε εσάς, που όπως είναι σύνθετη λέξη από το συγκομιδή και αρετή, και το νόημα το οποίο δίνουμε στην εκπομπή μας είναι κυρίως για τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσει, που οφείλει να χρησιμοποιήσει ο χριστιανός, ο άνθρωπος, την νόμιμη μέθοδο για να αποκτήσει τις αρετές, για να συλλέξει ως καρπούς της προσπάθειάς του τις αρετές. Η μέθοδος αυτή είναι τόσο αναλυτικά δοσμένη από τους πατέρες σε μας, με τέτοια ακρίβεια και με τέτοια συστηματικότητα, που δικαίως νομίζω ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ο πατήρ Ιερόθεος, ονόμασε από πολύ νωρίς αυτή την μεθοδολογία ως ορθόδοξη ψυχοθεραπεία και ορθόδοξη ψυχοθεραπευτική, διότι πραγματικά ακολουθεί ένα σύστημα ακρίβειας, ένα σύστημα το οποίο βγάζει τα αποτελέσματα σε οποιαδήποτε εποχή και αν εφαρμόστηκε, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, χωροχρονικές κλπ. Όπου εφαρμόστηκε αυτό το σύστημα, οδήγησε τους ανθρώπους στην αγιότητα. Η εκπομπή λοιπόν «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, να αυτοσυστηθώ κιόλας, είμαι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, και βρίσκομαι έτσι εδώ κοντά σας με σκοπό να συζητήσουμε, να συμπροβληματιστούμε αυτά τα θέματα, τα πολύ ουσιαστικά και σημαντικά, και σε καμία περίπτωση βέβαια με σκοπό να σας διδάξω κάτι, περισσότερο να υπενθυμίσω πρώτα σε μένα και μετά και σε εσάς αυτά τα οποία όλοι γνωρίζουμε, όλοι βιώνουμε, όλοι ζούμε μέσα στην αγκαλιά της και στην οικογένεια της Εκκλησίας. Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή, αυτή η καινούργια μας εκπομπή.

Επανήλθαμε λοιπόν μετά από αυτό το ευχάριστο μουσικό διάλειμμα και απαραίτητο, το οποίο ετοίμασε για μας η ηχολήπτριά μας, η κυρία Αποστολία Φονταρά, που την ευχαριστούμε θερμώς για τον κόπο της αγάπης της. Επανήλθαμε για να υπενθυμίσουμε ότι ο σκοπός της ζωής μας, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες και όπως αναφέρει και η Αγία Γραφή, είναι η ένωσή μας με το Θεό, με τρόπο τέτοιο ώστε να αφομοιώσουμε πλήρως το φρόνημα, το ήθος, τον τρόπο ύπαρξης του Θεού. Αυτό που ο Θεός είναι στην ουσία Του, στη φύση Του, εμείς προσπαθούμε να το αφομοιώσουμε και να το ζήσουμε κατά χάρη. Αυτό έγινε πραγματικότητα για μας εξαιτίας της σάρκωσης του Λόγου. Επειδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ενώθηκε με τις δύο φύσεις, είχε την φύση την θεϊκή, προσέλευε και την ανθρώπινη φύση και στο πρόσωπό του ένωσε τις δύο φύσεις, μετέδωσε στην ανθρώπινη φύση ιδιώματα και χαρίσματα από τη θεϊκή φύση και αυτό το πράγμα έδωσε την ικανότητα, τη δυνατότητα, τον προσανατολισμό αν θέλετε στους ανθρώπους να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν, να διεκδικήσουν τα αποτελέσματα αυτής της ένωσης. Η διεκδίκηση αυτή γίνεται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, με τον τρόπο, με τον ρυθμό, με τον βαθμό στον οποίο ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία και προσανατολίζεται προς αυτό το σκοπό. Όπως τον ακούμε, μας φαντάζει στα μάτια μας ένα σκοπός πάρα πολύ μεγάλος, ένα σκοπός πάρα πολύ μακρινός από εμάς. Η πραγματικότητα την οποία ζούμε εμείς είναι μια πραγματικότητα φθοράς, σύψης, πόνου, δυσκολίας, παντιότροπης δυσκολίας. Με κάθε τρόπο δυσκολευόμαστε, απογοήτευσης, απελπισίας, στεναχώριας και πολλά άλλα. Να μην τα περιγράφω, όλοι ο καθένας μαζί τον προσωπικό του άδει. Από τη μια λοιπόν έχουμε την εντολή της Εκκλησίας μας, την υπόσχεση της Εκκλησίας μας ότι είμαστε προορισμένοι για κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Από την άλλη η καθημερινότητά μας διαψεύδει αυτή την προσδοκία. Και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα συντεριάξουμε αυτά τώρα, να δούμε πώς ακριβώς γίνεται. Η αδιάψευστη μαρτυρία ότι αυτά τα οποία η Εκκλησία μας λέει, αυτά τα οποία κηρύσσει, όντως είναι πραγματικότητα και όντως είναι πράγματα που μπορούμε να τα διεκδικήσουμε, δικαιούμαστε να τα ζήσουμε, έχουμε την δυνατότητα να τα βιώσουμε. Η αδιάψευστη λοιπόν μαρτυρία είναι η παρουσία των Αγίων στη ζωή της Εκκλησίας μας και στη ζωή του κόσμου. Οι Άγιοι είναι οι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού, είναι οι μάρτυρες της αγάπης του Χριστού. Ενώ δυσκολευόμαστε να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι ο Θεός είναι αγάπη, το ακούμε, το δεχόμαστε, έρχονται στιγμές που το νιώθουμε, αλλά η παρουσία του κακού ή η κυριαρχία, η επικράτηση του κακού γύρω μας, μας δυσκολεύει να το δεχτούμε. Ενώ λοιπόν δυσκολευόμαστε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα, έρχονται οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι με την παρουσία τους, με τη βιωτή τους, όχι τόσο με τη διδαχή τους όσο με την ύπαρξή τους ολόκληρη, μαρτυρούν και λένε ότι όντως ο Θεός αγάπη εστί. Εμείς λοιπόν θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε τα χνάρια των Αγίων, να ακολουθήσουμε βήμα προς βήμα τη βιωτή τους και να δούμε πώς αυτοί οι Άγιοι, που ήταν άνθρωποι σαν και εμάς, δεν ήταν κάτι διαφορετικό από εμάς, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ζήσανε κάτω από ίδιες με εμάς συνθήκες, πολέμησαν τους ίδιους πειρασμούς, αντιμετώπισαν τα ίδια πάθη, είχαν τις ίδιες αδυναμίες με εμάς, πώς λοιπόν κατάφεραν να τα ξεπεράσουν όλα αυτά και να αναδείξουν την ευλογία του Θεού και την αγάπη του Θεού στον κόσμο ολόκληρο και να γίνουν ορατές εικόνες της αγάπης του Θεού. Αυτά λοιπόν θα προσπαθήσουμε να τα δείξουμε στην εκπομπή μας μέσα από κείμενα Αγίων, κείμενα Πατέρων και μέσα από τα βιώματα και τα περιστατικά της ζωής των Αγίων μας.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του φιλόξενου, του ζεστού ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Και μιλάμε σε αυτή την εκπομπή, συμπροβληματιζόμαστε για το θέμα της σωτηρίας μας. Ξέρουμε, όλοι αναζητούμε τη σωτηρία, αλλά νομίζω πως ο καθένας μας έχει διαφορετική έτσι, ενοιολογική φόρτιση δόση στον όρο σωτηρία μέσα στο κεφάλι του. Ο καθένας μας κάτι άλλο εννοεί όταν αναζητά τη σωτηρία του, κάτι άλλο προσδοκά, κάτι άλλο επιθυμεί, κάτι διαφορετικό θέλει, κάτι άλλο καταλαβαίνει όταν ακούει τη λέξη σωτηρία. Πρώτα να πούμε ότι ο άνθρωπος οφείλει να υπακούει στην Εκκλησία και να μην ζητά η Εκκλησία να του κάνει υπακοή. Μέσα στο Πάτερ ημών, στην πρώτη και μεγάλη προσευχή που φαντάζομαι όλοι τη ξέρουμε, αναφέρεται και λέγεται «γεννηθήτω το θέλημά σου». Και δεν λέμε σε καμιά περίπτωση «γεννηθήτω το θέλημά μου». Οπότε, άσχετα με το τι ιδέες και τι απόψεις έχουμε εμείς, ως χριστιανοί, όταν μιλάμε για σωτηρία, οφείλουμε να εννοούμε, να κατανοούμε, να προσανατολιζόμαστε σε αυτό που η Εκκλησία μας εννοεί όταν λέει για σωτηρία. Και τα λέω αυτά γιατί πρόκειται να πω κάτι σημαντικό, κάτι το οποίο δεν το πολύ καταλαβαίνουμε και σίγουρα ξεπερνά μάλλον την εμπειρία μας. Όταν η Εκκλησία μας μιλάει για σωτηρία, εννοεί για τη σωτηρία από τον θάνατο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ο θάνατος σε όλες του τις μορφές. Και όταν λέω σε όλες του τις μορφές, εννοώ όχι αυτό το οποίο συμβαίνει στο τέρμα της ζωής. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι, ότι θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής από του σώματος και ότι θάνατος είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στο τέρμα, πριν από το οποίο ό,τι υπάρχει το ονομάζουμε ζωή. Αυτό είναι κατανοητό. Αλλά πολλές φορές αναρωτιόμαστε και λέμε, άραγε αυτό που υπάρχει πριν από το θάνατο είναι όντως ζωή. Πολύ χαριτωμένα κάποιοι έφηβοι, κάποια οργισμένα νιάτα γράψανε σε έναν τοίχο, εφιέστατα σε έναν τοίχο μιας εκκλησίας, υπάρχει ζωή πριν το θάνατο. Δεν μας απασχολεί αν υπάρχει ζωή μετά θάνατον, αν δεν λυθεί το πρόβλημα αν υπάρχει ζωή πριν από το θάνατο. Πολλές φορές αυτό το οποίο ονομάζουμε ζωή είναι η κυριαρχία της θανατήλας. Διότι εάν και εφόσον ο θάνατος είναι χωρισμός, όπως τον ονομάσαμε, χωρισμός ψυχής και σώματος, είναι αποστασιοποίηση, είναι διαμελισμός, τότε κάθε φαινόμενο χωρισμού και κάθε πράξη χωρισμού και κάθε κατάσταση διαιρέσεως είναι γεύση θανάτου σε αυτή τη ζωή. Εφόσον η ουσία του θανάτου είναι ο χωρισμός, κάθε αποστασιοποίηση είναι θάνατος, είναι εμπειρία θανάτου. Έτσι, όταν απομακρύνομαι από το Θεό, αυτό το πράγμα είναι θάνατος. Όταν μέσα μου είμαι χίλια κομμάτια και δεν έχω ενότητα και αρμονία, αυτό το πράγμα είναι εμπειρία θανάτου. Όταν δεν μπορώ τον διπλανό μου να τον κατανοήσω, να τον αποδεχτώ, να τον αγκαλιάσω, να τον βιώσω ως εαυτό, αυτό το πράγμα είναι εμπειρία θανάτου, είναι γεύση θανάτου. Όταν δεν βρίσκω το ρόλο μου και τη θέση μου μέσα στον κόσμο, δεν μπορώ να συνυπάρξω με τη δημιουργία του Θεού, αυτό το πράγμα είναι θάνατος. Ο Κύριος μας λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ήρθε να μας λυτρώσει από τον θάνατο σε όλες του τις μορφές. Ήρθε στη γη και συγκρούστηκε, όχι ως Θεός, ως Θεός τι να συγκρουστεί, αυτό δεν είχε ανάγκη συγκρούσεως, ούτε μπορούσε κανείς ας πούμε να ζητήσει σύγκρουση μαζί του. Αλλά ως άνθρωπος συγκρούστηκε με όλες τις μορφές του κακού και του θανάτου και βγήκε νικητής. Και αυτή τη νίκη τη χρεώνει πάνω μας, την μεταδίδει σε μας, την αποδίδει σε μας. Είναι ο μοναδικός σωτήρας, κανείς δεν σώζει κανέναν, όλους του σώζει ο Χριστός, ένας σωτήρας του κόσμου. Ούτε τους άλλους σώζουμε εμείς, ούτε τον εαυτό μας σώζουμε. Ο μοναδικός σωτήρας είναι ο Χριστός. Και σε αυτή την εκπομπή θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς ερμηνεύθηκε από τους πατέρες το έργο της σωτηρίας μας από τον Ιησού Χριστό.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την σωτηρία από το θάνατο, το μόνο πρόβλημά μας, το βασικότερο από τα προβλήματά μας. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας, η σύψη, η φθορά, ο θάνατος. Είπαμε πριν από λίγο ότι θάνατος στην ουσία του είναι χωρισμός και ότι κάθε βίωμα διχαστικό, διαιρετικό, βίωμα που φέρνει χωρισμό και απόσταση ανάμεσα σε μας και το Θεό, σε μας και τον εαυτό μας, σε μας και τους συνανθρώπους μας, σε μας και τον κόσμο, σε όλα αυτά τα επίπεδα, βιώνεται και όντως είναι ως θάνατος, είναι εμπειρία θανάτου. Και ότι από όλα αυτά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που μας έσωσε και οι πατέρες την μέθοδο, την διαδικασία αυτής της σωτηρίας την ανέλησαν, την βίωσαν πρώτα στον εαυτό τους και τη βίωσαν τόσο έντονα και τόσο έτσι μέσα σε δυνατά βιώματα και εμπειρίες που και με τέτοια διάρκεια χρονική που κατάφεραν και αφομοίωσαν αυτά τα βιώματα σε τόσο μεγάλο βαθμό αφομοίωσης που μπόρεσαν να τα εκφράσουν και να γίνουν διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας και να μας ερμηνεύσουν και εμάς πώς να καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους και κυρίως πώς να αυξάνουμε σε θεογνωσία. Ο Κύριος μας λοιπόν Ιησούς Χριστός ήρθε για να μας λυτρώσει από την αμαρτία και το θάνατο. Όλο αυτό το έργο της σωτηρίας μας, επειδή είναι ένα μεγάλο μυστήριο, προσπάθησαν πολλοί να το ερμηνεύσουν και να το προσεγγίσουν από διαφορετικές οπτικές. Και ο Κύριος μας μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρει πολλές εικόνες για να μας κάνει να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο και τη μέθοδο σωτηρίας. Μία εικόνα την δανείζεται ο Κύριος μας από το πεδίο των μαχών της εποχής εκείνης και λέει ότι υπήρχε ένας δυνάστης ο οποίος κυρίευσε κάποιους ανθρώπους και ήρθε ένας ακόμη πιο δυνατός που νίκησε τον κακό αυτόν πολέμαρχο και πήρε ως λάφυρα τους ανθρώπους και τους ελευθέρωσε. Μία άλλη εικόνα που χρησιμοποιεί ο Κύριός μας είναι η εικόνα από τα δικαστήρια της εποχής εκείνης και λέει ότι καταδικάστηκε ο άνθρωπος εξαιτίας των αμαρτιών του και την ώρα που ήταν να πληρώσει την τιμωρία και την ποινή της καταδίκης του εμφανίστηκε ο Χριστός και έδωσε αυτό τη ζωή του λύτρο για να λυτρώσει τον άνθρωπο και να τον ελευθερώσει. Υπάρχουν και άλλες εικόνες, να μην τις αναλύσουμε όλες γιατί ο χρόνος τρέχει, αλλά η εικόνα αυτή την οποία οι Άγιοι Πατέρες χρησιμοποιούν κατά κόρο και την θεωρούν ως την πιο όμορφη, την πιο κατάλληλη εικόνα για να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιληφθεί καλύτερα το θέμα της σωτηρίας του, είναι η εικόνα του ιατρού θεραπευτή. Ο Κύριος μας ήρθε ως ιατρός, ως θεραπευτής, με τα κατάλληλα φάρμακα θεραπεύει την αρρώστια της αμαρτίας. Ερμηνεύεται η αμαρτία ως αρρώστια κατά αντιπαράθεση και αντιπαραβολή με τις σωματικές αρρώστιες και ο λυτρωτής, ο θεραπευτής από αυτήν την αρρώστια είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Δεν έρχεται ως τιμωρός, ως δικαστής, ως ελεγκτής της αμαρτίας μας, αλλά ως ο θεραπευτής της αμαρτίας μας. Και όπως στην ανθρώπινη αρρώστια, στην αρρώστια την σωματική, ο άνθρωπος δεν συμμετέχει, δεν αρρωσταίνει επίτηδες, ούτε είναι υπεύθυνος πλήρως για την αρρώστια του, δηλαδή δεν θέλει να αρρωστήσει, αλλά αρρωσταίνει κατά κύριο λόγο επειδή η φύση του είναι φθαρτή και κατά δεύτερο λόγο επειδή ήταν απρόσεκτος ας πούμε. Έτσι και στην πνευματική αρρώστια από τις ίδιες αιτήσεις που φέρει, γι' αυτό και ο Κύριος μας έρχεται ως γιατρός με τα φάρμακα τα οποία δίνει μέσω της Εκκλησίας του για να θεραπεύσει την αρρώστια της ανθρώπινης φύσης και στο σωματικό επίπεδο και στο πνευματικό επίπεδο και στο ψυχολογικό επίπεδο, σε όλα τα επίπεδα. Ο Κύριός μας λοιπόν είναι ο μεγάλος ιατρός, ο θεραπευτής των ψυχών και των σωμάτων. Μέσα από αυτή την οπτική και την προοπτική θα οδηγηθούμε στην ανάλυση όλης της ασκητικής της μεθόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας,
της ασκητικής παράδοσης και της ασκητικής πρακτικής. Να σας ευχαριστήσω που είχατε την υπομονή να μας ακούσετε. Να ευχαριστήσουμε οπωσδήποτε και την Αποστολία Φονταρά που φρόντισε για την άριστη ποιότητα του ήχου και την επιλογή των όμορφων μουσικών διαλυμάτων. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι ακροατές, Χριστός Ανέστη. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία στην εκπομπή να φιλοξενούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, τον κύριο Δαμασκηνό.

0: Σεβασμιότατε Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη, καλή σας ημέρα από την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου σε εσάς και στους ακροατές του ραδιοφωνικού σας σταθμού.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάνδημη υποδοχή της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Άξιον Εστί από το Άγιον Όρος, Σεβασμιότατε, καθώς το απόγευμα της 5ης 30 Απριλίου υποδέχτηκε η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου και ολόκληρη η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας και εισήλθε σε μέρες πνευματικής χαράς και αγαλίας, Σεβασμιότατε, έτσι δεν είναι?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Την Πέμπτη που έγινε η υποδοχή της Ιεράς Εικόνος ζήσαμε μοναδικές και ανεπανάληπτες στιγμές, νομίζω που θα καταγραφούν στην ιστορική διαδρομή όχι μονάχα της τοπικής μας εκκλησίας αλλά και της Ιεράς Πόλεως, με συμμετοχή πλειάδος αρχιερέων, το σύνολο των αρχών της πόλης και ενός πολύ μεγάλου πλήθους πιστών, πραγματοποιήθηκε η υποδοχή της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Πρωτοεπιστάτη, των μελών της Ιεράς Κοινότητος και των Αγιοριτών Πατέρων. Ήταν πολύ συγκινητικές οι στιγμές. Οι άνθρωποι ευγνωμονούσαν την Παναγία για αυτή τη μεγάλη δωρεά που τους επεφύλαξε να έρθει στην πόλη του Μεσολογγίου, την Ιερά, με αφορμή την επέτειο των 200 ετών από την έξοδο της φοράς των Ελευθέρων Πολιορκημένων. Αρκεί να συνειδητοποιήσει κανείς ότι αυτή η μικρή πόλη, το ταπεινό αλωνάκι του Διονυσίου Σολομού, έγινε η τέταρτη κατά σειρά πόλη της Ελλάδος μετά την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Κομωτινή, που φιλοξένησε και φιλοξενεί ακόμη και σήμερα την Ιερά Εικόνα Άξιον Εστί. Και το πιο συγκλονιστικό ήταν η είσοδος της εικόνος στον κήπο των Ηρώων, στα Άγια των Αγίων της Ιεράς αυτής πόλεως. Μετά από 200 χρόνια είναι η πρώτη εικόνα που εισέρχεται στον κήπο των Ηρώων. Αυτό που λιτανεύεται την Κυριακή των Βαΐων και το Σάββατο του Λαζάρου ενέχει θέση εικόνος, είναι ο πίνακας του Βριζάκη, ενέχει θέση εικόνος, αλλά δεν είναι μια λατρευτική εικόνα. Η πρώτη εικόνα που εισέρχεται θείας λατρείας στον κήπο των Ηρώων ήταν το Άξιον Εστί. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή την ανέμεναν οι ψυχές των εξοδητών προγόνων μας, με επικεφαλής τον Ιωσήφ Φρογόν, τον επίσκοπο της Εξόδου.
0: Πραγματικά, Σεβασμιότατε, ζήσαμε συγκινητικές στιγμές και εμείς. Είμαστε κάτω από την Πεμπτουσία TV και το Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός. Είδαμε κόσμο να δακρύζει, κόσμο στα μπαλκόνια να αγωνατίζει, να ανάβει το θυμιατό, να περιμένει, να αραίνει με διάφορα λούδια και διάφορα άλλα μοίρα την εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί. Είπατε και εσείς, μας δηλώσατε ότι το Μεσολόγγι ζει ένα θαύμα, Σεβασμιότατε.
1: Είναι θαύμα, γιατί αν κρίνει κανείς ότι νομίζω 1,5 χρόνο πριν είχε έρθει η εικόνα στην Αθήνα, 3 χρόνια πριν είχε πάει στην Κομωτινή, κανείς πραγματικά δεν ήταν σίγουρος ότι το αίτημά μας θα γίνει δεκτό, γιατί πραγματικά είναι υπέρβαση αυτό που έγινε μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, 3 φορές να εξέλιξει η εικόνα και να επισκεφθεί την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Κομωτινή. Εγώ πιστεύω ακλόνητα ότι είναι ένα θαύμα της Παναγίας και που μας φώτισε να καταθέσουμε το αίτημα και που μας καθοδήγησε στο να μπορέσουμε έτσι να κινηθούμε με έναν σεμνό τρόπο, εκδηλώνοντας την επιθυμία μας και καταθέτοντας τα επιχειρήματα που είχαμε, αλλά και ο φωτισμός των Αγίων Πατέρων και των Αγίων Καθηγουμένων, οι οποίοι αποφάσισαν ότι έπρεπε να ικανοποιηθεί το αίτημά μας και να συμμετάσχει η Ιερά Εικόνα στους επετειακούς εορτασμούς των 200 ετών από την έξοδο του Μεσολογγίου.
0: Σεβασμιότατε, η Παναγία είναι παρούσα και στον λαό τον ελληνικό, αλλά και παλιότερα, έτσι, στους εξοδίτες Μεσολογγίτες. Ήταν παρούσα και στις ψυχές των ελεύθερων πολιορκημένων, έτσι δεν είναι?
1: Μα εάν δεν υπήρχε η δύναμη της πίστης, δεν θα μπορούσαν οι άνθρωποι αυτοί να αντέξουν κάτω από αυτές τις συνθήκες της πολιορκίας, να ξεπεράσουν όλους τους φόβους, όλα τα είδη των φόβων που βίωσαν, να γιγαντώσουν τη θέλησή τους έτσι ώστε να μην υποταχθούν, να μην συμβιβαστούν, να μην συνθηκολογήσουν, να μην διαπραγματευτούν και στο τέλος να επιλέξουν την δια του θανάτου ζωή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σίγουρα η Παναγία μας ήταν εκείνη η οποία έδινε στήριξη στη μάνα που έβλεπε το παιδί της να πεθαίνει από την πείνα, στη σύζυγο που έπρεπε να συμπαρασταθεί είτε στο τραυματισμένο σύζυγό της, είτε να αποχαιρετήσει τον νεκρό σύζυγό της και να γίνει και μάνα και πατέρας πλέον μέσα στην οικογένεια. Η Παναγία ήταν εκείνη που στήριζε τους ηλικιωμένους να αντέξουν κάτω από τις πολύ δύσκολες συνθήκες της πολιορκίας. Γι' αυτό ακριβώς είχαμε εκφράσει το αίτημά μας προς την ιερά κοινότητα ότι 200 χρόνια μετά η Παναγία θα έπρεπε να γίνει και πάλι η εξοδίτησα για να έρθει να τιμήσει την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου.
0: Στην προσφώνησή σας στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στο Μεσολόγγι, Σεβασμιότατε, είπατε ότι παραμένει έως σήμερα και θα παραμένει στους αιώνας των αιώνων η Παναγία μας μητέρα, καταφυγή και οδηγός του λαού μας, η κυρά του Αγίου Όρους, η αγγελοφώνητη Παναγία Άξιον Εστί. Έρχεται σήμερα σε μια άλλη πίμνη δική της και αυτή σε μια πόλη ιερά, σαν το περιβόλι της, Σεβασμιότατε.
1: Μα νομίζω ότι και ένα από τα επιχειρήματά μας ήταν ότι το Μεσολόγγι είναι η μοναδική πόλη που έχει αυτόν τον τίτλο και δεν είναι, ξέρετε, μόνο ένας τίτλος. Είναι κάτι ουσιαστικό, κάτι αληθινό. Όντως, η πόλη του Μεσολογγίου έχει μια ιερότητα, γιατί είναι ποτισμένη από άκρο εις άκρο με τη θυσία των εξοδητών, με τα δάκρυα, με τον υδρότα των μαχών, με το αίμα των μαρτύρων. Οπότε είχε πραγματικά πολλούς λόγους η Παναγία να έρθει, γιατί ήρθε σε μια πόλη ιερά, σε έναν τόπο αγιασμένο, σε έναν τόπο μαρτυρικό, και είναι εκείνη η οποία μπορεί να καταλάβει καλύτερα από όλους μας τι σημαίνει πόνος, τι σημαίνει μαρτύριο, τι σημαίνει θυσία, αφού και η ίδια πόνεσε, και η ίδια έγινε αυτό της μάρτυρας της θυσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν η παρουσία της σε αυτόν τον τόπο θα λέγαμε ότι είναι ακόμη μια αναγνώριση της Παναγίας μας για τη θυσιαστική και μαρτυρική προσφορά των εξοδητών και προς το έθνος και προς την Εκκλησία και προς την κοινωνία μας ολόκληρη.
0: Σεβασμιότατε, η εικόνα θα παραμείνει έως τις 9 Μαΐου το Σάββατο, έτσι δεν είναι?
1: Το Σάββατο τα ξημερώματα θα αναχωρήσει, 4 η ώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου θα ολοκληρωθεί το προσκύνημα, να προετοιμαστεί ο ναός για να τελεστεί στις 5 η τελευταία παράκληση και στο τέλος της παρακλήσεως θα κατεβοδώσουμε την Παναγία μας στον Άγιο Πρωτοεπιστάτη και τους Αγιορείτες Πατέρες για το ταξίδι τους στην επιστροφή στο Άγιον Όρος.
0: Κόσμος έρχεται από όλη την Ελλάδα στο Μεσολόγγι.

0: αντιμετωπίσει τα προβλήματά του, τις αντιξιότητες της καθημερινότητας. Η Παναγία είναι στήριγμα, η Παναγία είναι η ελπίδα μας, η Παναγία είναι η μεσητεία μας προς τον Θεό. Η Παναγία μας είναι το λιμάνι το απάνεμο στο οποίο όλοι καταφεύγουμε όταν οι τρικυμίες του βίου ξεσπούν και έχουμε ανάγκη να στηριχθούμε στην μητρική της παρουσία και παρησία που έχει προς το Θεό, αφού εκείνη μεσητεύει για όλους εμάς και προσεύχεται για όλους εμάς τα πνευματικά της παιδιά.
1: Ποια στιγμές ήταν αυτές που σας συγκίνησαν περισσότερο, Σεβασμιότατε? Είδαμε και έναν ηλικιωμένο, έτσι, αρματωμένο μεσολογγίτη, δεν την άφηνε καθόλου την εικόνα κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Είναι ο γυρεότερος των μελών όλων των συλλόγων, ένα πρόσωπο ιερότατο για το Μεσολόγγι, με βαθιά πίστη. Αυτό που με συγκίνησε περισσότερο ήταν ο τρόπος με τον οποίο οι πιστοί κοιτούσαν το εικόνισμα και ουσιαστικά ένιωστα ότι έβλεπαν μπροστά τους ολοζώντερη την Παναγία, και αυτή η σχέση του κάθε πιστού με την Παναγία είναι μοναδική, είναι ανεπανάληπτη, είναι δυνατή, είναι αληθινή, είναι μια σχέση που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, αλλά και που είναι πολύ δύσκολο να την αξιολογήσει κανείς. Ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Οι άνθρωποι συναισθάνονταν τη μοναδικότητα των στιγμών, την ιερότητα των στιγμών, και συμμετείχαν, πιστεύω, με όλη τη δύναμη της ψυχής τους, με όλο τους το είναι, εκείνη τη στιγμή που έβλεπαν για πρώτη φορά την Παναγία να εισέρχεται στην πόλη και να κατευθύνεται ιδανευτικά στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στη Μητρόπολη.
1: Βλέπατε κι εσείς τα βλέμματα των ανθρώπων? Αυτό που λέγατε πριν, ζητούσαν την παρηγοριά, την παραμυθία της Παναγίας.
0: Τα βλέμματα καρφωμένα πάνω της, και νομίζω για πρώτη φορά είδα τους πιστούς να κοιτούν με αυτόν τον τρόπο ένα ιερό εικόνισμα. Δεν το έχω ξαναζήσει, ομολογουμένως δεν το έχω ξαναζήσει. Ήταν μια μοναδική εμπειρία που σίγουρα δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Ήταν συγκλονιστικός ο τρόπος με τον οποίο οι πιστοί κοιτούσαν το εικόνισμα της Παναγίας. Εγώ είμαι σίγουρος ότι σαν να έβλεπαν μπροστά στα μάτια τους την ολοφότινη μορφή της και αισθάνονται ότι εκείνη τη στιγμή δεν ήταν μόνο ένα βλέμμα, ήταν μια κίνηση αγάπης και ευγνωμοσύνης προς το πρόσωπό της.
1: Σεβασμιότατε, μάθαμε ότι σήμερα από την Ιπάτη ήρθε λεωφορείο και ανάμεσα στους ανθρώπους, τους πιστούς που ήθελαν να προσκυνήσουν τη χάρη της στο Μεσολόγγι, την Παναγία του Άξιον Εστί, ήταν μια 100 ετών γιαγιά.
0: Μάλιστα.
1: 100 ετών.
0: Είναι συγκλονιστικό.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι για να κάνει ένα ταξίδι 3,5 ώρες από την Ιπάτη στο Μεσολόγγι, τι έχει στην καρδιά της αυτή η γυναίκα και στο μυαλό της για την Παναγία?
0: Είναι συγκλονιστικό. Αυτή η είδηση είναι όντως συγκλονιστική. Είναι συγκλονιστική και είναι αυτή η πίστη των ανθρώπων που μας διδάσκει και μας δίνει και δύναμη και μας δημιουργεί και αισθήματα ευθύνης σε εμάς των ποιμένων, γιατί πρέπει να σταθούμε αντάξει της πίστης αυτών των ανθρώπων και να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις αυτή η πίστη να περιφρουρείται, να περιχαρακώνεται, να γιγαντώνεται, γιατί δεν έχουν πιστεί άλλο εφόδιο παρά μόνο αυτή την πίστη τους προς την Παναγία, προς τον Θεό και την εμπιστοσύνη τους προς την Εκκλησία.
1: Σε αυτή την εποχή που ζούμε, Σεβασμιότατε, έρχεται η Παναγία να μας σκεπάσει, να μας παρηγορήσει και να μας ενδυναμώσει, έτσι δεν είναι?
0: Νομίζω ότι εκτός αυτών που είπατε, η Παναγία μας έρχεται να μας δείξει ποιος είναι ο αληθινός προορισμός του ανθρώπου, και που δεν είναι άλλος από το να κινείται αγαπητικά προς τον Θεό. Αυτό είναι το διαχρονικό μήνυμα της Παναγίας. Η Παναγία μας αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή της στο Θεό, τον αγάπησε όσο κανένας άλλος άνθρωπος, διεικόνισε το θέλημα του Θεού όσο κανένας άλλος άνθρωπος, δεν άφησε κανένα περιθώριο στον ατομικισμό, στον εγωισμό να εισέλθει μέσα στην ψυχή της. Γι' αυτό και είναι το πρότυπο της απόλυτης ταπείνωσης και υπακοής. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω η Παναγία μας καταδεικνύει τον αληθινό μας σκοπό, που είναι να κινούμαστε αγαπητικά προς το Θεό, να εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, να ζούμε και να αναπνέουμε μέσα από το Ιερό Ευαγγέλιο και την πατερική μας διδασκαλία, και με τον τρόπο αυτό να γινόμαστε κι εμείς τέκνα της Αναστάσεως, όπως έγινε εκείνη η θυγατέρα της Αναστάσεως, και να αξιωθούμε να νικήσουμε όντως τον θάνατο και να απολαύσουμε διαπρεσβειών της την μακαριότητα του Παραδείσου. Όπως και εκείνη με τη μετάστασή της βρίσκεται ολοζώντανη πλέον στον Παράδεισο, έτσι νομίζω ότι μας ανοίγει και εμάς τον δρόμο που δεν είναι άλλος από τη μετοχή μας στη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Σας είδαμε και εσάς, Σεβασμιότατε, αρκετές φορές συγκινημένο, και ειδικά όταν μπήκαμε στον κήπο των Ηρών με την εικόνα του Άξιον Εστί. Τι είναι για σας η Παναγία?
0: Για μένα ως επίσκοπος αυτό που συνέβη ήταν κάτι συγκλονιστικό, διότι εγώ

0: είχα την πρωτοβουλία να το ζητήσω. Ένας νέος επίσκοπος, 1,5 έτος μόνο είχα που είχα λάβει τη χάρη της ευχαιροσύνης, τόλμησα όμως να εμφανιστώ μπροστά στους πατέρες, τόλμησα να καταθέσω το αίτημά μου, το προσπάθησα να γίνει αυτό με τον πλέον σωστό και διακριτικό τρόπο. Νομίζω για μένα ως επίσκοπος μεγαλύτερη δωρεά δεν θα μπορούσε να μου προσφέρει η Παναγία από αυτό που με αξίωσε να την υποδεχτώ εγώ ως επίσκοπος αυτής της τοπικής εκκλησίας. Για κάθε μοναχό, για κάθε άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην Εκκλησία, η Παναγία είναι η μητέρα του. Είναι η μητέρα μας εμάς των μοναχών, εμάς των ανθρώπων που έχουμε επιλέξει τον άγαμο κλήρο. Είναι εκείνη που μας ακούει σε πολύ δύσκολες και οριακές στιγμές της ζωής μας. Είναι εκείνη που μας δίνει τη δύναμη να αντέξουμε, που μας ενισχύει σε όλες τις στιγμές της ζωής μας. Μέσα στην καρδιά μας κατέχει κυρίαρχη θέση η Παναγία μας, όπως και στο Άγιο Όρος, και γι' αυτό είναι η προστάτηδα του Αγίου Όρους, γιατί είναι η προστάτηδα κάθε μοναχού, κάθε ανθρώπου που έχει αφιερώσει τη ζωή του στον Υιόν της και Θεό μας. Ήταν όντως συγκλονιστικές στιγμές που τις έζησα ως επίσκοπος και ευγνωμονώ την Παναγία μας για αυτή τη μεγάλη δωρεά που έκανε επί των ημερών της δικής μου ταπεινής επισκοπικής διακονίας να έρθει την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου και να ευλογήσει την τοπική μας εκκλησία και το χριστεπώνυμο πλήρωμά της.
1: Αρκετός κόσμος από τους πιστούς και όχι μόνο και τους κληρικούς σας προσέγγισε, σας ευχαριστούσε για την μεγάλη αυτή δωρεά και την ευλογία που είχε το Μεσολόγγι να υποδεχτεί την εικόνα του άξιον εστί σεβασμιότατε. Τι είναι αυτό που μπορεί να κρατήσετε από κάποιον άνθρωπο, κάποιο παιδί, κάποια κυρία που σας έχει μπει στην καρδιά και στο μυαλό?
0: Νομίζω είναι η ευγνωμοσύνη των ανθρώπων. Αισθάνθηκα πολλοί άνθρωποι αυτές τις μέρες να πούνε ένα ευχαριστώ, να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους για αυτό το γεγονός, και είναι πολύ όμορφο να δέχεται ο πατέρας την ευγνωμοσύνη των παιδιών του, ο ποιμένας την ευγνωμοσύνη των μελών του ποιμνίου του. Το κρατάω αυτό γιατί όντως και μου δίνει δύναμη και μου δίνει θάρρος να συνεχίσουμε. Είναι πολύ όμορφες αυτές οι εμπειρίες, αυτές οι στιγμές που πραγματικά θα έλεγα νοηματοδοτούν πλέον τη ζωή μας και θα μείνουν σίγουρα ανεξίτηλα χαραγμένες και στη μνήμη και στη θύμηση. Δόξα τω Θεώ. Είναι μοναδικές οι εμπειρίες αυτές. Είναι μοναδικές οι εμπειρίες αυτές.
1: Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για όλα, για την προβολή αυτού του γεγονότος, και εύχομαι να προλάβουν να προσκυνήσουν όλοι οι άνθρωποι, όσοι το έχουν προγραμματίσει, όλοι όσοι το επιθυμούν, να μην αισθανθεί κανείς αυτή τη δυσάρεστη εμπειρία. Να μην προλάβει, να μην δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να εκπληρώσει την επιθυμία του. Ο ναός θα παραμείνει ανοιχτός 24 ώρες 24ωρο μέχρι το Σάββατο, τα ξημερώματα του Σαββάτου, και νομίζω ότι η Παναγία μας θα αναχωρήσει από την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου και θα μας αφήσει πλέον ως ευλογία τη θεομητορική της πλέον παρουσία, η οποία δεν νομίζω ότι θα αναχωρήσει ποτέ. Πνευματικά η Παναγία μας το άξιον εστί θα είναι πάντοτε εδώ, και το Μεσολόγγι θα απολαμβάνει πάντοτε τη στοργή της, την προστασία της και τις πρεσβείες της.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Παναγία να μας σκεπάζει και να μας ενδυναμώνει, σεβασμιότατε. Χριστός Ανέστη.
0: Καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Αληθώς Ανέστη. Σας ευχαριστώ.
1: Την ευχή σας. Σας ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Κυριακάτικη μαθητεία. Με τον ομότιμο καθηγητή θεολογίας, κύριο Απόστολο Νικολαίδη.
2: Χριστός Ανέστη, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης της Πεμπτουσίας, σε μια εκπομπή η οποία σχολιάζει το ευαγγελικές περικοπές των Κυριακών, του εκκλησιαστικού έτους. Κυριακάτικη μαθητεία λέγεται εκπομπή. Και βεβαίως η Κυριακή που ακολουθεί είναι η Κυριακή του Τυφλού, του εκγενετής Τυφλού. Είναι το δεύτερο θαύμα το οποίο επικαλείται η Εκκλησία για να κανονίσει, να το πω έτσι, να ρυθμίσει, να αρθρώσει τις Κυριακές της του Πεντηκοσταρίου, και αυτή η Κυριακή, όπως είπαμε, είναι η Κυριακή του Τυφλού. Είναι και αυτή μια εκτεταμένη ευαγγελική περικοπή, την οποία θα ακούσετε, θα διαβάσω σε λίγο μετάφραση, αλλά έχει εξίσου πάρα πολύ σημαντικά μηνύματα για όλους εμάς οι οποίοι θέλουμε συνειδητά να δώσουμε κάποια ουσία στον εκκλησιασμό μας. Διαβάζω λοιπόν από μετάφραση όπως κάνουμε κάθε φορά. Εκείνο τον καιρό, καθώς πήγαινε στο δρόμο του ο Ιησούς, είδε έναν άνθρωπο που είχε γεννηθεί τυφλός. Τον ρώτησαν λοιπόν οι μαθητές του: «Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε και γεννήθηκε αυτός τυφλός, ο ίδιος ή οι γονείς του?» Ο Ιησούς απάντησε: «Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθεί η δύναμη των έργων του Θεού πάνω σε αυτόν. Όσο διαρκεί η ημέρα, πρέπει να εκτελώ τα έργα εκείνου που με έστειλε. Έρχεται η νύχτα, οπότε κανένας δεν μπορεί να εργάζεται. Όσο είμαι στον κόσμο αυτό, είμαι το φως για τον κόσμο». Όταν τα είπε αυτά ο Ιησούς, έφτισε κάτω, έφτιαξε πυλό από το φτύσιμό του, άλυψε με τον πυλό τα μάτια του τυφλού και του είπε: «Πήγαινε να νυφτείς στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, που σημαίνει απεσταλμένος από το Θεό». Ξεκίνησε λοιπόν και πήγε και νύφτηκε, και όταν γύρισε πίσω έβλεπε. Τότε οι γείτονες και όσοι τον έβλεπαν προηγουμένως ότι ήταν τυφλός, έλεγαν: «Αυτός δεν είναι ο άνθρωπος που καθόταν εδώ και ζητιάνευε?» Μερικοί έλεγαν: «Αυτός είναι», ενώ άλλοι έλεγαν: «Είναι κάποιος που του μοιάζει». Ο ίδιος έλεγε: «Εγώ είμαι». Τότε τον ρωτούσαν: «Πώς λοιπόν άνοιξαν τα μάτια σου?» Εκείνος απάντησε: «Ένας άνθρωπος που τον λένε Ιησού έκανε πυλό, μου άλυψε τα μάτια μου και μου είπε: πήγαινε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και νύψου. Πήγα λοιπόν εκεί, νύφτηκα και βρήκα το φως μου». Τον ρώτησαν λοιπόν: «Πού είναι ο άνθρωπος εκείνος?» «Δεν ξέρω», τους απάντησε. Τον έφεραν τότε στους Φαρισαίους τον άνθρωπο που ήταν άλλοτε τυφλός. Η ημέρα που έφτιαξε ο Ιησούς τον πυλό και του άνοιξε τα μάτια ήταν Σάββατο. Άρχισαν λοιπόν και οι Φαρισαίοι να τον ρωτούν πάλι πώς απέκτησε το φως του. Αυτός τους απάντησε: «Έβαλε πάνω στα μάτια μου πυλό, νύφτηκα και βλέπω». Μερικοί από τους Φαρισαίους έλεγαν: «Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι σταλμένος από το Θεό, γιατί δεν τηρεί την αργία του Σαββάτου». Άλλοι όμως έλεγαν: «Πώς μπορεί ένας αμαρτωλός άνθρωπος να κάνει τέτοια σημεία?» Και υπήρχε διχογνωμία ανάμεσά τους. Λωτούν λοιπόν και πάλι τον τυφλό, εσύ τι λες γι' αυτόν, πώς εξηγείς ότι σου άνοιξε τα μάτια? Και εκείνος τους απάντησε, είναι προφήτης. Οι Ιουδαίοι όμως δεν εννοούσαν να πιστέψουν πως αυτός ήταν τυφλός και απέκτησε το φως του, ώσπου κάλεσαν τους γονείς του ανθρώπου και τους ρώτησαν, αυτός είναι ο γιος σας που λέτε ότι γεννήθηκε τυφλός? Πώς λοιπόν τώρα βλέπει? Οι γονείς του τότε αποκρίθηκαν, ξέρουμε πως αυτός είναι ο γιος μας και ότι γεννήθηκε τυφλός. Πώς όμως τώρα βλέπει, δεν το ξέρουμε. Ή ποιος του άνοιξε τα μάτια, εμείς δεν το ξέρουμε. Ρωτήστε τον ίδιο. Ενήλικος είναι, αυτός μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό του. Αυτά είπαν οι γονείς του από φόβο προς τους Ιουδαίους. Γιατί οι Ιουδαίοι άρχοντες είχαν συμφωνήσει να αφορίζεται από τη συναγωγή όποιος παραδεχθεί πως ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Γι' αυτό είπαν οι γονείς του, ενήλικος είναι, ρωτήστε τον ίδιο. Κάλεσαν λοιπόν για δεύτερη φορά τον άνθρωπο που ήταν τυφλός και του είπαν, πες μας την αλήθεια ενώπιον του Θεού, εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός. Εκείνος τότε τους απάντησε, αν είναι αμαρτωλός δεν ξέρω, ένα ξέρω, πως εγώ ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Τον ρώτησαν πάλι, τι σου έκανε, πώς σου άνοιξε τα μάτια? Σας το είπα κιόλας, τους αποκρίθηκε, αλλά δεν πιστήκατε. Γιατί θέλετε να το ξανακούσετε? Μήπως θέλετε και εσείς να γίνετε μαθητές του? Τον περιέλασαν τότε και του είπαν, εσύ είσαι μαθητής εκείνου, εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσή. Εμείς ξέρουμε πως ο Θεός μίλησε στο Μωυσή, ενώ γι' αυτόν δεν ξέρουμε την προέλευσή του. Τότε απάντησε ο άνθρωπος και τους είπε, εδώ είναι το παράξενο, πως εσείς δεν ξέρετε από πού είναι ο άνθρωπος, κι όμως αυτός μου άνοιξε τα μάτια. Ξέρουμε πως ο Θεός τους αμαρτωλούς δεν τους ακούει, αλλά αν κάποιος σέβεται και κάνει το θέλημά του, αυτόν τον ακούει. Από τότε που έγινε ο κόσμος δεν ακούστηκε να ανοίξει κανείς τα μάτια ενός γεννημένου τυφλού. Αν αυτός δεν ήταν από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Εσείς βουτυγμένος στην αμαρτία από τότε που γεννήθηκες, του αποκρίθηκαν, και κάνεις το δάσκαλο σε μας, και τον πέταξαν έξω. Ο Ιησούς έμαθε ότι τον πέταξαν έξω και όταν τον βρήκε του είπε, εσύ πιστεύεις τον Υιό του Θεού? Εκείνος αποκρίθηκε, και ποιος είναι αυτός, Κύριε, για να πιστέψω σε αυτόν? Μα τον έχεις κιόλας δει, του είπε ο Ιησούς. Αυτός που μιλάει τώρα μαζί σου, αυτός είναι. Πιστεύω, Κύριε, είπε ο τυφλός, ο πρώην τυφλός, και τον προσκύνησε. Αυτή είναι η ευαγγελική περικοπή του ευγενετής τυφλού. Λοιπόν, βλέπετε πόσο δύσκολο είναι άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται ότι περίμεναν το Μεσσία και ότι ασχολούνταν με τις γραφές και ότι ερμήνευαν τις γραφές και ότι δίδασκαν το Λόγο του Θεού στους ανθρώπους, πόσο δύσκολο πράγμα είναι να δεχθούν αυτό το οποίο ο τυφλός, ο πρώην τυφλός έζησε, βίωσε. Και δείτε τον διάλογο αυτό, πόσο ενδιαφέρον διάλογος είναι, πώς τελικά άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι είναι κοντά στο Θεό, πώς τελικά είναι τόσο μακριά που δεν τον αναγνωρίζουν και δεν έχουν τη διάθεση, το ταπεινό φρόνημα να πούνε ότι μπορεί να κάνουμε και λάθος. Μπορεί αυτό που πιστεύουμε να είναι ανεπαρκές. Μπορεί όσα πιστεύουμε να μην αναιρούν πράγματα τα οποία είναι πρωτόγνωρα, όπως αυτό που ομολόγησε ο τυφλός, λέει, δεν έχω ξανακούσει στη ζωή μου τυφλός εκγενετής. Δεν έχω ακούσει κάποιον ο οποίος να θεραπεύει τυφλόν εκγενετής. Φαίνεται ότι η τύφλωση, η επίκτητη τύφλωση, υπήρχε κάποιος τρόπος, θα είχαν κάποιες περιπτώσεις θεραπείας, μικρής ή μεγάλης. Αλλά τούτο είναι συνταρακτικό γεγονός. Πώς γίνεται ένας εκγενετής τυφλός να βρίσκει το φως του μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες και λόγια ενός ανθρώπου ο οποίος δεν ήταν κοινός άνθρωπος, καθώς φαίνεται καθώς είναι, καθώς φανερώνει τα πράγματα, καθώς ομολογείται κιόλας, αλλά είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός. Άρα θα έλεγα λοιπόν ότι εκείνο που προέχει, επισημάνουμε αυτή τη στιγμή, είναι η πνευματική τύφλωση. Θα ήθελα με αυτό να αρχίσουμε λιγάκι, για την πνευματική τύφλωση των Φαρισαίων. Βλέπουν το θαύμα μπροστά τους και δεν πιστεύουν. Βλέπουν έναν άνθρωπο που ομολογεί αυτό το οποίο έγινε και αρνούνται να πιστέψουν. Ενώ βλέπουν, δεν πιστεύουν. Και θα έλεγα λοιπόν, θα ήθελα να επισημάνουμε λιγάκι, γιατί πνευματικά τυφλοί δεν είναι μόνο οι Φαρισαίοι, αλλά και πάρα πολλοί από εμάς. Ακόμα και άνθρωποι που θεωρούν ότι έχουν μέσα τους το φως του Θεού, ότι είναι φωτισμένοι άνθρωποι. Και όμως είναι δυνατόν να έχουν μέσα τους πνευματική τύφλωση. Να δηλώνουν εξωτερικά ότι είναι άνθρωποι φωτισμένοι, πνευματικά θεόφωτοι κλπ. Αλλά η ουσία, η ζωή, η εμπειρία άλλο δείχνει. Ποιος λοιπόν είναι ο πνευματικά τυφλός? Είναι αυτός ο οποίος αρνείται την αλήθεια. Την έχει μπροστά του, βλέπουν τον τυφλό να θεραπεύεται μπροστά τους και αρνούνται να δεχθούν το θαύμα. Βλέπουν θεραπευμένο τον τυφλό και αρνούνται να δεχθούν το θαύμα. Βέβαια, είναι γεγονός ότι το θαύμα δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο για την πίστη μας. Πιστεύουν στο θαύμα μόνο εκείνοι που έχουν την καλή διάθεση, που απλώς περιμένουν κάτι το εξαιρετικό για να εμβαθύνουν. Αλλά δυστυχώς το θαύμα δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο. Τόσα θαύματα έκανε ο Χριστός και δείτε πόσο λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι πιστέψαν πράγματι ότι πρόκειται για μια θεοπρόβλητη ενέργεια, η οποία διορθώνει βεβαίως τα αρνητικά, τη φθορά αν θέλετε της φύσεως. Γιατί το φυσιολογικό είναι να βλέπει κάποιος, να είναι υγιής και όχι να είναι ασθενής ή να είναι τυφλός ή να είναι παράλυτος. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό της πνευματικής τύφλωσης. Να βλέπεις θαύματα και να μην πιστεύεις. Το δεύτερο είναι ο εγωισμός και η υπερηφάνεια. Πιστεύουμε ότι έχουμε τη γνώση και δεν έχουμε την ανάγκη να διδαχθούμε. Δείτε με πόση επιφύλαξη, με πόση ειρωνία αντιμετωπίζουν αυτό το άτυπο κήρυγμα του τυφλού. Ενώ τους λέει μία και δύο και τρεις φορές, τόσο που και ο ίδιος ο τυφλός απορεί πώς είναι δυνατόν να μην πιστεύουν σε αυτό το οποίο έχει γίνει. Οι ίδιοι είναι τόσο εγωιστές, είμαστε τόσο εγωιστές καμιά φορά και τόσο επιρημένοι, ώστε έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, στις γνώσεις μας, στις αισθήσεις μας, στην αυτοπεποίθησή μας. Γι' αυτό και δεν αρνούμαστε να διδαχθούμε, να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, να μαθητεύσουμε. Αυτή είναι και η αιτία ύπαρξη αυτής της εκπομπής. Να μπορούμε και εγώ και εσείς να μαθητεύσουμε σε αυτά τα οποία ο ίδιος ο Χριστός μας δίδαξε και τα οποία καταγράφουν οι Ευαγγελιστές Του. Αυτή είναι η δυσκολία που έχουμε, ότι έχουμε μάθει όλοι οι δύο συνεωέλειες να είμαστε δάσκαλοι των άλλων, να μιλάμε ως αυθεντίες, ως εξουσίαν έχοντες. Και ιδιαίτερα αυτοί που έχουν κάποια θέση τέτοια, κάποιον ρόλο διδακτικό. Είμαστε πνευματικά τυφλοί εάν δεν αφήνουμε χώρο για την αλήθεια, εάν θεωρούμε ότι είμαστε υπεπληρωμένοι αληθείας. Άρα λοιπόν πνευματικά τυφλωμένος είναι ο εγωιστής και υπερήφανος. Πνευματικά τυφλωμένος είναι αυτός ο οποίος είναι προσκολλημένος στον τύπο, στα τυπικά. Κάνει ό,τι κάνει για να εκπληρώσει κάποιον τύπο. Και αυτό το μεγάλο πρόβλημα που έχουν εδώ οι Φαρισαίοι. Ο Χριστός έκανε το λάθος μέσα εισαγωγικά να θεραπεύσει τον τυφλό ημέρα Σάββατο. Όπως και άλλες θεραπείες γινόταν εκείνη την ημέρα. Φαίνεται τον υπόλοιπο καιρό όλοι ήταν εμπερίστατοι. Εκείνη την ημέρα βγαίνανε όλοι στους δρόμους. Την ημέρα του Σαββάτου, εξάλλου ήταν και η μέρα εκείνη που κυκλοφορούσαν άνθρωποι λόγω της εορτής. Λοιπόν, και έχουμε τους Φαρισαίους λοιπόν να είναι προσκολλημένοι στον τύπο. Λέει, δεν είναι δυνατόν να γίνονται, να μπορείς να. Το ίδιο έγινε και με τον παράλυτο. Του είπανε, δεν είναι δυνατόν να σηκώνεις το κρεβάτι ημέρα Σάββατο. Και τούτο του είπανε, δεν είναι δυνατόν κάποιος να έκανε την ενέργεια να σε θεραπεύσει ημέρα Σάββατο. Και βεβαίως είναι απειροφόρητοι για αυτό το οποίο το ακούσαν από τον Χριστό πολλές φορές, ότι δεν είναι το Σάββατο, δεν είναι ο άνθρωπος για το Σάββατο, αλλά το Σάββατο για τον άνθρωπο. Φαίνεται δεν το εμπέδωσαν ακόμα και στην περίπτωση αυτή, αλλά παραμένουν προσιλωμένοι στους τύπους. Λέει τι λέει ο νόμος. Αλλά αν ψάξει κανείς βαθύτερα τον νόμο, δεν περιλαμβάνει αυτά. Γι' αυτό και υπάρχει η κρίση αυτής της συμπεριφοράς από μέρους του Χριστού, διότι ενώ είναι εκπρόσωποι του νόμου, δεν τον ξέρουν καλά τον νόμο. Ο νόμος δεν απαγορεύει να προσφέρεις την αγάπη σου, τη φιλανθρωπία σου, να υποστηρίζεις αδύνατους ανθρώπους την ημέρα του Σαββάτου. Άρα λοιπόν πνευματικά τυφλωμένος είναι αυτός που κάνει ό,τι κάνει επειδή το εντέλεται η Εκκλησία, επειδή οι κανόνες το γράφουν, επειδή η Βίβλος το αναφέρει. Τυπικά, νηστεύουμε τυπικά, προσευχόμαστε τυπικά. Άρα λοιπόν εστιάζουν οι Φαρισαίοι συγκεκριμένοι ότι το θαύμα έγινε το Σάββατο και όχι το γεγονός της θεραπείας. Βάζουν τον νόμο πάνω από τον άνθρωπο και πάνω από την αγάπη. Πνευματικά τυφλωμένος είναι αυτός που είναι σκληρόκαρδος. Έχει σκληρή καρδιά. Δεν συγκινείται από το καλό που έγινε. Χαίρονται να ξαναδούν τον τυφλό και αρνούνται τη χαρά. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη χαρά. Έστω στο γεγονός αυτό καθεαυτό, ότι ο άνθρωπος ήταν τυφλός, δεν είχε δει ποτέ φως στη ζωή του και ξαφνικά βλέπει. Και αντί να χαρούνε γι' αυτό και να πανηγυρίσουν, αν θέλετε, μένουν προσιλωμένοι στον τύπο για να έχουν, τη βάση για να μπορούν να αρνηθούν αυτό το συνταρακτικό γεγονός που συνέβη στον άνθρωπο. Δεν συγκινούνται για το καλό που έγινε. Αντί να χαρούν λοιπόν για την θεραπεία, αντιδρούν με καχυποψία και με εχθρότητα. Και βέβαια, ο πνευματικά τυφλωμένος αρνείται το Χριστό ως θεάνθρωπο Χριστό. Δεν αναγνωρίζουν ότι είναι ο Μεσσίας. Γι' αυτό συμβαίνει επίσης με τους Φαρισαίους. Αυτή λοιπόν η πνευματική τύφλωση των Φαρισαίων, οι οποίοι αρνούνται να δουν πράγματα τα οποία είναι συνταρακτικά μπροστά τους. Εξάλλου για τον θεάνθρωπο Χριστό, δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουν να κάνει τέτοια σημεία. Τον έχουν δει και άλλες φορές. Εξάλλου φαίνεται αυτό από το διάλογο με τον τυφλό. Είχαν ακούσει για αυτή την εκπληκτική, θα έλεγα με την πνευματική έννοια του όρου, εκπληκτική πορεία και στα λόγια αλλά και στην πράξη του Χριστού. Ήταν πληροφορημένοι. Παρά τα αυτά αρνούνται, ενώ έχουν ακόμα μια απόδειξη για να μπορούν να αλλάξουν τα πιστεύω τους και να αρχίσουν να αναγνωρίζουν, να βγάλουν, αν θέλετε, τις τσίμπλες από τα μάτια τους και να μπορούν να δουν την πραγματικότητα τον Μεσσία Χριστό. Αυτή είναι η κορύφωση της πνευματικής τύφλωσης όλων μας, αν θέλετε. Να είμαστε χριστιανοί αλλά χωρίς Χριστό. Να εκκλησιαζόμαστε χωρίς καν να πάει το μυαλό μας ποιον λατρεύουμε εκείνη τη στιγμή. Και αυτό λοιπόν είναι η πνευματική τύφλωση. Και βέβαια θα μπορούσε κάποιος εδώ να μιλήσει και για την πνευματική τύφλωση του τυφλού. Ότι αν κρίνουμε από αυτό που συνήθως λέει ο Χριστός, ότι τη σύνδεση της ασθένειας με την αμαρτία του ανθρώπου, λοιπόν, πνευματικά τυφλός είναι αυτός ο οποίος ακόμα δεν έχει δει το φως του, στην περίπτωση του τυφλού. Είναι αυτός που δεν έχει γνωρίσει ακόμα την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Δεν έχει γνωρίσει το αναστάσιμο φως το οποίο βιώνουμε αυτή την περίοδο. Αυτός είναι ο πνευματικά τυφλός. Έχουμε μπροστά μας το φως της Αναστάσεως και ζούμε σαν να μην υπάρχει αυτό το φως. Ζούμε στο σκοτάδι της αμαρτίας. Αυτό το σκοτάδι το οποίο έχουμε καλλιεργήσει οι ίδιοι μέσα, όχι τόσο από την άγνοια, λίγο πολύ, όλοι ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Όλοι έχουμε μάθει για τον θεάνθρωπο Χριστό, όλοι ξέρουμε τη ζωή του. Τώρα όλοι λίγο πολύ παίρνουμε ιδέα, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία, τι ακριβώς συμβαίνει αυτές τις ημέρες. Και αυτό το μήνυμα που δίνουν αυτές οι προηγούμενες, μάλλον οι ημέρες οι οποίες είχαν προηγηθεί της Αναστάσεως, η Μεγάλη Εβδομάδα, και συνεχίζουμε να είμαστε, υπάρχουμε, ζούμε σε μια αναστάσιμη περίοδο, επαναλαμβάνω, και ακόμα υπάρχει πνευματική τύφλωση. Το επόμενο στοιχείο που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι ο τυφλός, μολονότι τον διώξαν από τη συναγωγή, τον πετάξαν έξω, μολονότι αντιμετώπιζε την ειρωνία των γραμματέων και φαρισαίων, μολονότι είχε ένα εχθρικό περιβάλλον, ο ίδιος έχει το θάρρος της ομολογίας. Δεν φοβάται να ομολογήσει μπροστά στους εχθρούς, από ό,τι φαίνεται, αυτού ο οποίος τον θεράπευσε. Γι' αυτό και απαντά με παρησία και υπερασπίζεται την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Αυτό το οποίο βίωσε ο ίδιος. Δεν χρειάζεται άλλες αποδείξεις. Δεν χρειάζεται αποδεικτικά. Τους λέει, εγώ το έζησα αυτό. Το βίωσα. Δεν είχε την απέτηση να πιστέψουν αυτοί, αλλά δεν είχε, είχε όμως την απέτηση να το σεβαστούν αυτό το γεγονός. Γι' αυτό και ομολογεί λοιπόν, είχε το θάρρος της ομολογίας. Η πίστη είναι γεγονός ότι απαιτεί θάρρος, ακόμα και μπροστά σε μια πίεση, σε ένα χλεβασμό, σε μια περιφρόνηση, σε μια απόρριψη. Αυτή είναι η ιστορία, αν θέλετε, της Εκκλησίας, των μαρτύρων της Εκκλησίας. Ακόμα και το μαρτύριο, αλλά και πριν το μαρτύριο, ό,τι έκαναν ήταν μια ομολογία θαραλέα. Μια αυτοκρατορία ολόκληρη γονάτιζε μπροστά στη δύναμη αυτών των αδύνατων ανθρώπων, αυτών των οποίων οι οποίοι περνούσαν μέσα από το μαχαίρι των δημίων, αυτοί οι οποίοι εξευτελιζόταν από τους δήμιους. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι οι δυνατοί τελικά μπροστά στους δήθεν δυνατούς οι οποίοι κυκλοφορούν δίπλα μας. Άρα λοιπόν η ομολογία πίστεως αποτελεί συστατικό στοιχείο της χριστιανικής μας ιδιότητας. Και βεβαίως πώς εξηγείται αυτή η θαραλέα ομολογία του τυφλού? Το πρώτο είναι ότι είχε μια προσωπική εμπειρία του θαύματος. Το έζησε, το βίωσε ο ίδιος. Δεν άκουσε, δεν αποτελεί θέμα μιας διδασκαλίας, αλλά το έζησε ο ίδιος. Ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Αυτή είναι η βεβαιότητα που του δίνει δύναμη. Δεν αμφισβητεί. Τώρα μεταξύ μας δεν είχε και το περιθώριο να αμφισβητήσει. Διότι πράγματι ήταν τυφλός και τώρα βλέπει. Αυτό το γεγονός δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Και από εκεί και πέρα τίθεται το ερώτημα πώς μπορείς να, ο ίδιος να σταθείς απέναντι σε αυτό. Λοιπόν, αντλεί το θάρρος αυτό από την απλότητα. Ο άνθρωπος δεν είχε μέσα του ανταγωνιστικές δυνάμεις, διχαστικές, διχογνωμίες, ήταν σχιζοφρενής. Η σχιζοφρένεια είναι αυτός που τον κρίνανε, που άλλα πιστεύανε και άλλα κάνανε. Άλλοι ήταν η πίστη τους και αλλιώς εκείνη την ερμήνευαν. Αυτή είναι η σχιζοφρενής, η θρησκευτικά, αν θέλετε, σχιζοφρενής της εποχής εκείνης. Ο ίδιος είναι απλός, έχει μια απλότητα, έχει καθαρή καρδιά, δεν ήταν μορφωμένος θεολόγος και προσπαθεί να επιχειρηματολογήσει όχι πολύπλοκα, αλλά πάρα πολύ απλά. Λέει την αλήθεια, απλά και καθαρά και χωρίς φόβο. Αυτό είναι το σημαντικό. Ότι η συνάντηση με τον Χριστό διώχνει το φόβο. Δεν υπάρχει φόβος σε αυτό το οποίο πιστεύει κάποιος. Δεν έχει κανένα λόγο να φοβάται. Όποιος είναι μακριά από τον Χριστό έχει λόγους να φοβάται και τον διάβολο και τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Αυτός που είναι με τον Χριστό έχει τον μεγαλύτερο προστάτη. Μπορεί αυτή η προστασία να μην έχει υλικά, αισθητικά χαρακτηριστικά, ορατά χαρακτηριστικά, αλλά πιστέψτε με, η δύναμη του Χριστού υπερβαίνει κάθε άλλη δύναμη, ακόμα και του διαβόλου και του αντιχρίστου, αν θέλετε, επειδή κάποτε γινόταν κηρύγματα για την σούπερ δύναμη αυτού του αντιχρίστου. Άρα λοιπόν η απλότητα και η ειλικρίνεια είναι προαπαιτούμενα για να έχει κανείς, να μπορεί κανείς θαραλέα να ομολογεί. Και βέβαια πάμε στην, έχουμε μια ακόμα έτσι, ένα ακόμα παράδειγμα για το πώς τελικά, ποια είναι η πίστη του ανθρώπου προσέγγισης του Θεανθρώπου Χριστού. Αρχίζει αυτή, υπάρχει μια σταδιακή, γνωρίζει αυτόν ο οποίος τον έκανε καλά, είναι έτοιμος να δεχθεί αυτό που ο Χριστός φανερώνει ότι είναι αυτός ο Μεσσίας και ο ίδιος αμέσως, ελεύθερα και χωρίς φόβο, χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες, φτάνει στην ομολογία του Χριστού. Αυτή λοιπόν η πορεία πίστεως, τη βλέπουμε σε όλα τα θαύματα αυτά, πώς τελικά από την θεραπεία μιας ασθένειας, μιας ορατής ασθένειας, πώς κανείς οδηγείται στη θεραπεία η οποία έχει να κάνει με την πνευματική αποκατάσταση των πραγμάτων. Και αυτό γίνεται με τη συνάντηση η οποία έγινε του τυφλού με τον Θεάνθρωπο Χριστό. Και βεβαίως θα μπορούσε κανείς εδώ να σχολιάσει τη δύναμη που έχει η χάρη του Θεού. Ο Θεός ο ενισχύει να σταθεί με παρησία. Ο ίδιος είναι ευγνώμων σε αυτό το οποίο έγινε, γιατί πολλοί από εμάς, ενώ έχουμε όλα τα αγαθά, μας προσφέρει ο Θεός τόσα αγαθά, μας προσφέρει τόσες δυνατότητες θεραπείας πνευματικής και εμείς στεκόμαστε απέναντί του δύσπιστα. Άρα λοιπόν βλέπετε με πόσο ευγνωμοσύνη, είναι σπάνιο πράγμα να είμαστε ευγνώμονες και προς τους ανθρώπους αλλά και προς τον Θεό. Είναι χάρισμα θα έλεγα και πρέπει κανείς να επικαλείται τη βοήθεια της χάριτος, τη συνέργεια της χάριτος, ώστε να είμαστε ευγνώμονες. Ο ευγνώμων δείχνει έναν βαθύ, έναν έναν βαθύπλουτο εσωτερικό κόσμο. Να μπορείς να αναγνωρίζεις αυτό το οποίο ο Θεός και οι άνθρωποι του σου ενεργούν σε σένα και να το αναγνωρίζεις και να είσαι δοξολογικός, να δοξολογούμε το Θεό, να μην είμαστε μόνο επέτες, να γίνει ο Θεός να μας θεραπεύει, αλλά να είμαστε και άνθρωποι οι οποίοι θα είμαστε ευγνώμονες και έτοιμοι να υπερασπιστούμε αυτόν ο οποίος μας προκαλεί τη θεραπεία. Και θα έλεγα και πάρα πολύ απλά, ας είμαστε ευγνώμονες και προς τους γιατρούς οι οποίοι μας θεραπεύουν. Και η ευγνωμοσύνη δεν εκφράζεται τόσο με τα αντιδόματα που καμιά φορά και παρανόμως δίνουμε σε αυτούς, αλλά μέσα από την βαθιά ευγνωμοσύνη, μέσα από την προσευχή μας. Προσευχόμαστε όχι ο Θεός να τον φωτίσει να μας κάνει καλά, αλλά προσευχόμαστε και για εκείνον να τον φωτίσει ο Θεός, να τον ανταμείψει ο Θεός για όσα καλά κάνουν οι γιατροί. Οι γιατροί είναι σωτήρες μας, κατά κόσμο σωτήρες, και θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες. Πολύ περισσότερο στον μεγάλο ιατρό, ο οποίος είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός. Έχουμε την ευκαιρία επίσης, ακόμα αγαπητοί μου τηλεθετές και ακροατές, να επισημάνουμε ότι ο πόνος δεν είναι, και η ασθένεια δεν είναι τιμωρία του Θεού. Είναι, αυτό το ερώτημα βέβαια είναι κάπως δύσκολο να το απαντήσουμε. Ρωτάνε όταν συναντά ο Χριστός τον τυφλό και είναι οι μαθητές κοντά του, τον ρωτάνε και του λένε πού οφείλεται η τυφλότητά του, γιατί ο άνθρωπος είναι τυφλός. Και αυτή τη φορά ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Χριστός μαρτυρεί ότι δεν ευθύνονται ούτε οι γονείς ούτε ο ίδιος. Και μετά ακολουθεί μια φράση η οποία δεν ξέρω πώς μπορούμε να την εννοήσουμε. Είναι, εγώ θα αποκλείσω μερικά πράγματα και από εκεί πέρα θα αφήνουμε τα υπόλοιπα στο Άγιο Πνεύμα να φωτίσει τον καθένα από εμάς. Λέει, δεν φταίει κανείς από τους δύο, αλλά έμεινε τυφλός για να δοξαστεί ο Θεός, για να δείξει ο Θεός τα μεγαλεία του ή για να φανούν τα μεγαλεία του. Αυτό, δηλαδή, αν εγώ σας πω ότι ο Θεός δίνει την ασθένεια για να τον δοξολογούμε όταν θα γίνουμε καλά με τη δική του παρέμβαση, αυτό δεν ταιριάζει σε αυτό που ονομάζουμε απόλυτη ελευθερία του Θεού. Είναι ένας, πώς να το πω έτσι, είναι μια σχέση συναλλαγής, την οποία δεν πιστεύω. Εγώ εκείνο που πιστεύω είναι ότι όπως είναι να έχει το πράγμα, η τύφλωση, το γεγονός, έστω και αυτός που γεννήθηκε, έχουμε πάρα πολλούς που γεννιούνται, που είναι εκγεννητής τύφλοι. Είναι γεγονός ότι και αυτό αποτελεί μια φθορά, μια συνέπεια της αμαρτίας. Άρα λοιπόν, προφανώς και το να πιστεύει κανείς, γιατί εδώ θα έλεγα περισσότερο εννοεί ο Χριστός την πνευματική τύφλωση, όχι ότι ο ίδιος μας προκαλεί την πνευματική τύφλωση, η οποία μεταφράζεται σε μια ακοινωνισία στη σχέση μας προς το Θεό, αλλά σίγουρα η Θεία Χάρις είναι αυτή που πρωτοστατεί, έτσι ώστε να βρούμε το φως της σωτηρίας μας. Άρα λοιπόν, προφανώς και τα μεγαλεία του Θεού, το μεγαλείο του Θεού είναι πώς μπορεί να υπομένει αυτά τα οποία οι ίδιοι προκαλούμε στον εαυτό μας και σε εκείνον, και να μπορεί να μας θεραπεύει. Δεν θα μείνω άλλο σε αυτό. Πάντως, εκείνο που είναι αντικειμενικά αποδεκτό είναι ότι οι δοκιμασίες στις οποίες περνάμε είναι αφορμή για να φανερωθεί η δύναμη του Θεού. Καταρχήν η δύναμη της πίστεώς μας και κατόπιν η δύναμη του Θεού. Και το τελευταίο που θα έλεγα, ότι βλέπετε ο τυφλός υπακούει χωρίς να καταλαβαίνει τι γίνεται. Τελικά θεραπεύεται, και βεβαίως η πορεία του τυφλού είναι μια πορεία από το σκοτάδι στο φως, είναι από την άγνοια, δεν ξέρει ποιος τον έκανε, τον γνωρίζει, πιστεύει σε αυτόν και έτσι σώζεται. Άρα λοιπόν, θα έλεγα μέσα από το ευαγγελικό αυτό ανάγνωσμα της Κυριακής του τυφλού, μπορούμε να αναρωτηθούμε αν βλέπουμε πραγματικά, αν είμαστε τυφλοί πνευματικά, εάν βλέπουμε πραγματικά την αλήθεια του Χριστού, αν είμαστε ανοιχτοί στο να δεχθούμε και να κοινωνήσουμε με αυτό το αναστάσιμο φως του Χριστού, και το τελευταίο, αν έχουμε την δύναμη να ομολογούμε το Χριστό για όσα Εκείνος μας έχει προσφέρει. Ακόμα και για όσα νομίζουμε ότι δεν μας έχει προσφέρει. Η δοξολογία του Τριαδικού Θεού είναι εκείνα που δηλώνουν, μας οδηγούν στην αυτογνωσία. Και η αυτογνωσία, αγαπητοί μου, είναι βασική προϋπόθεση για να φτάσουμε στη θεογνωσία. Χριστός Ανέστη.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Χαίρετε. Η Εκκλησία, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος, είναι σύνοδος ουράνου και γης και κοιμημένων και ζώντων, αγγέλων και ανθρώπων. Δηλαδή η Εκκλησία είναι το σύνολο όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν στον Χριστό. Δεν είμαστε μόνο εμείς στην Εκκλησία. Δεν είμαστε μόνο εμείς μέρη της Εκκλησίας. Μέρη της Εκκλησίας είναι όλοι οι Άγιοι στην Παλαιά Διαθήκη, οι προφήτες, οι Άγιοι κτλ. Οι οποίοι με την κάθοδο του Χριστού στον Άδη απελευθερώθηκαν. Είναι μέρη της Εκκλησίας οι Απόστολοι, οι Πατέρες, οι Μάρτυρες, οι Ομολογητές, οι Όσοι, οι Ασκητές. Και δεν είμαστε μόνο εμείς, αλλά και εκείνοι οι οποίοι θα έρθουν μετά από μας, έως ότου γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Οπότε η Εκκλησία είναι σύνοδος ουρανού και γης. Όταν μιλάμε για σύνοδο ουρανού και γης, η λέξη σύνοδος είναι, αποτελείται από δύο επιμέρους λέξεις, συν και οδός, που σημαίνει συμπόρευση. Είναι μια συμπόρευση προς τη Βασιλεία του Θεού. Είμαστε δηλαδή μια ενότητα μέσα στο σώμα του Χριστού, ενωμένοι με τον Χριστό, έχοντας το Άγιο Πνεύμα και πορευόμαστε όλοι προς τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι μερικοί έχουν φτάσει στη Βασιλεία του Θεού, έχουν κοιμηθεί εν Χριστώ, έφυγαν από τον κόσμο αυτόν, ζουν μαζί με τον Χριστό και εμείς ακολουθούμε και κάποια στιγμή, αν δώσει ο Θεός και ζούμε μέσα στην Εκκλησία όπως πρέπει να ζούμε, να φτάσουμε και εμείς να συναντηθούμε μαζί τους. Επομένως, όταν λέμε Εκκλησία, είναι μία η Εκκλησία. Είναι ένα το σώμα του Χριστού. Αλλά έχει δύο όψεις. Η ουράνια όψη και η επίγεια όψη. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν προηγηθεί από εμάς, έχουν φύγει από τον κόσμο αυτόν και ζουν στην ουράνια βασιλεία, στον παράδεισο, και είμαστε εμείς που ακόμη είμαστε στη γη και προχωρούμε προς τα εκεί. Αυτό φαίνεται καθαρά μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Και η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Λειτουργία είναι σύνοδος ουρανού και γης. Αυτό φαίνεται καθαρά. Γιατί όταν γίνεται η Θεία Λειτουργία, τότε κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα και μεταβάλλει τον Άρτον και τον Ίνο σε σώμα και αίμα Χριστού. Και βεβαίως δεν μπορεί να υπάρξει το Άγιο Πνεύμα χωρίς τον Χριστό, ούτε ο Χριστός χωρίς το Άγιο Πνεύμα, ούτε το Άγιο Πνεύμα και ο Χριστός χωρίς τον Πατέρα. Και δεν μπορεί να υπάρχει ο Χριστός, κατεβαίνει πάνω στην Αγία Τράπεζα, έχουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και φυσικά δεν μπορεί να υπάρχει Χριστός χωρίς τους αγγέλους. Γι' αυτό και υπάρχουν μύριε μυριάδες αγγέλων μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και η Θεία Λειτουργία είναι σύνοδος ουρανού και γης. Είμαστε εμείς οι ζώντες, αλλά είναι και ο Τριαδικός Θεός, ο Χριστός, οι άγγελοι που είναι παρόντες μέσα στη Θεία Λειτουργία. Αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ καθαρά στο βιβλίο που λέγεται Αποκάλυψης του Ιωάννου. Είναι η Αποκάλυψη την οποία είδε ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης επάνω στον ουρανό. Είναι το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης αλλά και γενικότερα της Αγίας Γραφής, Παλιά και Καινή Διαθήκη. Το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής είναι η γένεση, πώς δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο και τον άνθρωπο, και το τελευταίο δείχνει τι ακριβώς γίνεται στην ουράνια βασιλεία. Μας παρουσιάζει την ουράνια Θεία Λειτουργία. Όταν διαβάζει κανείς την Αποκάλυψη, το μεγάλο αυτό βιβλίο, το σημαντικό αυτό βιβλίο, τότε μπορεί να το ερμηνεύσει από πολλές πλευρές και υπάρχουν πολλοί που το ερμηνεύουν. Άλλοι στέκονται περισσότερο στον Αντίχριστο, άλλοι στέκονται στα γεγονότα τα φοβερά τα οποία γίνονται όταν ανοίγουν οι φιάλες και τρομακτικά γεγονότα. Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να ερμηνευτεί με ποικίλους τρόπους. Αλλά όταν δει κανείς τους πατέρες, λίγοι πατέρες, όπως ο Αρέθας ο Κεσαρίας, ο Ανδρέας ο Κεσαρίας και 2-3 άλλοι ερμήνευσαν την Αποκάλυψη και είναι μια αυθεντική αυτή η ερμηνεία, αλλά σποραδικά βλέπουμε και σε πολλά άλλα κείμενα των πατέρων, θα δούμε, και έτσι μου αρέσει να βλέπω την ερμηνεία της Αποκαλύψεως ως μια πορεία προς την ουράνια Θεία Λειτουργία. Γίνεται δηλαδή μια λειτουργία στον ουρανό και εμείς ακόμη είμαστε στη γη και πορευόμαστε για να συμμετάσχουμε σε αυτή τη Θεία Λειτουργία. Δεν μπορώ να το αναπτύξω διεξοδικά αυτό το θέμα στη μισή ώρα την οποία έχω στη διάθεσή μου, αλλά θα σας πω μερικά κεντρικά σημεία
και εσείς ανατρέξτε μετά μέσα από αυτή την προοπτική που θα σας παρουσιάσω για να διαβάσετε την Αποκάλυψη του Ιωάννου μέσα σε αυτή την προοπτική και να δείτε αυτήν την, θα έλεγα, το κεντρικό νόημα της σειράς Αποκαλύψεως. Το πρώτο είναι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης βλέπει την ουράνια θεία λειτουργία, είναι το όραμα της ουράνιας θείας λειτουργίας. Δηλαδή εν ημέρα Κυριακή ήρθε σε μια οπτασία ο Ευαγγελιστής Ιωάννης όταν ήταν στην Πάτμο, είδε μια πύλη ανοιχτή στον ουρανό και άκουσε μια φωνή που του έλεγε «Ανέβα εδώ επάνω για να σου δείξω τι θα συμβεί ύστερα από αυτά». Και τον άρπαξε το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, ανέβηκε, μπήκε μέσα στην πύλη, σαν να πούμε μπήκε μέσα σε μια πόρτα του Ιερού Ναού, και στο βάθος είδε ένα υπερθέαμα, είδε ένα θρόνο στον ουρανό και κάποιος να κάθεται επάνω στο θρόνο κρατώντας ένα βιβλίο. Υπήρχαν 24 θρόνοι δεξιά και αριστερά, 12 από δεξιά, 12 από αριστερά, και πάνω στους θρόνους αυτούς καθόταν 24 πρεσβύτεροι, οι οποίοι ήταν ντυμένοι στα λευκά. Ήταν οι 12 πατριάρχες στην Παλαιά Διαθήκη από τις 12 φυλές του Ισραήλ και οι 12 Απόστολοι. 24 θρόνοι λοιπόν. Και υπήρχαν και τα 4 όντα, ζωντανά όντα, που ήταν οι άγγελοι, και είχαμε δει σε άλλη εκπομπή που ήταν οι Ευαγγελιστές. Και μετά μπροστά στο θρόνο βλέπει τον... ως εσφαγμένον, καθόταν ένα αρνίον ως εσφαγμένον, δεν είχε σφαγή, είναι ο Χριστός ο οποίος σταυρώθηκε αλλά αναστήθηκε, δεν είχε, καθόταν εκεί ως εσφαγμένον και όλοι υμνούσαν το αρνίον το ως εσφαγμένον και έλεγαν αλληλούια, σας ανήκει δόξα και τα λοιπά. Και μπροστά από εκεί, από τον Χριστό, από τον, το αρνίον ως εσφαγμένον, βλέπει ένα θυσιαστήριο, και μέσα στο θυσιαστήριο, Αγία Τράπεζα θα λέγουμε εμείς, ήταν οι ψυχές των εσφαγμένων για το όνομα του Χριστού, είναι οι ψυχές των μαρτύρων, και ήταν κάτω εκεί και φώναζαν «Έως πότε θα αργήσεις, πότε θα έρθεις για να κρίνεις τους ανθρώπους?» Προφανώς ζητούσαν να γίνει Ανάσταση των νεκρών για να συνδεθούν με το σώμα, γιατί ήταν μόνο οι ψυχές. Και τότε τους δόθηκε, λέει, από μια στολή λευκή, και τους είπε «Καθίστε εκεί, κάντε λίγη υπομονή έως ότου έρθουν και άλλοι συνδουλοί σας». Περιμένουμε και άλλους μάρτυρες να έρθουν. Βλέπετε εδώ μια Αγία Τράπεζα, ένα ιερό βήμα, έτσι, και γίνεται αυτή η Θεία Λειτουργία, όλοι ανυμνούν και δοξάζουν το Θεό, τον καθήμενο επί του θρόνου, ανυμνούν και δοξάζουν το αρνίον των ως εσφαγμένων με το αλληλούια και τα λοιπά. Και μετά λέει, βλέπει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μερικούς οι οποίοι ήταν εσφραγισμένοι με το όνομα του αρνίου, εσφραγισμένοι, είχαν τη σφραγίδα πάνω στο μέτωπό τους, τη σφραγίδα του αρνίου, οι οποίοι λέει ήταν αμέτρητο πλήθος, το οποίο ερχόταν, το πλήθος αυτό, από κάθε έθνος, από κάθε φυλή, από λαό και γλώσσα, και στέκονταν μπροστά στο θρόνο και το αρνίον, όπως τα λέγαμε σήμερα, ο λαός. Είναι δηλαδή ο θρόνος που κάθεται ο αρχιερεύς και το σύνθρονο, η Αγία Τράπεζα, μπροστά, κάτω από την Αγία Τράπεζα είναι οι ψυχές των εσφαγμένων, και μπροστά από εκεί ήρθαν το αμέτρητο αυτό πλήθος, στέκονταν μπροστά στο θρόνο και το αρνίο, φορούσαν λευκές στολές, κρατούσαν φήνικες στα χέρια και έψαλαν «Η σωτηρία το Θεό ημών, το καθημένο επί του θρόνου και το αρνίο». Και κάποιος εκ των πρεσβυτέρων ρώτησε τον Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή που τα έβλεπε, τι είναι εσείς συνούτε, τι είναι αυτοί?» Λέει «Εγώ δεν ξέρω, εσείς να μου το πείτε». «Ούτε εσύν οι ερχόμενοι εκ της τρύψης της μεγάλης, ήτινες ελεύκαναν τα ημάτια αυτών εν το αίματι του αρνίου». Αυτοί είναι οι μάρτυρες. Αυτοί είναι οι μάρτυρες οι οποίοι ήρθαν από τη θλίψη τη μεγάλη που γίνεται στη γη και υπάρχει διωγμός. Επομένως έχουμε την ουράνια θεία λειτουργία. Γίνεται διωγμός και αυτοί μαρτύρησαν, και επειδή μαρτύρησαν είναι εσφραγισμένοι με το όνομα του Χριστού. Δεν είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννου, δεν μιλάει μόνο για τους εσφραγισμένους από τον Αντίχριστο. Μιλάει και για τους εσφραγισμένους από τον Χριστό.
με το όνομα του Χριστού. Και αυτοί έρχονται, λέει, και ελεύκαναν, άσπρισαν τα ρούχα τους με το αίμα του αρνίου. Δηλαδή, εμαρτύρησαν για τη δόξα του Χριστού και το μαρτύριο, το αίμα τους, κατά κάποιον τρόπο τα ημάτια τους τα έκαναν λευκά. Φορούσαν τη χάρη του Θεού. Σε έλαμπαν από τη χάρη του Χριστού. Οπότε έχουμε αυτή την ουράνια θεία λειτουργία, η οποία γίνεται και από τους ηγέτες της Παλαιάς Διαθήκης, τους προπάτορες κτλ, και από τους Αποστόλους και τους Αγγέλους, μπροστά στον Χριστό που είναι ως ασφαγμένων αρνίων, μπροστά στην Αγία Τράπεζα, εκεί στην τράπεζα, και όλο το πλήθος των μαρτύρων που κρατούσαν μάλιστα φοίνικες στα χέρια τους, ένδειξη της νίκης. Αυτό είναι το πρώτο σημείο, που είναι η ουράνια θεία λειτουργία. Το δεύτερο σημείο είναι ότι αυτή παράλληλα γίνεται και λειτουργία κάτω στη γη. Είναι ο ουρανός επάνω που γίνεται αυτή η θεία λειτουργία, όπως σας την παρουσίασα με λίγα λόγια, και κάτω στη γη γίνεται μια παράλληλη λειτουργία, μια λειτουργία που συνδέεται με το αρνίον. Εκεί λέει, είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, επάνω στο όρος Σιών στεκόταν το αρνίον με τους ασφραγισμένους. Και εδώ έχουμε λοιπόν το αρνίον, το Χριστό ο οποίος θυσιάστηκε και αναστήθηκε, και μαζί του ήταν 14.000, ένας συμβολικός αριθμός, πολύ μεγάλος αριθμός, ένας συμβολικός αριθμός για να δείχνει πολύ πλήθος, δηλαδή 144.000, και ήταν οι εσφραγισμένοι με το όνομα του αρνίου και το όνομα του πατρός του. Βλέπετε, και εδώ υπάρχει σφράγισμα. Θα δω μετά και το άλλο το σφράγισμα. Εδώ είναι το σφράγισμα το οποίο δέχονται αυτοί που είναι κοντά στο αρνίον και είναι εσφραγισμένοι από το αρνίον και τον πατέρα του, και έχουν το όνομα επάνω στα σκεφαλάς του. Και αυτοί τι έψαλαν? Έψαλαν, λέει, το καινούριο άσμα, μια νέα οδή. Και αυτή ρώτησε ποιοι είναι αυτοί, και άκουσε και του είπανε του Ευαγγελιστού Ιωάννου, αυτοί είναι οι ακολουθούντες το αρνίο όπου αν υπάγει. Αυτοί είναι εκείνοι που ακολουθούν το αρνίον, δηλαδή είναι οι ακόλουθοι του αρνίου, είναι οι συνδεδεμένοι με το αρνίον και ακολουθούν το αρνίο όπου πάει. Και φυσικά το αρνίον πηγαίνει προς το σταυρό, είναι ο Χριστός ο οποίος σταυρώθηκε, και αυτοί είναι εκείνοι που ακολουθούν το αρνίο όπου πάει και προς τη θυσία, είναι εκείνοι που σταυρώνται καθημερινά με την προσπάθεια που κάνουν να τηρήσουν το θέλημα του Θεού, τις εντολές του Θεού, με το μαρτύριο κτλ. Και τότε έρχονται αυτοί, λέει, ανεβαίνουν σιγά σιγά και γίνεται γάμος, ενώνονται με το αρνίον, είναι οι έχοντες το σφράγισμα του αρνίου, και γίνεται γάμος πνευματικός, ένωσης, και εκεί ακούγεται, λέει, από τον ουρανό το αλληλούια, ψάλλουν οι άγγελοι, αλληλούια. Δηλαδή γίνεται η θεία λειτουργία στον ουρανό, και εδώ έχουμε μια άλλη θεία λειτουργία στη γη που συνδέεται. Γιατί οι ίδιοι άγγελοι είναι επάνω και εδώ κατεβαίνουν κάτω, και κατεβαίνει και το θυμίαμα, υπάρχουν κείμενα που ο άγγελος

του Χριστού. Και ο άγγελος είπε, ένας άγγελος είπε στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, μακάρι, γράψε του λέει, μακάρι και κλειμένοι στο δείπνο του αρνίου. Μακάρι αυτοί που έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στο δείπνο του αρνίου. Και αυτή λέει είναι η πρώτη Ανάσταση. Μακάρι οι Άγιοι που θα πάρουν μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Σε αυτούς ο δεύτερος θάνατος δεν έχει καμιά εξουσία. Αυτοί θα αποτελέσουν το ιερατείο του Θεού και του Χριστού και θα βασιλεύσουν μαζί του 1000 χρόνια. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Έχουμε το γάμο και είναι και κλειμένοι στο γάμο και συμμετέχουν στο γάμο του αρνίου. Και αυτό λέει είναι η πρώτη Ανάσταση. Αυτή η συμμετοχή στο γάμο του αρνίου είναι η πρώτη Ανάσταση. Και μακάρι οι Άγιοι που θα συμμετάσχουν σε αυτό το γάμο του αρνίου, σε αυτή την πρώτη Ανάσταση. Ποια είναι η πρώτη Ανάσταση? Είναι η ζωή μέσα στην Εκκλησία όσο ζούμε, με τη βιολογική μας, με το σώμα μας. Αυτή είναι η πρώτη Ανάσταση. Η πρώτη Ανάσταση είναι να ζούμε μέσα στην Εκκλησία, έχοντας κοινωνία με το αρνίον, που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, με τη Θεία Ευχαριστία, τρώγοντας το σώμα του Χριστού και πίνοντας το αίμα του Χριστού, και αυτή είναι η πρώτη Ανάσταση. Είναι η πνευματική Ανάσταση. Και αυτή λέει που θα ζήσουν την πρώτη Ανάσταση μέσα στην Εκκλησία, όταν θα έρθει ο δεύτερος θάνατος. Ποιος είναι ο δεύτερος θάνατος? Ο δεύτερος θάνατος είναι όταν θα έρθει ο Χριστός στην Δευτέρα Παρουσία και θα κάνει την κρίση και θα αποχωριστούν οι αμαρτωλοί. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. Ο πρώτος θάνατος είναι ο σωματικός. Βγαίνει η ψυχή από το σώμα. Ο δεύτερος θάνατος είναι η αποξένωση από το Θεό, με την έννοια ότι θα βλέπουν το Θεό, αλλά το φως αυτό το οποίο θα βγαίνει από το Θεό θα γίνεται για αυτούς πυρ και θα τους κατακαίει στην πραγματικότητα. Και θα ζήσουν, λέει, μαζί του, θα βασιλεύσουν 1000 χρόνια. Τα 1000 χρόνια δεν είναι ακριβώς 1000 χρόνια, είναι εντελώς, όπως λένε οι ερμηνευτές, είναι ένας αριθμός, γενικός αριθμός, συμβολικός αριθμός, που θα ζήσουν πολλά χρόνια μέσα στην Εκκλησία πριν τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Όλος αυτός ο χρόνος μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού είναι που θα κρίνει τους ανθρώπους, είναι αυτά τα 1000 χρόνια. Άρα λοιπόν έχουμε εδώ την Εκκλησία επί γης, η οποία ζει μαζί με το αρνίο, συμμετέχει σε αυτό τον πνευματικό γάμο και προετοιμάζεται, ζει την πνευματική Ανάσταση και προετοιμάζεται και ανεβαίνει σιγά σιγά, ώστε όταν κάποιος πεθαίνει να συμμετάσχει και αμέσως στην ουράνια Θεία Λειτουργία, και θα περιμένει πότε θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών για να συμμετάσχει και το σώμα σε αυτή την ουράνια Θεία Λειτουργία. Άρα έχουμε λοιπόν την εκκλησιολογία, την Εκκλησία, την επιγής Εκκλησία, την επιγής μορφή, θα λέγαμε, όψη της Εκκλησίας, και ταυτόχρονα έχουμε και την παραλειτουργία και την παραεκκλησία. Ποια είναι αυτή η παραεκκλησία? Ενώ αυτοί οι δίκαιοι, όσοι συνδέονται με το αρνίο εδώ, όσο ζουν με τη βιολογική ζωή, συμμετέχουν στο γάμο και είναι και κλειμένοι σε αυτό το γάμο και έχουν πάρει το χάραγμα του αρνίου της Αποκαλύψεως, υπάρχουν και εκείνοι που δεν συμμετέχουν, και αυτοί είναι εκείνοι που είναι του Αντιχρίστου, διότι μέσα στην Αποκάλυψη φαίνεται καθαρά ότι από τη μια μεριά είναι το αρνίο της Αποκαλύψεως, το όσα σφαγμένων αρνίων, και από την άλλη μεριά υπάρχει και φαίνεται το θηρίον της Αποκαλύψεως, που είναι ο Αντίχριστος. Υπάρχει ο Χριστός και ο Αντίχριστος, το αρνίον και το θηρίον, και ταυτόχρονα είναι εκείνοι που είναι οι ακολουθούντες το αρνίο, όσοι συνδέονται με το αρνίο, με τον Χριστό, και είναι εκείνοι που ακολουθούν το θηρίον, τον Αντίχριστον. Και όσοι ακολουθούν το αρνίον, δείγμα ότι είναι δικοί του, έχουν το σφράγισμα του αρνίου, το σφράγισμα του αρνίου της Αποκαλύψεως, και όσοι ακολουθούν τον Αντίχριστο έχουν το σφράγισμα του Αντιχρίστου. Και έχουμε λοιπόν επί γης την Εκκλησία,

0: τη Θεία Λειτουργία, η οποία συνδέεται με την Ουράνια Θεία Λειτουργία, και έχουμε και την παραεκκλησία, να το πω έτσι για να γίνει κατανοητότερο, του Αντιχρίστου, και την παραλειτουργία, την παραεκκλησία και την παραλειτουργία, που εκεί γίνεται ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Εκεί πέφτει χαλάζι, πέφτει φωτιά, πέφτει, χτυπιόνται, χτυπήθηκε μάλλον ο ήλιος και η σελήνη και σκοτίνιασε ο ήλιος και η σελήνη. Εκεί φαίνεται ότι πέφτουν τα αστέρια, εκεί φαίνεται ότι ανοίγει το πηγάδι της Αβύσσου και από εκεί βγαίνει μέσα ένας καπνός, εκεί φαίνεται ένας καπνός που κυριαρχεί πάνω στη γη και είναι οι ακρίδες. Οπότε βλέπετε εδώ, σε αυτό το δεύτερο σημείο, φαίνεται καθαρά ότι έχουμε την Εκκλησία επί γης που συνδέεται με την Ουράνια Θεία Λειτουργία, τη Θεία Λειτουργία επί της γης, που είναι αυτοί που κάνουν γάμο, και συγχρόνως γίνονται όλα τα δεινά στην πάρα λειτουργία και στην πάρα εκκλησία. Οι μεν ακολουθούν το αρνίον, οι άλλοι ακολουθούν το θηρίο της Αποκαλύψεως. Και το τρίτο σημείο που φαίνεται προς το τέλος του βιβλίου της Ιεράς Αποκαλύψεως είναι ότι γίνεται η εταιρική κρίση. Δηλαδή, το πρώτο σημείο είναι η ουράνια θεία λειτουργία που την ανέλησα, που γίνεται στον ουρανό με τους Αγίους που έχουν φύγει από τη γη. Οι ψυχές τους έχουν πάει στον ουρανό και συμμετέχουν στην ουράνια θεία λειτουργία, στο ουράνιο θυσιαστήριο. Δεύτερον, έχουμε εδώ στη γη που γίνεται αυτή η θεία λειτουργία και προχωρούν όσοι συνδέονται με το αρνείο προς την ουράνια θεία λειτουργία, και ταυτόχρονα γίνεται και η παραλειτουργία. Σαν να πούμε, έχουμε μια εκκλησία και μέσα γίνεται η θεία λειτουργία και απ' έξω υπάρχουν άλλοι και φωνάζουν. Είναι η παραλειτουργία και η παραεκκλησία του Αντιχρίστου, του θηρίου. Αλλά αυτό δεν μπορεί να παραμείνει επάπειρον, αυτό το διπλό, και θα γίνει η εταιρική κρίση. Και το θηρίον θα βληθεί, λέει, στη λίμνη, ο διάβολος θα τον ρίξει, λέει, μέσα στη λίμνη με φωτιά, τα έθνη, λέει, θα σκορπιστούν, και τότε θα γίνει η τελική κρίση. Οι νεκροί θα στέκονται μπροστά στο θρόνο, θα ανοιχτούν τα βιβλία, θα ανοιχτεί το βιβλίο της ζωής, ποιοι είναι οι ακολουθούντες του αρνίων, ποιοι έχουν το σφράγισμα του αρνίου και ποιοι έχουν το σφράγισμα του θηρίου. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να μην μιλάμε μόνο για το σφράγισμα του Αντιχρίστου, να μιλάμε για το πώς και τι πρέπει να κάνουμε για να σφραγιστούμε από το αρνίον. Και πώς σφραγιζόμαστε από το αρνίον? Όταν είμαστε κοντά του, όταν τηρούμε αυτό το οποίο μας λέει, όταν ακούμε τις εντολές του, όταν τον ακολουθούμε, όταν μετανοούμε, όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, όταν προσευχόμαστε, τότε ανήκουμε στο αρνίον. Και με τη μετάνοια, την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία, μας βάζει το αρνίον τη δική του σφραγίδα. Και όταν μπει η σφραγίδα του αρνίου, δεν μπορεί να βάλει εκεί τη σφραγίδα τη δικιά του ο Αντίχριστος. Επομένως, αυτό θα γίνει στην τελική κρίση. Ανοίγει το βιβλίο της ζωής. Ποιοι είναι οι άνθρωποι του αρνίου για να κληρονομήσουν να μπουν μέσα στην ουράνια θεία λειτουργία και ποιοι δεν είναι? Οπότε λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, η θάλασσα παρέδωκε τους νεκρούς της. Θα γίνει η ανάσταση όλων των νεκρών, των σωμάτων, γιατί οι ψυχές δεν πεθαίνουν. Και ο θάνατος και ο Άδης παρέδωκαν τους νεκρούς που φύλακαν. Και ο καθένας κρίθηκε κατά τα έργα του. Τότε ο θάνατος και ο Άδης ρίχτηκαν στη λίμνη της φωτιάς. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. Και όποιος δεν βρέθηκε γραμμένος στο βιβλίο της ζωής, ρίχτηκε και αυτό στη λίμνη της φωτιάς. Και στη συνέχεια λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και είδα καινούριους ουρανούς και καινούρια γη. Άλλαξαν όλα. Άλλος ουρανός, άλλη γη. Είδε την Ιερουσαλήμ, την ουράνια και τα λοιπά, τα περιγράφει κατά ένα μεγαλειώδη τρόπο. Και ενώ τα είδε όλα αυτά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, μετά, επειδή είδε ότι θα έρθει αυτή ο Χριστός, ναι, θα νικηθεί ο Αντίχριστος, θα νικήσει το αρνίον, το αρνίον θα νικήσει το θηρίον της Αποκαλύψεως και θα γίνει ο κενός ουρανός και η κενή γη, η Βασιλεία του Θεού, η Άνω Ιερουσαλήμ, τόσο πολύ μαγεύτηκε που τότε φώναξε και είπε «Έρχου Κύριε Ιησού, Κύριε Ιησού, έρχου το γρηγορότερο». Και άκουσε φωνή που του είπε «Ναι, έρχομαι ταχύ». Κοιτάξτε λοιπόν, ερμηνεύει κανείς την Αποκάλυψη μέσα από αυτή τη Θεία Λειτουργία. Αυτή είναι όλη, θα έλεγα, η δομή της Αποκαλύψεως του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Αυτή είναι η δομή. Τώρα ο καθένας παίρνει μερικά κομμάτια, τα αναλύει όπως θέλει, τα ξεχωρίζει κτλ. Αλλά η δομή είναι αυτή την οποία σας ανέλησα. Είναι πρώτον, παρουσιάζει την ουράνια Θεία Λειτουργία. Δεύτερον, παρουσιάζει την επιγής Θεία Λειτουργία του Αρνίου με αυτούς οι οποίοι τον ακολουθούν και παράλληλα υπάρχει και η παραλειτουργία του θηρίου της Αποκαλύψεως. Στη συνέχεια όμως θα έρθει το τρίτο σημείο, τελική κρίση που θα κριθούν τα πάντα και θα ανοίξει ένας άλλος κόσμος. Θα ενωθεί δηλαδή, θα ενωθεί η ουράνια Θεία Λειτουργία με την επιγής Θεία Λειτουργία που ήταν ψυχές εκεί, σώματα εδώ μαζί με ψυχές, θα αναστηθούν και τα σώματα για να απολαύσουν αυτή τη μεγάλη αιώνια Θεία Λειτουργία, μια Θεία Λειτουργία στους αιώνας των αιώνων που θα ψάλουν όπως ακριβώς το βλέπουμε στην Αποκάλυψη στους αιώνας όλοι οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, όλοι οι προφήτες, όλοι οι πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης, όλοι οι Απόστολοι, οι μάρτυρες, οι όσοι, οι ομολογητές, οι Άγιοι, οι ασκητές, έγαμοι, άγαμοι, μικρά παιδιά, μεγάλοι, να άδουν και να ψάλουν μαζί με τους αγγέλους. Και θα γίνεται αιώνια μια Θεία Λειτουργία χωρίς τελειωμό, χωρίς να υπάρχει κούραση. Αλλά για να μπορέσει κανείς να συμμετάσχει σε αυτήν την ουράνια Θεία Λειτουργία πρέπει να προετοιμαστεί από τώρα, να προετοιμαστεί με τη σφραγίδα του αρνίου της Αποκαλύψεως. Και αν σφραγιριστεί με τη σφραγίδα του αρνίου της Αποκαλύψεως που είναι ο ίδιος ο Χριστός και γίνει μαθητής του Χριστού, τότε θα έχει τέτοια μεγάλη αγάπη για τον Χριστό, τόση μεγάλη νοσταλγία για τον Χριστό και την ουράνια πατρίδα και την ουράνια Θεία Λειτουργία που δεν θα φοβάται το θάνατο αλλά θα λέει «Έρχου Κύριε Ιησού» και θα ακούει «Ναι, έρχομαι ταχύ» και αυτή θα είναι η μεγάλη χαρά και ευλογία. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Ευσχημόνος και κατατάξιν. Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, Χριστός Ανέστη. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική θεολογική εκπομπή Ευσχημόνος και κατατάξιν, που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο την ίδια ώρα. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοηλούς.
2: Ζώντας μέσα στο Άγιο Πεντηκοστάριο, δηλαδή τη χαρμόσυνη περίοδο από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι και την εορτή της Πεντηκοστής, η Αγία μας Εκκλησία ετοιμάζει τον πιστό να εορτάσει τρία μεγάλα δεσποτικά γεγονότα. Την Ανάσταση του Κυρίου, την Ανάληψη του Κυρίου και την Πεντηκοστή, δηλαδή την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, ως τη γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας. Πριν από λίγες ημέρες, αποδώσαμε την εορτή της Αναστάσεως στην αιωνιότητα. Δηλαδή, τελέσαμε την απόδοση του Πάσχα, με την οποία η Εκκλησία μας ξανακάλεσε στους ναούς, για να θυμηθούμε εκείνη τη λαμπροφόρα και χαρμόσυνη νύχτα της νύχτας του Μεγάλου Σαββάτου, όπου και συγκεντρωθήκαμε και γιορτάσαμε τη νίκη του Χριστού εναντίον του θανάτου. Ότι όλες οι μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές εορτάζονται σε μια περίοδο 8 ημερών, όπου την 8η ημέρα αποδίδονται προς την αιωνιότητα, δηλαδή συγκαλούνται ξανά τα μέλη της Εκκλησίας για να επαναλάβουν το γεγονός της εορτής και να το ανάγουν πλέον στην αιωνιότητα, ώστε να μείνει εκεί εις μνημόσυνον αιώνιο. Η μόνη εορτή δεσποτική η οποία έχει όχι 8 μέρες απόδοσης αλλά 40 ημέρες είναι αυτή της Αναστάσεως. 40 μέρες μετά από το Μεγάλο Σάββατο βράδυ συγκεντρώνεται πάλι η Εκκλησία για να θυμηθεί το μεγάλο γεγονός της Ανάστασης. Το τυπικό της Εκκλησίας ορίζει ότι 40 ημέρες μετά του Μεγάλου Σαββάτου η Εκκλησία εορτάζει την απόδοση του Πάσχα και συγκεντρώνεται ακριβώς για να τελέσει τον Αναστάσιμο Όρθρο και την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία. Μάλιστα, τόσο ο Όρθρος όσο και η Θεία Λειτουργία είναι αυτά τα οποία τελέστηκαν το Μεγάλο Σάββατο βράδυ, αλλά και αυτά τα οποία τελούνταν κάθε Κυριακή πρωί καθ' όλη την περίοδο αυτών των 40 ημερών. Είναι καλό λοιπόν να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, για να μπορούν οι ακροατές μας που μας ακούν να γνωρίζουν και αυτοί το τυπικό της Εκκλησίας, να κατηχούνται πάνω στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας και αν μη τι άλλο να διατηρούν αυτήν την ταυτότητα του χριστιανού, η οποία ταυτότητα περνάει μέσα από το γεγονός της γνώσης των πραγμάτων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Γι' αυτόν τον λόγο βέβαια και πάντοτε η απόδοση του Πάσχα πέφτει ημέρα Τετάρτη. Στην τράπεζα πάντοτε έχουμε ψάρι, παρόλο που είναι Τετάρτη και θα πρέπει να είναι αλάδωτο, όμως λόγω της αποδόσεως το φαγητό είναι ψάρι. Και την αμέσως επόμενη ημέρα, την Πέμπτη, εορτάζουμε τη δεσποτική εορτή της Αναλήψεως. Σήμερα στην εκπομπή μας θα μιλήσουμε για τη Θεία Ανάληψη. Θα δούμε την θεολογία της Θείας Ανάληψης και θα εξετάσουμε επιμέρους όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν αυτή την μεγάλη δεσποτική εορτή. Έτσι λοιπόν, όπως και προείπαμε, 40 μέρες μετά την Ανάσταση εορτάζεται το γεγονός της Αναλήψεως. Είναι ένα γεγονός το οποίο μας θυμίζει στους χριστιανούς όλους τόσο την επιστροφή του Ιησού δεξιά του Πατρός και ανελθόντα και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, λέμε στο σύμβολο της πίστεως, όσο και την βεβαιότητα ότι τελικά ο σκοπός της ανθρώπινης φύσεως, που είναι το καθομοίωση, σύμφωνα με τον τρόπο τον οποίο δημιουργήθηκε από τον Θεό, όπως διαβάζουμε στη Γένεση, πραγματοποιήθηκε στην ανθρώπινη φύση του Χριστού. Έτσι λοιπόν έχουμε τόσο χριστολογικά, όσο και ανθρωπολογικά στοιχεία μέσα στη μεγάλη εορτή της Αναλήψεως. Ας ξεκινήσουμε όμως από την αρχή. Ας δούμε λιγάκι τι ακριβώς λέει η Αγία Γραφή γύρω από το γεγονός της εορτής της Αναλήψεως. Έτσι λοιπόν το μεγάλο αυτό δεσποτικό γεγονός προφητεύεται ήδη από την Παλαιά Διαθήκη. Και όχι μόνο προφητεύεται στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά παρουσιάζεται ενδελεχώς και σε αυτήν την ίδια την Καινή Διαθήκη. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι πολλά από τα δεσποτικά γεγονότα που έχουν να κάνουν σχέση με το πρόσωπο του Ιησού έχουν προφητείες στην Παλαιά Διαθήκη. Ας ξεκινήσουμε λιγάκι από τον προφήτη Ιεζεκίηλ. Ο προφήτης Ιεζεκίηλ είδε ένα όραμα, το οποίο όραμα αναφέρεται ακριβώς στην ανάληψη του Κυρίου. Λέει λοιπόν εκεί στο 10ο κεφάλαιο στο στίχο 19. «Και εξήλθε δόξα Κυρίου από του οίκου και επέβη επί τα χερουβήμ και ανέλαβον τα χερουβήμ τα πτέρυγας αυτών και μετεωρίστησαν από της γης ενώπιον εμού εν το εξελθήν αυτά και η τροχή εχόμενη αυτών». Η προφητεία λοιπόν που αναφέρεται εδώ περιγράφει ξεκάθαρα το γεγονός αναλήψεως. Όμως ο ίδιος ο Δαβίδ σε άλλη του προφητεία περιγράφει την ανάληψη με τον εξής τρόπο. «Ανέβη ο Θεός εν αναλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγγος, ενώ αλλού σε άλλο ψαλμό θα πει. Και έκλεινεν ουρανούς και κατέβη και γνώφος υπό τους πόδας αυτού και επέβη επί χειρουβήμ και επετάσθη επί πτερήγων ανέμων». Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι ο άσαρκος λόγος, ο οποίος εμφανίζεται κυρίως μέσα στις αποκαλύψεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, προφητεύεται ότι θα πραγματοποιηθεί στην Καινή Διαθήκη όχι μόνο η εσάρκωση του λόγου, αλλά πολύ περισσότερο θα πραγματοποιηθεί η ανάληψη, κυρίως για να δείξει το γεγονός της θεώσεως της ανθρώπινης φύσεως. Αυτή την αναμονή των ανθρώπων των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης γύρω από την ανάληψη του Κυρίου μας την διασώζει η Καινή Διαθήκη μέσα τόσο στα Ευαγγέλια όσο και στις πράξεις των Αποστόλων. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε χαρακτηριστικά στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο: «Εξήλθον παρά του Πατρός και ελήλυθα εις τον κόσμο. Πάλι να φύγει μην τον κόσμο και πορεύομαι προς τον Πατέρα». Εδώ πέρα ακριβώς ο Χριστός, μιλώντας στους μαθητές, του τονίζει το γεγονός ότι κατέβηκα από τον Πατέρα, εξήλθον παρά του Πατρός, έφτασα στον κόσμο και πάλι θα αφήσω τον κόσμο για να επιστρέψω στον Πατέρα. Ενώ σε άλλη περίπτωση ο Χριστός διαβεβαιώνει: «Ουδείς αναβέβηκεν εις τον ουρανό, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο ον εν το ουρανό». Και εδώ πάλι διαβεβαιώνει το γεγονός ότι είναι αδύνατο κάποιος να ανέβει στον ουρανό παρά μονάχα εάν κατέβει από τον ουρανό ο ίδιος ο Υιός του ανθρώπου. Με τον όρο Υιός του ανθρώπου στην Παλαιά Διαθήκη εννοούσαν οι Εβραίοι τον Σωτήρα. Εννοούσαν δηλαδή τον Μεσσία, τον οποίον περιμένανε για να του σώσει, όπως φυσικά ήταν και ο Χριστός. Θα πρέπει να τονιστεί ότι τις σημαντικότερες διηγήσεις γύρω από το γεγονός της αναλήψεως τις έχουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Εκεί ο Λουκάς έδωσε πολύ συγκεκριμένες λεπτομέρειες γύρω από το πώς έγινε η ανάληψη. Χαρακτηριστικά στο πράξεις κεφάλαιο Α, στίχος 3 και 9-11 περιγράφεται ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο ο Χριστός αναλήφθηκε τη στιγμή κατά την οποία μιλούσε με τους μαθητές. Είναι το αποστολικό ανάγνωσμα, το οποίο διαβάζεται κατά την ημέρα της εορτής της Αναλήψεως και από το οποίο η Εκκλησία μας αντλεί τις πληροφορίες γύρω από την δεσποτική εορτή της Αναλήψεως. Βέβαια, υπάρχουν και μία σειρά διαφόρων αποστολικών χωρίων στα οποία διαφαίνεται εκεί πέρα η βεβαιότητα για το γεγονός της Αναλήψεως. Μάλιστα, η ανάληψη ως εορτή, αλλά κυρίως ως σωτηριολογικό γεγονός, αποτελούσε στην αρχαία Εκκλησία ένα από τα χαρακτηριστικά σημεία των βαπτιστηρίων συμβόλων. Δηλαδή, περιελαμβανόταν μέσα στους όρους και στις ομολογίες της πίστεως πρώτου βαπτίσματος. Άλλωστε, αν θυμηθούμε το σύμβολο της πίστεως μας, εκεί στο σύμβολο της πίστεως αναφέρεται η ανάληψη του Κυρίου. «Και ανελθόντες στους ουρανούς και καθεζόμαι εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς». Αυτό το «και ανελθόντες στους ουρανούς» τονίζει το γεγονός της αναλήψεως ως ολοκλήρωση του σωτηριολογικού έργου του Θεού για τον άνθρωπο. Ο Απόστολος Παύλος, αναφέροντας τα κεντρικά σημεία του απολυτρωτικού έργου του Χριστού, δηλαδή του έργου της Θείας Οικονομίας, συμπεριλαμβάνει μέσα σε αυτό και την ανάληψη. τον ακούμε να λέει προς τον Τιμόθεο, στην 1η Τιμοθέου 3:16. «Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν έθνεση, επιστεύθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη». Εδώ ακριβώς, στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, παρατηρούμε το γεγονός ότι ο Απόστολος Παύλος παρουσιάζει αυτήν την πορεία του Χριστού για την ολοκλήρωση της Θείας Οικονομίας. Αναφερόμενος λοιπόν στη δύναμη του Πατρός, λέει αλλού στην προς Εφεσίους, πρώτο κεφάλαιο, στοιχή 20. «Ενήργησε εν το Χριστό, εγύρασε αυτόν εκ νεκρών και εκάθισε εν δεξιά αυτού εν της επουρανίης». Βέβαια, αλλού είδαμε ότι η δύναμη του Πατρός είναι η δύναμη και του Υιού. Δηλαδή, αφού ο Χριστός μπορεί να καθαρίσει από τις αμαρτίες, δίνει αυτή την ιδιότητα και σε όλο το χώρο της Εκκλησίας. Στην Αποκάλυψη διαβάζουμε «Ο νικών», δηλαδή αυτός ο οποίος θα νικήσει, εν προκειμένου Χριστός, «δώσω αυτό καθίσε με τεμού εν το θρόνο μου, ως καγώ ενίκησα και εκάθισε μετά του Πατρός μου εν το θρόνο αυτού». Από τα χωρία τα παραπάνω καταλαβαίνουμε εύκολα πως η Εκκλησία όχι μόνο πίστευε στο γεγονός αναλήψεως, αλλά ότι η ανάληψη του Κυρίου εκφράζει στο σύνολό της το βάθος της πνευματικής ζωής. Πριν προχωρήσουμε τώρα να δούμε τη θεολογία της αναλήψεως, καλό θα είναι να δούμε γιατί ο Χριστός αναλύθηκε 40 μέρες από την Ανάστασή Του και τι σημαίνει αυτό μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και ποιον σκοπό είχε. Για τον λόγο αυτό θα συντρέξουμε λοιπόν στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Ο ίδιος λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος λέει ότι ο Χριστός κατά την ανθρώπινη φύση έλαβε τρεις γεννήσεις. Δηλαδή την πρώτη από την Παρθένο Μαρία, τη δεύτερη από το βάπτισμα και την τρίτη από την Ανάσταση. Και από τις τρεις αυτές γεννήσεις ονομάστηκε πρωτότοκος. Αφού από την πρώτη είναι πρωτότοκος εν πολλής αδελφής, κατά την κοινωνία της σαρκός, από τη δεύτερη ονομάστηκε πρωτότοκος της κτήσεως και κατά την τρίτη πρωτότοκος των νεκρών. Αν προσέξουμε, θα διαπιστώσουμε ότι 40 μέρες μετά από τις τρεις αυτές γεννήσεις, μετά από τα τρία αυτά δηλαδή δεσποτικά γεγονότα, ακολούθησε ένα σημαντικό γεγονός. Δηλαδή, 40 μέρες μετά τη γέννηση του Κυρίου, ο ίδιος του προσφέρθηκε στο ναό και έχουμε την εορτή της Υπαπαντής. 40 ημέρες μετά τη βάπτιση του στον Ιορδάνη ποταμό από τον Ιωάννη, νίκησε τον διάβολο στην έρημο με τους τρεις γνωστούς πειρασμούς στο Σαραντόριο Όρος. Ενώ τώρα, 40 μέρες μετά την Ανάσταση, ανεβαίνει στους ουρανούς και προσφέρει ως δώρο στον Θεό Πατέρα την δική μας θεωμένη πλέον ανθρώπινη φύση. Βέβαια, θα μπορούσε ο Χριστός να ανεβάσει την ανθρώπινη φύση αμέσως μετά από την Ανάστασή Του. Όμως δεν το έκανε για να μην φανεί ότι η Ανάσταση ήταν μια φαντασία. Από ό,τι γνωρίζουμε από τα Ευαγγέλια, ο Χριστός μετά την Ανάσταση φανερώθηκε στους μαθητές Του 11 φορές. Όσα είναι και τα αιωθινά Ευαγγέλια τα οποία διαβάζονται στην Εκκλησία και ιδιαίτερα στους όρθρους κάθε Κυριακής. Αυτή η εμφάνιση και η μαρτυρία της Αναστάσεως 11 φορές έγινε ουσιαστικά για να πιστούν οι μαθητές ότι η Ανάσταση δεν αποτελούσε ένα ψεύτικο γεγονός, δεν αποτελούσε μία φαντασία και πολύ περισσότερο έγινε για να εξηγήσει ο Χριστός στους μαθητές όλα τα μυστήρια της Βασιλείας για να και να τους καταστήσει μέτοχους, κοινωνούς του Αγίου Πνεύματος, το οποίο 10 μέρες ακριβώς μετά την Ανάληψη θα κατέρχονταν στα κεφάλια των Αποστόλων, ώστε με αυτόν τον τρόπο να γινόταν και η ίδρυση της Εκκλησίας. Τελικά λοιπόν βλέπουμε ότι ο Χριστός από μεγάλη φιλανθρωπία και αγάπη ταπεινώνεται και δέχεται να αναλάβει την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης. Μάλιστα, δέχεται να αναλάβει την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης στον τομέα των αδιάβλητων παθών. Δηλαδή, δέχεται να πάρει όλα εκείνα τα αδιάβλητα πάθη που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη φύση όλων ημών, μόνο και μόνο για να κενωθεί και δια της κενώσεώς του να οδηγήσει στη σωτηρία του γένους των ανθρώπων. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι όλα τα δεσποτικά γεγονότα δεν χωρίζονται μεταξύ τους, ούτε και φυσικά αξιολογούνται μεταξύ σημαντικότερου και μη σημαντικού. Αυτό γιατί όλες οι δεσποτικές εορτές είναι κομμάτια της Θείας Οικονομίας, με την οποία Θεία Οικονομία ο Χριστός, η Αγία Τριάδα, προετοίμασε τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός ενανθρώπισε, δίδαξε, έπαθε, αναστήθηκε και αναλύθηκε. Υπάρχει δηλαδή μια θαυμαστή ενότητα μεταξύ αυτών των στοιχείων, ακριβώς γιατί ξεκινάμε από την αρχή, την ανανθρώπιση, για να καταλήξουμε τελικά στην ολοκλήρωση της Θείας Οικονομίας, που είναι αυτή η εορτή της αναλήψεως. Γι' αυτόν τον λόγο και η ανάληψη ως εορτή είναι η τελευταία από τις δεσποτικές εορτές, η οποία ουσιαστικά καταδεικνύει και την κατάληξη του Ευαγγελισμού και της γεννήσεως. Οι μαθητές, οι οποίοι για 11 συνεχόμενες μέρες επικοινωνούσαν με τον Χριστό κατηδίαν, και οι 500 και οι 12 και οι 2 που πήγαιναν προς Εμαούς, όταν στο τέλος συναντήθηκαν στο όρος των Ελαιών, όπου παρευρίσκονταν εκεί και η Παναγία, ωραία, κατά την ώρα που ο Χριστός τους δίδασκε, εκείνη την ώρα που τους δίδασκε, τον είδαν να παραλαμβάνεται από δύο αγγέλους και να ανεβαίνουν προς τον ουρανό. Άρα λοιπόν η ανάληψη του Κυρίου ήταν ορατή από όλους, δεδομένων φυσικά των γεωγραφικών περιορισμών. Δηλαδή αυτοί που ήταν γύρω στο Χριστό εκείνη την ώρα τον είδανε. Ωραία. Άρα λοιπόν και κάποιος που θα ήταν λίγο πιο μακριά πάλι θα τον έβλεπε. Ήταν εμφανής η ανάληψη και έγινε ακριβώς για ποιον λόγο? Για να δείξει ότι τόσο η Ανάσταση όσο και η ανάληψη είναι πραγματικά γεγονότα. Διαφορετικά, εάν δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα να επιβεβαιωθεί η ανάληψη, τότε θα καταλήγαμε σε ένα συμπέρασμα ότι αφού η ανάληψη δεν είναι αληθινή, δεν είναι πραγματική, δεν είναι βιωμένη εμπειρία ανθρώπων, τότε και η Ανάσταση μπορεί να είναι μια φαντασία. Όλα τα γεγονότα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας είναι γεγονότα βιωματικά, εμπειρικά, πειραματικά. Βλέπουμε, ακούμε, διδασκόμαστε και αυτό, αφού το βιώσουμε, το εκφράζουμε και προς τα έξω. Άρα λοιπόν οι Απόστολοι, οι οποίοι είναι αυτόπτες και αυτοίκοες μάρτυρες, είναι αυτοί οι οποίοι ομολογούν την πραγματικότητα των γεγονότων, τόσο της Αναστάσεως ως βασικό στοιχείο μέσα της Εκκλησίας, όσο και της Αναλήψεως ως ολοκλήρωση του έργου της Θείας Οικονομίας. Στους πατέρες μου της Εκκλησίας μας γίνεται μια ελαφριά κατ' οικονομία σύγκριση των εορτών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εάν ο Χριστός δεν ενανθρώπιζε, τότε δεν θα γινόταν η Ανάσταση και η Ανάληψη. Και αν δεν θα ανασταίνονταν, τότε θα φαίνονταν ματαία η ενανθρώπιση. Αυτή η ιεράρχηση των δεσποτικών εορτών που ακούσαμε τώρα στο τέλος έχει να κάνει σχέση όχι τόσο με το σημαντικό των εορτών, όσο με το γεγονός ότι αφού γεννήθηκε ο Χριστός, άρα λογικό ήταν να αναστηθεί, και αφού αναστήθηκε, λογικό ήταν να αναλυφθεί. Διαβάζουμε στον Άγιο Επιφάνιο Επίσκοπο Κύπρου την αξία της εορτής αναλήψεως. Εκείνος λέει ότι πολλοί άνθρωποι, επειδή αγνοούν το μέγεθος της εορτής αυτής, τη θεωρούν κατώτερη από τις άλλες. Όμως, όπως η κεφαλή λέει, είναι κόσμο του σώματος, έτσι και η εορτή της αναλήψεως είναι στόλισμα όλων των εορτών. Είναι το πλήρωμα όλων των δεσποτικών εορτών. Πρώτη γιορτή είναι η κατασάρκα γέννηση του Χριστού. Δεύτερη είναι η γιορτή των Θεοφανίων, που έχει μεγαλύτερη θεωρία από την πρώτη. Τρίτη γιορτή είναι η Ανάσταση, η οποία νικά τον θάνατο και δίνει τη σωτηρία στους ανθρώπους. Και επόμενη εορτή είναι η Ανάληψη, η οποία βοηθά η μητέρα σάρκα να ανέβει επί θρόνου βασιλικού επιρμένη. Επομένως, η αξία της αναλήψεως βρίσκεται στο ότι η ανθρώπινη σάρκα που θεώθηκε με την ένωσή της με τη Θεία Φύση στην υπόσταση του Λόγου κάθεται στο βασιλικό θρόνο εκ δεξιών του Θεού Πατρός. Σήμερα, στην απόψινή μας εκπομπή, θα αναλύσουμε αυτή τη θεολογία γύρω από την εορτή της Αναλήψεως για να δείξουμε όχι μόνο τη σημαντικότητα της εορτής, τη σπουδαιότητα, συγγνώμη, της εορτής, αλλά πολύ περισσότερο για να αποδείξουμε τελικώς ότι ο χριστιανός πρέπει να εορτάζει όλα τα μεγάλα δεσποτικά γεγονότα σε σύνδεση του ενός με του άλλου. Είναι αδύνατον κάποιος να θεωρεί σημαντική τη γέννηση, αλλά όχι τη βάπτιση, ή κατά τη στοιχεία να θεωρεί σημαντική την Ανάσταση, αλλά όχι την Ανάληψη. Όλα αυτά κάνουν ένα σύνδεσμο, έναν κύκλο, ο οποίος κέντρο του έχει ακριβώς την σωτηρία του ανθρώπου. Με την Ανάληψη τονίζεται ότι ο Χριστός, κατά την ενανθρώπισή του, θέωσε την ανθρώπινη φύση. Οι άνθρωποι όμως δεν μπορούσαν να κατανοήσουν αυτό το μέγεθος της δωρεάς του Θεού, ακόμα και οι σύγχρονοι του Ιησού, δηλαδή οι Απόστολοι. Αποτέλεσμα αυτού ήτανε να συκοφαντηθεί ο Χριστός και τελικά να σταυρωθεί. Με την ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς, όλοι οι άνθρωποι αποκτούν την τέλεια γνώση του Χριστού. Κατανοούν δηλαδή ότι ο Χριστός δεν είναι απλά ένα ιστορικό αγιασμένο πρόσωπο, αλλά είναι ένας θεάνθρωπος Θεός, ο οποίος αναλαμβάνει την ανθρώπινη φύση, την παραλαμβάνει και όχι μόνο την παραλαμβάνει, την καθιστά και κοινωνώ της Θείας Φύσεως. Κατά την Ανάσταση, ο Χριστός χαρίζει στους ανθρώπους την νίκη εναντίον του θανάτου. Ενώ με την Ανάληψη, ο Χριστός ανάγει τον άνθρωπο στον ουρανό και αφού του αλλάζει τη διαγωγή, τον καθιστά κοινωνώ της Θείας Φύσεως. Με αυτή την έννοια μπορεί κάποιος να δει την ανωτερότητα της Αναλήψεως. Γιατί ανωτερότητα? Γιατί με αυτήν αποδείχτηκε τελικά το πώς ο Θεός ολοκλήρωσε το σχέδιο της σωτηρίας του για τον άνθρωπο πρώτον, αλλά κυρίως το ποιος είναι ο σκοπός της υπάρξεως του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Μάλιστα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, θέλοντας να τονίσει την ανάγκη της θεώσεως του ανθρώπου ως σκοπό, τονίζει ότι η Ανάσταση συνδέεται με όλους τους ανθρώπους ανά τον κόσμο, ενώ η Ανάληψη συνδέεται με τους Αγίους, δηλαδή με τα μέλη της Εκκλησίας. Και συνεχίζει παρακάτω. Όλοι θα αναστηθούν κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, και οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί, όμως θα αναλυφθούν μόνο εκείνοι οι οποίοι μπόρεσαν και γίνανε κοινωνοί της Θείας Φύσεως, δηλαδή Άγιοι. Στην πρώτη προς Θεσσαλονικής Επιστολή, κεφάλαιο 4, στίχη 16-17, αναφέρει ο Απόστολος Παύλος «Και οι νεκροί αναστήσονται πρώτον, έπειτα εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι άμα συναυτής αρπαγισόμεθα εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα». Εδώ ακριβώς προεπομνηματίζεται το γεγονός της Αναλήψεως υπό την έννοια ότι όλοι θα αναστηθούν, όλοι θα προϋπαντήσουν τον Χριστό και θα κοινωνήσουν την ενότητα μαζί του μέσω της εορτής της Αναλήψεως, η οποία δηλώνει αυτό το γεγονός της θεώσεως της ανθρώπινης φύσης. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η εορτή της Αναλήψεως μας πάει πολύ πίσω. Μας πάει στο κεφάλαιο της Γενέσεως και ιδιαίτερα στο βιβλίο, συγγνώμη, της Γενέσεως και ιδιαίτερα στο κεφάλαιο 2, εκεί που περιγράφει τη δημιουργία του κόσμου και αναφέρεται το «ποιήσομεν άνθρωπον κατοικώνε η μετέρα και καθομοίωσιν». Το καθομοίωση αναφέρεται σε αυτό το γεγονός της θεώσεως, δηλαδή ότι ο σκοπός του ανθρώπου δεν είναι κανένας άλλος παρά μονάχα να μπορέσει να φτάσει στην καταχάρνη θέωση. Η Ανάληψη λοιπόν μας υπενθυμίζει αυτό το γεγονός της σκοποθεσίας της δημιουργίας του ανθρώπου, που είναι να μπορέσει τελικώς να γίνει Θεός κατά χάρη, να φτάσει στη θέωση και φτάνοντας στην θέωση να πετύχει τον λόγο της υπάρξεώς του. Σε αυτό το σημείο ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε κατόπιν να μιλήσουμε για τη θεολογία της εορτής και να δούμε τελικά τι σημαίνει αυτή η εορτή για μας σήμερα.

Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.

Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Ασχολούμαστε με τη θεολογία της δεσποτικής εορτής αναλήψεως. Μέχρι τώρα είδαμε ακριβώς το τι υπάρχει πίσω, ποια κομμάτια της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρονται και προφητεύουν το γεγονός της αναλήψεως, πρώτον, και επιπλέον ασχοληθήκαμε εν μέρη με αυτό το γεγονός της θεολογίας της αναλήψεως. Συνεχίζουμε λοιπόν να δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια τα γεγονότα τα οποία συνδέονται με τη δεσποτική εορτή. Αρχικά να τονίσουμε ότι ο Χριστός ανέβηκε στους ουρανούς με το σώμα. Δηλαδή αυτό το θεϊκό σώμα το οποίο είχε αμέσως μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Ο Κύριος ως Θεάνθρωπος, ως ανθρώπινη και θεία φύση, είχε ενωμένες τις δύο αυτές φύσεις στο υποστατικό πρόσωπο του Ιησού και κατόπιν λοιπόν την Ανάσταση έχουμε το αγιασμένο σώμα του με το οποίο και ανεβαίνει στους ουρανούς. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι την εποχή κατά την οποία εορτάζονταν η γιορτή της Αναλήψεως ή την εποχή τους πρώτους αιώνες, η Εκκλησία μας ήρθε αντιμέτωπη με την αίρεση των Μανιχαίων. Δηλαδή αυτοί φτάνουν σε σημείο να παρερμηνεύουν κομμάτια της Αγίας Γραφής και να θεωρούν ότι ο Χριστός ανερχόμενος στον ουρανό για να αναπαυθεί στους κόλπους του ουράνιου πατέρα απέρριψε την ανθρωπότητα σαν βάρος. Άρα λοιπόν δίπλα ακριβώς από το γεγονός της θεότητας δεν υπήρχε το πρόσωπο του Χριστού ως σώμα και ως ανθρώπινη και θεία φύση, αλλά μόνο η θεία φύση. Αυτό είναι τελείως λάθος και είναι τελείως λάθος γιατί φτάνουμε σε έναν μονοφυσιτισμό. Δηλαδή δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι η ανθρώπινη φύση απορροφήθηκε από την θεία, αλλά αντιθέτως τόσο η θεία φύση όσο και η ανθρώπινη φύση σε πλήρη συνεργασία κατά την ώρα της αναλήψεως βρεθήκανε δίπλα από τον Θεό Πατέρα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει ότι εκείνος που πιστεύει ότι το σώμα του Χριστού αποβλήθηκε και τοποθετήθηκε στον ήλιο και έτσι ανέβηκε μόνο η γυμνή θεότητα, ουσιαστικά δεν πιστεύει ότι υπάρχει και θα έλθει ο Κύριος με το σώμα του κατά τη δόξα της παρουσίας του, δηλαδή τη Δευτέρα Παρουσία. Στην πραγματικότητα λοιπόν, όποιος πιστεύει ότι κατά την ώρα της αναλήψεως δεν ανέβηκε πάνω και η ανθρώπινη φύση με το θεούμενο σώμα μετά την Ανάσταση, τότε δεν θα δει τον Χριστό, δεν μπορεί να δει τον Θεάνθρωπο Χριστό κατά την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας. Τέτοιες αντιλήψεις ήταν την εποχή του πρώτου αιώνα πολύ γνωστές γιατί τις εξέφραζαν οι Μανιχαίοι και οι οποίοι Μανιχαίοι εξαιτίας του ότι περιφρονούσαν το ανθρώπινο σώμα φτάναν στο σημείο να διδάσκουν ότι ο Χριστός αναλήφθηκε χωρίς την ανθρώπινη φύση. Είναι ανάγκη λοιπόν εδώ για να κλείσουμε και αυτό το σημείο της εορτής της αναλήψεως ότι ο Χριστός αναλήφθηκε στον ουρανό με ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, με ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα και αυτό συνδέεται στενά με το γεγονός της δικής μας θεώσεως ως δυνατότητα σωτηρίας πρωτίστως και κυρίως ως σχέση μεταξύ σώματος και ψυχής. Αυτή τη σχέση μεταξύ σώματος και ψυχής τη διατηρεί ο άνθρωπος ακριβώς και μετά τον θάνατό του. Η ανάληψη του Κυρίου έγινε μεν με ησυχία, δηλαδή δεν έγινε με τον τρόπο που έγινε η Ανάσταση, ήτανε παρόντες οι μαθητές όλοι, αλλά ταυτόχρονα έγινε και γνωστή σε όλα τα πέρατα της Οικουμένης. Αυτό δηλώνει το γεγονός ότι όλα τα μεγάλα γεγονότα στη ζωή του Χριστού γίνονται με ησυχία και σιωπή. Ενώ η αναγέννηση του ανθρώπου, ενώ φαίνεται ότι είναι αθέατη από τους οφθαλμούς των άλλων ανθρώπων, εν τούτης προκαλεί τη μεγαλύτερη βροντή σε ολόκληρη την Οικουμένη. Γιατί αυτό? Γιατί πολύ απλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιος προσεγγίζει το γεγονός της θεώσεως, το οποίο όμως γεγονός της θεώσεως από την ώρα που θα συμβεί και μετά προξενεί εντύπωση σε όλον τον κόσμο. Δείτε όλους τους μεγάλους σύγχρονους Αγίους. Ενώ η ζωή τους ήταν μια πορεία ησυχίας, ταπείνωσης και ηρεμίας, κατόπιν όταν πλέον αποδείχτηκε το γεγονός της θεώσεως τους, τότε η φήμη τους έφτασε στα πέρατα της Οικουμένης με αποτέλεσμα
αυτή η πράξη να δηλώσει ακριβώς το πώς, να δηλώσει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν τα γεγονότα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Θέλοντας να δούμε λοιπόν ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο έγινε το γεγονός της αναλήψεως, μπορούμε να διαβάσουμε τον Ευαγγελιστή Λουκά. Εκεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο Ευαγγέλιο του, στο κεφάλαιο 24 στίχη 50-51, αναφέρει: «Επάραστας χείρας αυτού, ευλόγησεν αυτούς και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς, διέστη επ' αυτών και ανεφέρετο εις τον ουρανό». Η ευλογία στην Αγία Γραφή που αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το σημείο είναι αντίθετη με την κατάρα και αφενός συνδέεται με το πρόσωπο του Χριστού, κυρίως γιατί προσφέρει την Θεία Χάρη και ενέργεια. Είναι γνωστό λοιπόν ότι στην Αγία Γραφή η μετάδοση της ευλογίας του Θεού στον άνθρωπο γίνεται με διάφορες ενέργειες. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον Θεό να ευλογεί το πρώτο ανδρόγυνο στο Γένεσης 1:28, βλέπουμε τον Πατριάρχη να ευλογεί να ευλογεί τα παιδιά του Ιωσήφ, βλέπουμε τον Ισαάκ να ευλογεί τον Ιακώβ πριν το θάνατό του, και γενικά μέσα στο χώρο της Αγίας Γραφής συναντάμε μια αλυσίδα ευλογιών, οι οποίες ξεκινάνε από την πρώτη στιγμή της υπάρξεως του ανθρώπου πάνω στον κόσμο, δηλαδή από τη γέννηση, τη δημιουργία του ανθρώπου, και φτάνει μέχρι τη στιγμή της αναλήψεως, όπου εκεί πέρα ο Χριστός, ενώ ανέρχονταν στον ουρανό, ευλογούσε τους μαθητές αποστέλλοντας την Θεία Χάρη. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν να υπογραμμιστεί ότι δεν τους ευλογούσε και συνέχεια ανέρχονταν προς τον ουρανό, αλλά κατά τη διάρκεια της αναλήψεώς του ευλογούσε τους μαθητές του. «Εν το ευλογήν αυτών, αυτούς διέστη απ' αυτών και ανεφέρετο εις τον ουρανό». Αυτό δείχνει και την δύναμη και την προσπάθεια και τελικά το σκοπό της πραγματοποίησης των εντολών του Κυρίου μέσα στον κόσμο. Αυτήν την αλήθεια ότι ο Χριστός κατά τη διάρκεια της αναλήψεώς του ευλόγησε τους μαθητές και από εκεί ευλογεί την οικουμένη όλη, ώστε να πραγματοποιηθεί το Ευαγγέλιο του στο σήμερα, μας την διασώζει ο Δαβίδ στον ψαλμό του λέγοντας: «Ανοίξαν τόσου την χείρα, τα σύμπαντα πλειστήσονται Χριστότητος», θέλοντας να δείξει ακριβώς εδώ ότι ο Χριστός αναλαμβάνεται στον ουρανό, ευλογεί τους μαθητές και από εκεί ευλογεί όλη την οικουμένη διά των μαθητών εξαιτίας της ιεραποστολικής δράσης των ίδιων. Πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σημείο ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Γι' αυτό λοιπόν και αναφέρουμε ότι ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ όποτε μιλάμε για κάποια μεγάλη δεσποτική εορτή. Και γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε? Γιατί κατά τη διάρκεια της ανθρωπίσεώς του δεν έχασε ούτε την θεότητα και την συμπαρεδρία με τον Πατέρα, δηλαδή την θέση δίπλα από τον Πατέρα μέσα στην Αγία Τριάδα, αλλά ούτε και την ανθρώπινη φύση, την οποία πήρε κατά τη γέννηση και την ενσάρκωσή του μετά τον Ευαγγελισμό της Παναγίας, την οποία και ανθρώπινη φύση την διατηρεί σε όλο το έργο της Θείας Οικονομίας. Αυτά τα δύο στοιχεία, τόσο της ανθρώπινης φύσεως όσο και της Θείας Φύσεως, ο Χριστός δεν τα χάνει ποτέ. Και δεν τα χάνει ποτέ γιατί ακριβώς υπάρχει μία αντίδοση ιδιωμάτων. Δηλαδή, για να σωθεί η ανθρώπινη φύση θα πρέπει η Θεία Φύση να την διατηρήσει την ανθρώπινη φύση, να την κρατήσει σταθερή και τελικώς κατά το τέλος της Θείας Οικονομίας να φτάσει στο σημείο να την σώσει και να την θεώσει. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι κατά την ώρα της αναλήψεως εμφανίζονται άγγελοι. Εκεί ακριβώς βλέπουμε ότι ο Χριστός αναλαμβάνεται από τους αγγέλους και οδηγείται ο Χριστός στα δεξιά του Πατρός. Η πληθώρα των αγγέλων κατά την ανάληψη του Χριστού δηλώνουν ακριβώς το γεγονός ότι οι ίδιες οι αγγελικές δυνάμεις προσκυνούν τη θεωμένη ανθρώπινη φύση.
Υπηρετούν δηλαδή την σωτηρία του ανθρώπου. Και όχι μόνο υπηρετούν τη σωτηρία του ανθρώπου, αλλά βοηθούν ώστε τελικά να φτάσει ο άνθρωπος στο σκοπό του, που όπως είπαμε και πριν δεν είναι άλλος, αλλά δεν είναι άλλος παρά μονάχα η ίδια η θέωση. Να καταξιωθεί δηλαδή ο άνθρωπος, να γίνει θεός κατά χάρη, κάτι το οποίο θα τον βοηθήσει να πετύχει το λόγο για τον οποίο υπήρξε. Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ πέρα ότι κατά την ώρα και την ημέρα της γεννήσεως ο Χριστός παραλαμβάνει τη φύση, την ανθρώπινη φύση. Και όχι μόνο την παραλαμβάνει την ανθρώπινη φύση, ενώ δεν την είχε, αλλά και κατά την ώρα της αναλήψεως πάλι την διατηρεί για να την επιστρέψει εκεί από όπου έφυγε. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε τον Χριστό κατά την ώρα της επίγειας ζωής του να δίνει πολλές φορές απάντηση στον λόγο για τον οποίον αποδέχονταν τους αμαρτωλούς. Στον λόγο για τον οποίο αποδέχονταν όλους εκείνους οι οποίοι την εποχή του Ιησού βρίσκονταν σε ηθικά παραπτώματα. Γι' αυτόν τον λόγο και η ανάληψη έχει μια καθαρά σωτηριολογική έννοια, δηλαδή συνδέεται απόλυτα με αυτό το γεγονός της σωτηρίας του ανθρώπου από τον Χριστό. Διαβάζουμε λοιπόν τον Άγιο Επιφάνιο Κύπρου, ο οποίος λέει: «Έβρον το πρόβατον το πλανωμένον», βρήκα δηλαδή το πρόβατο το χαμένο, «όπερ ο απατεών όφης δολοτρόπης τεχνάσμαση υπάτησε», το οποίο λέει ο όφης, μας θυμίζει εδώ ακριβώς την πτώση του Αδάμ, το εξαπάτησε και εξαιτίας αυτού βρέθηκε εκτός του παραδείσου. Αυτό ακριβώς το πρόβατο, το χαμένο, το οποίο εξαπατήθηκε από τον διάβολο, αυτό ακριβώς το πρόβατο αναλαμβάνει ο Χριστός, ώστε τελικά να το ανάξει προς τον παράδεισο. Γι' αυτόν τον λόγο και η οδύνη του διαβόλου είναι μεγαλύτερη τώρα με την ανάληψη παρά με την Ανάσταση. Γιατί ουσιαστικά τώρα πλέον φτάνει ο Θεός να πετύχει και την κατάργηση του θανάτου, αλλά και την κατάργηση του διαβόλου, και κυρίως την κατάργηση του διαβόλου ως τελική νίκη του Χριστού. Με ποιον τρόπο? Με την θέωση του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, κάθε άνθρωπος ο οποίος ζει σε αυτόν τον κόσμο μπορεί και έχει ελπίδα στη σωτηρία του εξαιτίας του γεγονότος της αναλήψεως. Φυσικά να τονίσουμε ότι η θεολογία της εορτής αναλήψεως είναι αδύνατο να παραμείνει σε ένα καθαρά θεωρητικό και διανοητικό επίπεδο. Όλες οι εορτές της Εκκλησίας δεν είναι απλά για να μας υπενθυμίσουν ένα γεγονός το οποίο συνέβη κάποτε. Είναι, ο στόχος τους είναι να δημιουργήσουν ένα ήθος, ένα σταυροαναστάσιμο ήθος, έναν τρόπο ζωής δηλαδή, ο οποίος τρόπος ζωής μας βοηθά ώστε να πραγματοποιήσουμε τον σκοπό της υπάρξεώς μας. Έτσι λοιπόν, από την οικονομία του Χριστού πορευόμαστε λοιπόν μέσα στην θεολογία και από εκεί στην θεολογία, στην βίωση της αναλήψεως του Κυρίου, ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το μυστήριο της αναλήψεως και από εκεί την ανάγκη να διαφυλαχθούν οι εντολές του Θεού, ώστε να αποκτήσουμε τις αρετές και με τη βοήθεια της ταπείνωσης και της αγάπης, τότε να υπομένουμε κάθε θλίψη και πειρασμό, ώστε τελικώς να οδηγηθούμε στη δόξα του ονόματος του Χριστού. Ως μέλη της Εκκλησίας λοιπόν, βιώνουμε τη Θεία Οικονομία και εξαιτίας του ότι βιώνουμε τη Θεία Οικονομία, έχουμε υποχρεώσεις απέναντι στα γεγονότα της σωτηρίας μας. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος χρειάζεται να εξασκήσει τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική καθαρότητα. Το γεγονός της αναλήψεως δείχνει ότι ο άνθρωπος θα σωθεί και ως ψυχή και ως σώμα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει ο άνθρωπος να διατηρεί καθαρό τον οφθαλμό της ψυχής πρωτίστως, αλλά κυρίως θα πρέπει να φροντίσει ώστε με τις διάφορες δοκιμασίες να καθαρίσει και το σώμα, βιώνοντας κυρίως το σταυρό και το μήνυμα της σταυρώσεως.

το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και αυτό, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, να ιδρύσει την Εκκλησία και να δώσει σε όλους εμάς που ζούμε αιώνες μετά την Ανάληψη τη δυνατότητα κατανόησης όλων εκείνων των μυστηρίων που παρουσίασε ο Χριστός στον κόσμο, με στόχο ακριβώς να μπορέσουμε να φτάσουμε και εμείς να δούμε τον αναλυθέντα Χριστό κατά την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας. Όπως οι μαθητές πέρασαν όλες τις δοκιμασίες και τη βίωση του Σταυρού και τελικά κατέληξαν στο να γίνουν κοινωνή του Αγίου Πνεύματος κατά την ώρα της Πεντηκοστής, έτσι και εμείς καλούμαστε να ειρηνεύουμε μέσα στον εαυτό μας και αυτή η ειρήνη να μας βοηθά να επιστρέφουμε στην Ιερουσαλήμ της καρδιάς, όπου εκεί στην Ιερουσαλήμ της καρδιάς να προσευχόμαστε και κατά την προσευχή να φροντίζουμε να καθαρίζουμε τους εαυτούς μας τόσο από εμπαθείς λογισμούς όσο και από πάθη τα οποία προσβάλλουν είτε την ψυχή είτε το σώμα. Άλλωστε, χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή της Εκκλησίας είναι αδύνατο να προσκυνήσουμε τον Πατέρα εμπνεύματι και αληθεία ως Αγία Τριάδα. Θυμηθείτε ότι ο Χριστός κατά την ώρα που συναντά τη Σαμαρείτισσα της ξεκαθαρίζει ότι ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνητές αυτού πρέπει να τον προσκυνούν τον Θεό εμπνεύματι και αληθεία. Αυτή η εμπνεύματι και αληθεία προσκύνηση και λατρεία του Θεού τελειοποιείται ακριβώς με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος, η οποία κατεβαίνει μέσα στο χώρο της Εκκλησίας και όχι μόνο έρχεται την εποχή των Αποστόλων, αλλά αγιάζει, ευλογεί και ολοκληρώνει όλα τα μέλη της Εκκλησίας ανά τους αιώνες. Θυμηθείτε, κατά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων μέσα στη Θεία Λειτουργία, τη στιγμή που ο ιερέας εκφωνεί τα σα εκ των σών, την ώρα που ψέλνεται το «Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν», ο ιερέας μυστικός διαβάζει την ευχή του καθαγιασμού και λέει κάποια στιγμή «Και ποιήσον το μεν άρτον τούτον, κατάπεψον το πνεύμα της σου το Αγίο, συγγνώμη, εφημάς», δηλαδή στείλε το πνεύμα σου το Άγιο σε μας, αρχικά, δηλαδή πού σε εμάς, στην Εκκλησία. Τι έχουμε εκεί λοιπόν, την Πεντηκοστή και κατόπιν επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Άρα το γεγονός της Πεντηκοστής ως ολοκλήρωση και συνέχεια της Αναλήψεως είναι ένα γεγονός το οποίο ο χριστιανός το βιώνει κάθε τόσο μέσα στο σήμερα, μέσα στην ευχαριστιακή κοινότητα κατά την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, όπου εκεί πλέον μπορεί και κοινωνά του σώματος και του αίματος του Χριστού, δηλαδή του σώματος, του θεουμένου σώματος του Χριστού μετά την Ανάσταση. Η Ανάληψη λοιπόν του Χριστού εορτάζεται με ύμνους και οδές, αλλά ταυτόχρονα με πράξη και θεωρία. Αυτή η πράξη και θεωρία προϋποθέτει την καθαρότητα και την έλαμψη του νου. Δεν μπορούμε να γιορτάσουμε κανένα δεσποτικό ή θεομητορικό γεγονός, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το νόημα καμίας μεγάλης εορτής της Εκκλησίας εάν πρωτίστως δεν προσπαθήσουμε να καθαρίσουμε τον έσω άνθρωπο από τα πάθη της ψυχής και του σώματος, ώστε τελικώς με την κάθαρση αυτή να γίνει δεκτικός του φωτισμού, ο οποίος φωτισμός θα βοηθήσει τον άνθρωπο στην κατανόηση των μηνυμάτων γύρω από τις μεγάλες γιορτές. Η χαρά που νιώθει ο άνθρωπος σε κάθε δεσποτική γιορτή και κυρίως τη γιορτή της Αναλήψεως δεν είναι ένα απλό συναίσθημα το οποίο μπορεί εύκολα να παραχθεί, αλλά προέρχεται από την βίωση του έργου της Θείας Οικονομίας, της θεολογίας και κυρίως πατάει σε δύο γεγονότα. Το πρώτο είναι ότι ο Χριστός με την Ανάληψή Του επιστρέφει πίσω από εκεί που βρισκότανε, όπου είναι το πρώτερον, λένε οι ίμνοι της Εκκλησίας. Δηλαδή δεν είναι ψηλός άνθρωπος, ψεύτικος δηλαδή, το ψηλός με γιώτα αυτό σημαίνει ψεύτικος, φανταστικός. Δεν είναι φανταστικός άνθρωπος, ούτε είναι γιος του Ιωσήφ, αλλά είναι γιος του Θεού, γι' αυτό και επιστρέφει εκεί από όπου προήλθε. Το πρώτον,

Και το δεύτερο, η χαρά της Πεντηκοστής ξεκινάει και ολοκληρώνεται στην ανάληψη της δικής μας φύσεως. Αυτό φυσικά συνδέεται με την ατομική πίστη του καθενός από εμάς γύρω από τη σωτηριολογική παρουσία του Χριστού μέσα στον κόσμο. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η κεφαλή του σώματος των πιστών είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο Χριστός, ο οποίος καθιστά πλέον, δεδομένο το γεγονός ότι οι άνθρωποι, τα μέλη της Εκκλησίας, μπορούν να εγερθούν από την αμαρτία, να θεωθούν και να φτάσουν τελικά στην τελείωση. Αγαπητοί μου ακροατές, η ανάληψη του Χριστού είναι ένα, θα λέγαμε, κόσμημα των δεσποτικών εορτών. Μας υπενθυμίζει με τον πλέον εμφατικό τρόπο όλον εκείνον τον λόγο για τον οποίο ο Χριστός και η Αγία Τριάδα λαμβάνουν την απόφαση να κατέβει το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Λόγος, να γίνει άνθρωπος και τελικά να σώσει τον άνθρωπο. Αυτή όμως η αποδοχή του μηνύματος αναλήψεως μας οδηγεί ώστε να τελειωνόμαστε κι εμείς πνευματικά, να ολοκληρωνόμαστε πάνω στη γιορτή της αναλήψεως και τελικά να φτάσουμε στο σημείο να βιώνουμε και την δική μας ατομική ανάληψη, υπό την έννοια ότι θα καταφέρουμε με την πνευματική άσκηση, την νηστεία, την αγρυπνία και την προσευχή να πετύχουμε αυτόν τον σκοπό της θεώσεως. Ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία το ανθρώπινο πρόσωπο υποτιμάται. Και υποτιμάται σε ένα βαθμό τέτοιο που πολλές φορές αγνοούμε γιατί πιστεύουμε ή βλέπουμε τον αδερφό μας. Μέσα σε αυτή την κοινωνία που έχει χάσει το σκοπό της, μέσα σε αυτή την κοινωνία που έχει χάσει το νόημά της, μέσα σε αυτή την κοινωνία που υποτιμά το πρόσωπο του άλλου που είναι εικόνα Θεού, έρχεται η εορτή της αναλήψεως να μας υπενθυμίσει ότι ο άλλος, ο ξένος, ο αδελφός, είναι ακριβώς αυτός ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος Χριστός ενανθρώπισε για να σωθεί ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, ακόμα και αν αυτός ο άλλος δεν έχει το ίδιο χρώμα με εμάς, δεν έχει την ίδια εθνότητα με εμάς, δεν έχει την ίδια θρησκεία με εμάς ή δεν έχει την ίδια γλώσσα με εμάς. Ο ξένος δεν είναι τίποτα παραπάνω από την εικόνα του Θεού μέσα στον κόσμο. Και αν δεν αγαπήσω αυτή την εικόνα του Θεού στο πρόσωπο του άλλου, τότε είναι αδύνατο να μπορέσω να κατανοήσω το γιατί η ανάληψη του Χριστού μου δίνει και εμένα το μήνυμα της σωτηρίας. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα, 11 με 12 το πρωί. Μέχρι τότε, χαίρετε, Χριστός Ανέστη.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμη εκπομπή «Μουσικός ελληνισμός», τραγούδια από τη χώρα των Ρωμιών. Των Ελλήνων θα ακούσουμε σήμερα, τη Ρούμελη. Ρούμελη σημαίνει «η χώρα των Ρωμιών». Την αποκαλούσαν και Ρωμανία. Εξ αυτού ήταν και ο οθωμανικός διοικητικός τίτλος «Ρούμελη Βαλεσί», «Βαλής» δηλαδή της Ρούμελης, που έφερε επιμέρους ο τοπάρχης της περιοχής της σημερινής στερεάς Ελλάδας μέχρι περίπου την περιοχή της Θεσσαλονίκης στις αρχές της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821. Τα τραγούδια της Ρούμελης χάνονται στα βάθη των αιώνων. Κύρια πηγή μαρτυρίας και αποδείξεως είναι τα ακριτικά τραγούδια που σώζονται μέχρι και σήμερα στα χωριά της. Πολυσύνθετα αφηγηματικά τραγούδια που εξιστορούν γεγονότα και καταστάσεις, ένα εκ των οποίων αναφέρεται στο χτίσιμο της Κωνσταντινουπόλεως από τους Αγγέλους. Το τραγούδι αυτό είναι από το χωριό Νέα Πάτρα, όπως την έλεγαν παλαιότερα την Ιπάτη Φθιώτιδας. «Σύντασε θεμελιώνανε οι αρχάγγελοι την πόλη, ποτάγιονόρο στον Ηρώ και από την Αθήνα χώμα και από τα Ιεροσόλυμα πέτρες και κεραμίδια. Σαν χτίσαν και αποχτίσανε και βγήκανε στην άκρη, θρονιάσανε τη δέσποινα κυρά να διαφεντεύει. Θαμεύονταν, ξιαστέκονταν το πώς να την αϊπούνε, πόλη Κωνσταντινούπολη του Κωνσταντίνου η πόλη». Για τα σημερινά μας τραγούδια ανατρέχουμε στο αρχείο του Κέντρου Ερεύνης και Προβολής της Εθνικής μας Μουσικής Σίμωνος και Αγγελικής Καρά. Το τσάμικο αυτό ακούμε από τους πατέρα Δημήτριο Καραγιάννη, Δημήτριο Παπαπαναγιώτου, Κωνσταντίνο Στεριόπουλο, Εκατερίνη Καραγιάννη, Αθανασία Κοντογιώργου και Μαρία Στεριοπούλου. Παίζουν οι μουσικοί κλαρίνο Σπυρίδων Ζαγκανάς, βιολί Βασίλειο Ζαγκανάς και λαούτο Σταύρος Ανδριανός.

σαν κίνησαν τρεις λιγερές να πάνε στα περιβόλια, στο δρόμο που πηγαίνανε, στη στράτα που διαβαίναν, να πάντησαν πρωτομαγιά το Μάι με τα λουλούδια. «Γεια σου, χαρά σου, Μάι μου, καλώς τις μαυρομάτες. Τώρα νομάεις και άνοιξη, τώρα το καλοκαίρι, τώρα κι ο ξένος βούλεται στον τόπο του να πάει. Νύχτα σελώνει τάλογο, νύχτα το καλυγώνει. Θέλει να πάει ο παγαπά, όπου έχει μιαν αγάπη. Φοβάται τα στενώματα, τους καστροφυλαχτάδες. Στο κάστρο φλάν 32, στο παραπάν 40. Και εκεί κοντά στη λιγερή φυλάν 3 λιοντάρια. 3 λέοντες, 3 δράκοντες, 3 χρυσά γεράκια. Και ο νιός ήταν εφρόνιμος, ήταν γραμματισμένος. Ρίχνει τους πλάνους στα θεριά, περδίκια στα γεράκια. Και πήγε και κροτάλησε στις λιγερείς την πόρτα. Άνοιξε πόρτα της Ξανθής, Ξανθής και Μαυρομάτας, πόρτα της Γαϊτανόφριδης και της Ξανθομαλούσας. Ποιος είναι αυτός που κροταλεί στην ειδική μου πόρτα? Εγώ είμαι αυτός που σ' αγαπά και σε φιλούσα πρώτα. Κλωτσιά δίνει της πόρτας της, όξι ήταν, μέσα μπαίνει. Στα χέρια του την άρπαξε, στο γόνα την καθίζει. Και στα βρωτά τη φίλησε, στα μάτια και στα χείλη. Ήταν τραγούδι του ακριτικού κύκλου σε ρυθμό Καλαματιανό. Τραγούδησε ο Αλέκος Μόσχος. Έπαιξαν οι μουσικοί κλαρίνο Βασίλειος Μπατζής, βιολί Νικόλαος Τζιβάρας, λαούτο Απόστολος Πούλιος και Χριστόδουλος Ζούμπας. Από τα βάθη της Καπαδοκίας μέχρι τα Ιόνια νησιά και από τη Μακεδονία και τις περιοχές του Ευξήνου Πόντου μέχρι την Κρήτη και την Κύπρο λέγονται μέχρι τις ημέρες μας αυτά τα αφηγηματικά άσματα αναφερόμενα στα κατορθώματα των ακριτών της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η λαϊκή μούσα έπλεξε μύθους των οποίων οι περισσότεροι είναι κληρονομημένοι από την αρχαιότητα, παραθέτοντας τους πόθους και τα ιδεώδη του ελληνικού έθνους, διότι σε αυτό το έθνος συμβολίζεται η μακραίωνη και άλικτη πάλη του ελληνικού κόσμου ενάντια στους Οθωμανούς. Συνέχεια των ακριτικών τραγουδιών είναι τα ιστορικά τραγούδια που με τη σειρά τους έρχονται να σώσουν γεγονότα που ίσως να μην μπορέσει κάποιος να ερευνήσει σε ιστορικές πηγές. Αρκετές λεπτομέρειες μας δίνουν τα τραγούδια αυτά, όπως το επόμενο καθιστικό που θα ακούσουμε. Αναφέρεται στο τέλος της πολιορκίας του Μεσολογγίου, της ιεράς αυτής πόλεως που έπεσε ηρωικά και έκανε τη λαϊκή μούσα να μυρολογήσει. Ένα Σαββάτο από βραδιού, ανήμερα Λαζάρου, επέρασα από τα Αντιλικό και από το Μισολόγγι και άκουσα ντρίκια κλάηματα, γυναίκια μυρολόγια. Δεν κλαίνε για το σκοτωμό, δεν κλαίνε για το φόνο. Μον κλαίν που σώσαν το ψωμί και η πείνα δεβαστιέται. Εννοείται ότι αναφέρεται στη νύχτα της 10ης Απριλίου, ξημερώματα της 11ης του 1826, όπου πολιορκημένοι στρατιώτες και άμαχος πληθυσμός πραγματοποίησαν την έξοδο όταν η άμυνα απέναντι στα τουρκικά και αιγυπτιακά στρατεύματα είχε χαθεί λόγω εξάντλησης τροφίμων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο λαός, που παρουσιάζεται ως διαβάτης στο τραγούδι, δεν πτωήθηκαν καθόλου από τον χαμό διαφόρων οπλαρχηγών και του απλού λαού, παρά μόνο του ότι δεν είχαν τροφή για να συνεχίσουν τον αγώνα. Οι Έλληνες, πανέτοιμοι για την μεγάλη έξοδο, μετέλαβαν των αχράντων, αθανάτων και φρικτών μυστηρίων του Χριστού και πραγματοποίησαν την έξοδο, η οποία συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα γεγονότα της παγκόσμιας στρατιωτικής ιστορίας. Χιλιάδες σφαγιάστηκαν και εχμαλωτίστηκαν. Μόνο 1500 κατάφεραν να σωθούν. Ακούμε στο τραγούδι τον Αλέκο Μόσχο, παίζουν η μουσική κλαρίνο Βασίλειος Μπατζής, βιολί Νικόλαος Τζιβάρας, λαούτο Απόστολος Πούλιος και Χριστόδουλος Ζούμπας.

Πανηγυράκι γίνεται ψηλά στον Άι Γιώργη. Το πανηγύρι ήταν πολύ και ο τόπος ήταν λίγος. Βαστάει ο δράκος το νερό, διψάει το πανηγύρι. Σκάσαν οι μούλες για νερό και τα στοιχιά απ' τη δίψα. Και αυτά τα αλιανομούλαρα επέσανε για ψόφο. Τρεις λιγερές συνάχτηκαν να πάνε να πούν του δράκου. Αμπόλα δράκο μου το νερό να πιει το πανηγύρι. Βάλαν τις μπόλες ανοιχτά και στα μαλλιά τους μόσχο, κρεμάσαν και τα αρμάθια τους ως την ποδιά τους κάτω. Από βραδείς στημάστηκαν το δράκο να ανταμώσουν και την αυγούλα με δροσιά στον Παρνασσό τραβάνε. Στη γούρνα σαν ροβόλησαν μπροστά ένας καβαλάρης. Κρατούσε και στο χέρι του ολόχρυσο κοντάρι. Τώρα ο δράκος μούγκρισε και βγήκε από τη σπηλιά του και με τη γνώμη σκέφτηκε και με το νου του λέει «Καλό στο γιώμα πόρχεται, καλό στο κολατσιό μου». Τις λιγερές αγνάντεψε και τρέχει να τις φάει. Μα ο καβαλάρης χύμιξε και τον ποδοπατάει. Του δράκου κακοφάνηκε, πολύ του βαριφάνει. Τυλίγεται στο άλογο, με λύσα πολεμάει, να καταπιεί το άλογο μόλο τον καβαλάρη. Βγάζει φωτιά από το στόμα του, ουρλιάζει και μουγκρίζει. Μα με τις τρεις τις κονταριές ο δράκος ξεψυχάει και ο καβαλάρης άφαντος με τον ψαρί του πάει. Κυλάμια αναστέναξε του βρόντου η θηχατέρα. Πάει απολάει το νερό να πιει το πανηγύρι. Κάμαν σταυρό οι λιγερές στον Άγιο Ταξαντάμα και πάλι πίσω γύρισαν να πάνε στο πανηγύρι. Ήβραν αρνιά να ψένουνε κρυάρια σουβλισμένα. Κι οι γέροι σέρναν το χορό ξοπίσω παλικάρια και παραπίσω λιγερές κοντά με τους λεβέντες. Συρτό στα τρία από την Αράχοβα τραγούδησε ο Λουκάς Αποστόλου, κλαρίνο έπαιξε ο Γεώργιος Παπαλεξανδρής, βιολί ο Απόστολος Γκαραβέλης, λαούτο ο Απόστολος Καραγιάννης. Ένα από τα πολλά τραγούδια που αναφέρεται στο δρακοντοκτόνο Άγιο Γεώργιο. Συνεχίζουμε με Τσάμικο. Κάτω στον κάμπο τον πλατή είναι ένα πράσινο δεντρί. Στη ρίζα βγαίνει ένα νηρό και στην κορφή χρυσό σταυρό. Πάντα κορίτσια για νηρό και κάμουν όρκο στο σταυρό. Όπου έχει δύο αγαπητικές θέλει 40 μαχαιριές. Και όπου έχει τρεις και τέσσερις θέλει 44. Όπου έχει μια και μαναχή να ζήσει και να τη χαρεί. Και όπου δεν έχει και καμιά ντέρτη δεβάνει στην καρδιά. Ακούμε τους μουσικούς στο κλαρίνο Βασίλειο Μπατζή, στο βιολί Νικόλαο Τζιβάρα και στο λαούτο Απόστολο Πούλιο και Χριστόδουλο Ζούμπα. Τραγουδάει η Ελένη Λιάπη Αναδιώτη. Είναι τραγούδι της αγάπης από τον Κονιάκο Δωρίδος.

Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Έχουμε επισημάνει και παλιότερα ότι τα ρουμελιώτικα τραγούδια παρουσιάζουν ομοιότητες με αυτά του Μοριά, με αποτέλεσμα κάποιες φορές το ευρύ κοινό να μην μπορεί να αναγνωρίσει που ανήκουν. Το φαινόμενο αυτό είναι έντονο διότι στα πανηγύρια του παλιού καιρού οι άνθρωποι ζητούσαν από τις τοπικές γιές να παίξουν τραγούδια που ακούγονταν και στο Μοριά και στη Ρούμελη. Μουσικές επιδράσεις. Παραδείγματος χάρη, το Μαριόλικο σε ρυθμό τσάμικο χορεύεται και στις δύο περιοχές χωρίς να ξέρουμε ποια τελικά το διεκδικεί. Διαφορές βέβαια εντοπίζονται στα ποιητικά κείμενα και σε ρυθμούς. Οι ρουμελιώτικοι γλωσσικοί ιδιωματισμοί διαφέρουν από τους μοραΐτικους. Ως προς τους ρυθμούς, στη Ρούμελη ο συρτός στα τρία είναι πιο συνηθισμένος. Στο Μοριά σπανίζει. Είναι συγκεκριμένα τα τραγούδια που είναι θεμελιωμένα σε αυτό το ρυθμό. Κατά τα άλλα, τσάμικοι, συρτοί, καλαματιανοί, καγγέλια, πατινάδες και καθιστικά τραγούδια χαρακτηρίζουν και τη μουσική παράδοση του τόπου. Οι ήχοι που κυριαρχούν είναι ο πρώτος και ο πλάγιος του τετάρτου χρωματικός. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σίμων Καράς, τους ρουμελιώτες τους διακρίνει η ειλικρίνεια, η σταθερότητα και το άδολο του χαρακτήρος τους. Οι παλαιοί θα θυμούνται τη φράση «Η Ρούμελη τη λεβεντιά και ο Μοριά στη γνώση». Γι' αυτό τα δημιουργήματά τους σε μεγάλο βαθμό εμφανίζουν φιλελεύθερο και ανυπότακτο φρόνημα. Πάμε τώρα να ακούσουμε το συρτό στα τρία «Λαγκάδι ξηρολάγκαδο με την κατεβασιά σου, ποτέ δεν σε θυμήθηκα να κατεβάζεις τόσο. Σέρνεις λιθάρια κούτσουρα, δέντρα ξεριζωμένα, σέρνεις και μια γλυκομιλιά, τα μήλα φορτωμένη». Και ανάμεσα στους κλόνους της δύο δέλφια αγκαλιασμένα. Στο κλαρίνο είναι ο Κωνσταντίνος Κούρος, στο βιολί ο Παναγιώτης Ρούμπος και λαού το τραγούδι ο Ιωάννης Μάκας.

Ακούσαμε από την Ελένη Λιάπη Αναδιώτη καθιστικό ιστορικό τραγούδι από τον Κονιάκο Δωρίδος. Έπαιξαν η μουσική κλαρίνο Βασίλειος Μπατζής, βιολί Νικόλαος Τζιβάρας, λαούτο Απόστολος Πούλιος και Χριστόδουλος Ζούμπας. Συχνολαλούνε τα πουλιά της άνοιξης στα ειδόνια, συχνολαλεί μια πέρδικα, το λέει μυρολόι. Πάνε γερότης στον Μπασά, πάνε κοντζαμπασίδες, πάνε τα Ζουσμανόπουλα, ο Μίτσος και ο Γιαννάκης. Ο Γιάννης πάει τα φλουριά και ο Μίτσος την Ηλέγγυ, την Ελένη δηλαδή. Στα Γιάννενα ξαγνάντιασαν, στα Λιπασά την πόρτα. Πασάμ δεν παίρνει τα φλουριά να αφήσει την Ηλέγγυ. Νιγώ δεν θέλω τα φλουριά, μον θέλω την Ηλέγγυ. Για να την έχω συντροφιά, για να την έχω τέρι. Γιαννάκη, τι παλάβωσες και πήρω νους αέρα και χάλασες τρία χωριά και ένα κεφαλοχώρι. Έφτεξα φέντη με έφτεξα και να με συμπαθήσεις. Αν είναι για συμπάθισμα θέλω να σε συμπαθήσω. Και αν είναι και για κρέμασμα, εγώ θα σε κρεμάσω. Αναφέρεται στους γιους του Κωνσταντίνου Σουσμάνη, Δημήτριο και Ιωάννη. Ο Κωνσταντίνος Σουσμάνης ήταν αρματολός των Κραβάρων. Στα 1770, στη διάρκεια των Ορλοφικών, ενεπλάκησε διαμάχη με τον αρματολό Λωρί. Αυτός είχε αρματολίκι στο Λιδωρίκι. Οι μεταξύ τους διαμάχες τους οδήγησαν στο θάνατο και τελικώς στη σφαγή των χωριών των Κραβάρων και της Δωρίδας από Τουρκαλβανούς. Και το επόμενο καθιστικό που ακολουθεί είναι ιστορικό. Αναφέρεται στο θάνατο του κλέφτη Λάμπρου Μασούρα. «Να μαν πουλί να πέταγαν, να πέταγα τα ψήλου, να γνάντευα τη Λεπενού και τη γραμμένη πλάκα». Η γραμμένη πλάκα είναι βουνό της Βόρειας Λεπενούς. «Πού είναι λιμέρια κλέφτηκα, πού είναι χορταριασμένα, λιμέρια πού είναι οι κλέφτες σας, πού είναι οι καπεταναίοι, το Λάμπρο Μασούρα ευάρεσαν». Τραγουδάει ο Βελισάριος Καραγκούνης, παίζουν κλαρίνο ο Νικόλαος Σταυρόπουλος ή αλλιώς Αράχοβας, βιολί Παναγιώτης Κουλουκούρας και λαούτο Θεοφάνης Κοκκόνης.

να χουρταριάσει τόπους. Να βγουν οι βλάχοι στα βουνά, να βγουν και οι βλαχοπούλες. Ήταν το τσάμικο που ακούσαμε από τον Ιωάννη Μάκα. Στο κλαρίνο ήταν ο Κωνσταντίνος Κούρος, στο βιολί ο Παναγιώτης Ρούμπος. Ένα τραγούδι που ο λαϊκός ποιητής απευθύνεται στο Βελούχι, στον Τυφριστό δηλαδή, το βουνό, παρακαλώντας να λιώσουν τα χιόνια γρήγορα, να ανθίσουν οι όμορφες πλαγιές του, ώστε να έρθει η άνοιξη και οι λεβέντες και οι λιγερές να βγουν στα βουνά. Σκεφτείτε πόση ζωή είχαν τα βουνά τότε. Ο άνθρωπος που βρισκόταν κοντά στη φύση, τριγυρίζοντας στα βουνά καβάλα στάλογα, πόσο πίσω τελικά μπορούν να μας γυρίσουν αυτά τα τραγούδια. Η εκπομπή μας σήμερα μετέδωσε τραγούδια της Ρούμελης από το αρχείο του αημνήστου δασκάλου της εθνικής μας μουσικής, Σίμωνος Καρά. Τολμώ να πω με κάθε συνέστηση ευθύνης πως αν δεν υπήρχε ο Σίμων Καράς και εννοείται η σύζυγός του Αγγελική, ένα μεγάλο μέρος της δημοτικής μας μουσικής θα είχε χαθεί. Τα εναπομείναντα δημοτικά τραγούδια που θα υπήρχαν θα ήταν μόνο ποιητικά κείμενα και αυτά σε ξεχασμένες ανθολογίες σκονισμένων βιβλιοθηκών. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Γεια σας!

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
2: Ζεστό φιλί στο χέρι. Μέρος δεύτερο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, ο Κύριος των πάντων. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως», μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φώσει στον κόσμο ελίληθα, την απάσω πιστεύων εις εμέ τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ούμι περιπατήσει τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Πάντοτε στο ξεκίνημά μας, στις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας, να μαρτυρούν το σκοπό που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Αύτη δε εστίνει κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Αυτό θα είναι το κριτήριο, αδελφοί μου, όταν εκείνη την ημέρα καταταχθούμε με αυτούς που θα πορευθούν είτε εις Ανάστασιν ζωής. Θα το ευχόμαστε αυτό για όλους, αδελφοί μου, είτε μη γέννητο εις Ανάστασιν κρίσεως. Την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις αναστάσιμες ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της μοναξιάς, της οδύνης μα και της ανέσπερης ελπίδας. Δεν είναι ακριβώς ακροατές αυτοί οι μπροστάριδές μας, είναι ποιητές του νόμου, των κρυμάτων και των δικαιωμάτων του Αγίου Τριαδικού Θεού. Το βίωμα είναι το επιδιωκόμενο. Αν έχεις βίωμα, μπορείς να μεταδώσεις, να μαγνητήσεις, να σαγηνεύσεις. Είναι αυτοί μπροσταριδές μας με την αδίσταχτη πίστη, όπως τα έλεγε και ο Κυρφώτης, οδηγούμενοι και φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα, βλέπουν και διδάσκονται συνεχώς όσα κανείς από τους ακατάνικτους και ακονισμένους στην κοσμική σοφία. Τότε, όπως λέει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, τότε ο καθένας γίνεται διδαχτός του Θεού. Εναργές μέσα του το Άγιο Πνεύμα και είναι η συνεχής μετάνοια που ενεργοποιεί το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Γι' αυτό μας θέλγουν οι μπροστάριδες μας, οι διδαχτοί του Αγίου Θεού. Την αγάπη μας και τις ευχές μας και στους συνεργάτες της εκπομπής μας και σε όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και φροντίζουν και μεριμνούν άοκνα ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου, όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολογιό μας, εν το φωτί παπακιαχού.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

ζεστό φιλί στο χέρι, μια σειρά εκπομπών αφιερωμένες στην Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, την μεγάλη μας και θαυματουργό Αγία, την μυροφόρο την εις Απόστολο, την Απόστολο των Αποστόλων. Πάμε πολλά χρόνια πίσω σε ένα αθωνικό μας ημερολόγιο να τη συναντήσουμε. Ανεβαίνουμε στο καθολικό για την παράκληση του Αγίου Σίμωνος και της Αγίας Μαγδαληνής. 10 το πρωί, με τη δική μας ώρα, στο στερέωμα της Πέτρας. Στη Σιμωνόπετρα βρισκόμαστε. Εδώ σημαίνει 8η Βυζαντινή, κοντά στο μεσόριο της έκτης. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γήν η δόξα σου. Δυο παρακαλούνται να μεσητεύσουν στον δεσποτικό θρόνο. Ο Άγιος Σίμων, ο αιώνιος οικιστής και προστάτης των Σιμωνοπετριτών, μα και η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή. Η μόνη Αγία που εν Αγίω όρη τιμάται ως συγκτήτωρας. Χείρα σου σεπτήν μυροφόρε ασπαζόμεθα, την προσψάφσασαν τους πόδας του Χριστού. Ειν προσκυνούντες πάσης νόσου εκλυτρούμεθα. Μπλέκονται τα παρακλητικά λόγια τόσο περίτεχνα. Το παρά τους φυσικούς νόμους θεμελίωμα της μονής πάνω στον γρανιτένιο βράχο με την θηραϊκή λάβα να δένει το πρώτο χτίσμα και η συγκλονιστική ζεστάδα από το πάντιμο χέρι της Αγίας. Μαρτυρούν την αδιάκοπη και ολοζώντανη τους παρουσία εδώ. Το Τρισάγιο διαβάζεται από τον ηλικιωμένο μοναχό, τονισμένο με μια ασυνάντητη έμφαση. Τίποτα εδώ δεν πρέπει να αλλοιώνεται από τη δύναμη της συνήθειας. Τα μεγαλινάρια στο τέλος της παράκλησης υψώνουν της ψυχής μας τα χέρια και κλιπαρούν για διάσωσμα. Πάλι αλλιώς τονίζονται οι λέξεις. Γράφτηκε και πιο πάνω σε αυτό το ημερολόγιο. Ο χρόνος φαίνεται να λιγοστεύει, η μακροθυμία του βλασφήμως δοκιμάζεται. Τους ασπαζωμένους ευλαβώς την σεπτήν σου χείρα, την μυρίσασαν του Χριστού σώμα μυροφόρε. Διάσωζε εκ βλάβης και πάσης επηρείας, νόσων και θλίψεων.

Ένα ημερολόγιο όρους τα 2016 με τίτλο «Τότε δεν χαμηλώνει ο άθος». Είναι το ιερό της πρόσωπο της Αγίας Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαγδαληνής που έχει δεχτεί τόσα ραπίσματα και φτίσματα από εκείνους που νόθευσαν την αλήθεια των γεγονότων και δυστυχώς ακόμα συνεχίζεται αυτή η ανώσια παραχάραξη της αλήθειας. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή παρουσιάζεται διαστρεβλωμένα. Κι όμως η Μεγάλη μας Αγία ακόμα και αυτούς που βλασφημούν έστω και ανεπίγνωστα το ιερό της πρόσωπο δεν τους εκδικείται, αλλά τους ευεργετεί παντοτινά. Σχεδόν λίγο πριν ξεκινήσει τούτη η εκπομπή, γράφτηκε αυτό μέσα από την ταλέπορη ψυχή μας. Πόσες αστέγνωτες συγγνώμες να σου πέμψουμε, πόσες θλιβερές αιώνιες άγνοιες να θρηνήσουμε, Αγία μου Μαγδαληνή. Την Ανδρία σου ψυχή λαιλατήσαμε αντί να την θαυμάσουμε, την τολμηρή σου θυσία χαλκεύσαμε αντί να διαδώσουμε. Τα ίχνη απ' τα εκστατικά βήματά σου σβήσαμε αντί να ακολουθήσουμε. Κι όμως εσύ το χέρι σου, Ζέουσας πίστης πάνσεπτο σκήνομα, δεν το τραβάς σαν τα έμισα και προδοτικά μας χείλη με θράσος ακουμπάνε πάνω του. Και στέλνεις θέρμη να λιώσεις τις παγερές μας καρδιές και μεσιτεύεις σε εκείνον που λάτρεψες να μην μας παραδειγματίσει, που συκοφαντούμε εκείνη που έχρισε πρωτοκήρυκα της λύτρωσής μας. Πρέσβευε Αγία μας, του υπερθέου μεγάλου διδασκάλου μυσταγωγούμενη, μέσα από την μυρίπνευστη καρδιά σου, για την δαιμονόπληκτη και σκολιά γενεά μας, την δυσόδη. Πρέσβευε, ενωμένη με την υπέραγνο μητέρα, για την απαλλαγή και την επιστροφή στου καινού μνημείου σημάς τον Γολγοθά, τον πανεύωσμο

ξαναπαίρνουμε στα χέρια μας το βιβλίο με τίτλο «Βίος της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής», ένα βιβλίο των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη στη Θεσσαλονίκη. Να διαβάσουμε, να συνεχίσουμε μάλλον να διαβάζουμε. «Δεύτε από θέας γυναίκες Ευαγγελίστριε, και την Σιών είπατε, δέχου παρημών χαράς Ευαγγέλια της Αναστάσεως Χριστού. Φαίνεται από το Άγια Ευαγγέλια ότι η θαυμαστή Μαρία η Μαγδαληνή πήγε πολλές φορές εκείνο το βράδυ του Σαββάτου στον τάφο. Πήγε πρώτα μαζί με την Θεοτόκο νύχτα ακόμη, πολύ πριν ξημερώσει, όπως διαβάζουμε στο Κατά Ματθαίον. Πήγε μαζί με άλλες γυναίκες αργότερα», διαβάζουμε στο Κατά Λουκάν και στο Κατά Μάρκον. «Ήρθε ακόμη μία φορά μαζί με τους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη», όπως διαβάζουμε στο Κατά Ιωάννην. Πολλές φορές, εκείνο το βράδυ του Σαββάτου, πήγε η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή στον τάφο. Οι ευσεβείς μυροφόρες γυναίκες αξιώθηκαν πρώτες αυτές να ακούσουν από Άγγελο Κυρίου το εφρόσινο μήνυμα ότι ηγέρθη ο Κύριος, και να γίνουν πρώτες και αψευδείς μάρτυρες της Αναστάσεως. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας αναφέρει περί της επισκέψεως των μυροφόρων στον τάφο. Ήταν πολλές και ήλθαν στον τάφο όχι μία φορά αλλά δυο και τρεις, συντροφιά μεν, αλλά όχι οι ίδιες και κατά τον όρθρο όλες, αλλά όχι και την ίδια ώρα ακριβώς. Η δε Μαγδαληνή ήλθε πάλι μόνη της και έμεινε περισσότερο. Πρώτη από όλες ήλθε στον τάφο του Υιού του Θεού η Θεοτόκος, έχοντας μαζί της την Μαρία την Μαγδαληνή. Η Παρθενομήτωρ έφτασε την στιγμή που γινόταν ο σεισμός. Αποκυλίστηκε η πέτρα και ανοιγόταν ο τάφος και οι φύλακες ήταν παρόντες αν και συγκλονισμένοι από τον φόβο. Γι' αυτό μετά τον σεισμό αυτοί ανασηκώθηκαν και κοίταξαν αμέσως να φύγουν, ενώ η Θεομήτωρ εντρυφούσε στη θέα. «Εγώ πάντως νομίζω», συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, «ότι για αυτήν πρώτη ανοίχθηκε ο ζωηφόρος εκείνος τάφος. Ότι για την Παναγία άστραψε έτσι ο Άγγελος, ώστε, αν και ήταν ακόμη σκοτάδι, αυτή με το πλούσιο φως του Αγγέλου, όχι μόνο να δει ότι ο τάφος ήταν άδειος, αλλά και τα εντάφια να είναι τακτοποιημένα και πολυτρόπως να μαρτυρούν την έγερση του ενταφιαστέντος. Ήταν δε προφανώς ο Ευαγγελιστής Άγγελος ο ίδιος, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο οποίος λέγει στις γυναίκες που ήσαν μαζί με την Θεοτόκο, «Μη φοβήστε εσείς, ζητείτε τον Ιησού των Εσταυρωμένων, αναστήθηκε, ιδού ο τόπος όπου εκοιτόταν ο Κύριος». Η Θεομήτωρ Παρθένος, συνοδευόμενη από τις άλλες μυροφόρες, επέστρεψε και ιδού ο Ιησούς τη συνάντησε λέγοντας «Χαίρετε». Η Θεοτόκος όταν συνάντησε τον Υιό της και Θεό, πρώτη από όλες τις άλλες είδε και αναγνώρισε τον Αναστάντα και προσπίπτοντας έπιασε τα πόδια του και έγινε Απόστολός του προς τους Αποστόλους. Η Θεοτόκος πριν από όλους. Αυτή είδε τον Αναστάντα και απείλαυσε τη Θεία Ομιλία του. Πρώτη και μόνη άγγιξε τα άχραντα πόδια του, έστω και αν οι Ευαγγελιστές δεν τα λέγουν φανερά όλα αυτά, μη θέλοντας να προσαγάγουν ως μάρτυρα της Αναστάσεως τη μητέρα, για να μην δώσουν αφορμή υποψίες τους απίστους. Μας αποκαλύπτει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, κινούμενος από αγάπη, αυτό που αναφέρεται συνεσκιασμένα από τους Ευαγγελιστές, ότι πρώτοι από όλους τους ανθρώπους η Θεοτόκος δέχθηκε το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως του Κυρίου, και ότι η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή και οι άλλες γυναίκες μυροφόρες που είχαν έλθει ως τότε δεν κατενόησαν την σημασία των λόγων του Αγγέλου και δεν εγνώρισαν αμέσως την αλήθεια. Διαπίστωσε μόνον την κένωση του τάφου και έτρεξε η Μαρία η Μαγδαληνή στους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη και τους μετέφερε μόνον αυτό, ότι δηλαδή ο τάφος ήταν άδειος. Και όταν η Θεοτόκος μαζί με άλλες γυναίκες επέστρεφε και συνήντησε στο δρόμο τον Ιησού και μίλησε μαζί του και πιάσε τα άχραντα πόδια του, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή δεν ήταν μαζί με την Μητέρα του Θεού,
διότι είπε στους Αποστόλους, εσήκωσαν τον Κύριο από το μνήμα και δεν γνωρίζουμε που τον τοποθέτησαν. Δεν είχε καταλάβει ακόμη τίποτε περί της Αναστάσεως. Οι δύο μαθητές ήρθαν στον τάφο τρέχοντας. Διαπίστωσαν ότι όσα τους είπε η γυναίκα ήταν αληθινά. Μέσα στον άδειο τάφο ο Πέτρος με τον Ιωάννη είδαν τα οθόνια και το σουδάριον και έφυγαν. Η Μαρία η Μαγδαληνή όμως μένει κοντά στον τάφο και κλαίει γοερά. Ίστατο η Μαρία έξωθεν του μνημείου κλαίουσα. Κλαίει γιατί χάθηκε το σώμα του Κυρίου της και δεν ξέρει ποιος το πήρε. Η Χριστοφόρος Μαγδαληνή έμεινεν εμφυλοχωρούσα το μνήμα τη και περιενώσθη αλίουσα και λιβάδας, δηλαδή ποταμούς, και λιβάδας δακρύων ενστάζουσα. Η επιμόνω προς εδρία υψηλότερον τη καραδοκούσα μαθήν. Απαρηγόρητη κλαίει και θρηνεί, γιατί δεν μπορεί να αντέξει την στέρηση τέτοιου θαυμαστού διδασκάλου, ευεργέτου και σωτήρος. Γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Η ξεύρουση γάρ εφιλόθεε ψυχέ και καρδίε τι αξίζει ο Θεός και ο Ιησούς, και δια τούτο όταν τον στερηθούν, τρέχουν επάνω και κάτω, τον ζητούν επί πόνος και χύνουν δι' αυτόν αιματωμένα δάκρυα, όθεν και ο Δαβίδ έκλαιγε απαρηγόρητα δια την στέρηση του Θεού, διό έλεγεν «Εγεννήθη τα δάκρυά μου εμεί, άρτος ημέρας και νυχτός, εν το λέγες θέμη, καθεκάς την ημέραν, που εστίν ο Θεός». Δια τούτο και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ταύτην την σωτήριον συμβουλήν δίδει εις κάθε ψυχήν, να είναι πρόθυμος και να δακρύει ή να αξιωθεί να απολαύσει νοερός εκείνα που ηξιώθησαν να ειδούν εμυροφόροι αισθητός, ούτω λέγον. Καν Μαρία της εις, καν η άλλη Μαρία, καν Σαλόμη, καν Ιωάννα, δάκρυσον ορθρία. Είδε πρώτη των λίθων ηρμένων, τυχόν δε και τους αγγέλους και Ιησούν αυτών. Ένας λόγος του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου εις το Πάσχα. Βλέπε, αγαπητέ αναγνώστα, πόσην μεγάλην ωφέλειαν προξενούν τα δάκρυα, διότι αυτά έκαναν τις μυροφόρες γυναίκες να ειδούν τον Αναστάντα Χριστόν, αυτά τις έκαναν να ειδούν τους αγγέλους, αυτά τις αξίωσαν να γίνουν της Αναστάσεως πρώτε κήρυκες και να χρηματίσουν των Αποστόλων και Ευαγγελιστών του Κυρίου Ευαγγελίστριε. Για τον θρήνο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής έξω από τον τάφο, γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Το γυναικείο φύλο διακρίνεται κατά κάποιον τρόπο για την λεπτότητα των αισθημάτων του και έχει μεγαλύτερη τάση προς ίκτο. Αυτό το λέγω για να μην απορρίσεις, γιατί τέλος πάντων η Μαρία θρηνούσε πικρά στον τάφο, ενώ ο Πέτρος δεν έκανε κάτι παρόμοιο. Οι μαθητές λοιπόν έφυγαν για να επιστρέψουν στα Ιεροσόλυμα, ενώ εκείνη στάθηκε κοντά στον τάφο. Ήταν μεγάλη παρηγοριά να βλέπει το μνήμα. «Να, την κοιτάζεις, που σκύβει και θέλει να δει τον τόπο που βρισκόταν το σώμα, προκειμένου να παρηγορηθεί. Γι' αυτό και έλαβε μεγάλο μισθό για αυτή την μεγάλη φροντίδα της. Γιατί εκείνο που δεν είδαν οι μαθητές, το είδε πρώτη η γυναίκα. Είδε δηλαδή δύο αγγέλους να κάθονται ο ένας προς το μέρος των ποδιών και ο άλλος προς το μέρος της κεφαλής, με λευκή ενδυμασία και το πρόσωπο γεμάτο από πολύ φεδρότητα και χαρά. Από την εμφάνιση των δύο αγγέλων η Μαρία μένει έκπληκτη, θαμπωμένη από το παράδοξο θέαμα. «Γυναίκα, γιατί κλαις? Ποιον ζητείς?» Την ρωτούν. Και αυτά τα είπαν κατά κάποιον τρόπον σαν να την επέπληταν. «Γιατί κλαις αφού τόσα είδες? Ακόμη φοβείσαι και δεν μπορείς να εννοήσεις τίποτε υψηλότερο. Ακόμη αμφιβάλλεις και διστάζεις. Ποιον ζήτης? Εκείνον που ηγέρθη, που αναστήθηκε. Βλέπεις αγγέλους να κάθονται μέσα στον τάφο και εσύ ακόμη πιστεύεις ότι εσύλησαν το σώμα? Ποιος μπορεί να κλέψει βασιλέα που φρουρείται από αγγελική φρουρά?» Και εκείνη λέγει,
πήραν τον Κύριό μου από το μνημείο και δεν γνωρίζω που τον έβαλαν. Αυτό που είπε προηγουμένως στους Αποστόλους, αυτό λέγει και στους Αγγέλους. Αλλό της καλής καρτερίας, ό της επενετής πολυπραγμοσύνης, ου παρίδεν αυτήν ο ποθούμενος, ου καφή και τι απιστία, βυθίζεται ο ζητούμενος. Αλλά τον ζέοντα πόθων ειδών αυτομάτως εφιστάται. Ένα απόσπασμα από ομιλία εις το 8ον Εωθηνών Θεοφάνους του Κεραμαίους. Τότε στράφηκε πίσω η Μαρία και βλέπει τον Ιησού. Πώς εστράφει ξαφνικά μπροστά ο πίσω, ενώ μιλούσε με τους αγγέλους. Από την όψη και το βλέμμα των αγγέλων, από την έκπληξή τους και την στάση τους μόλις αντίκρισαν τον Κύριο, γυρίζει και αυτή προς τα πίσω και βλέπει τον Ιησού. Και εκείνος τη ρωτάει, «Γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς?» Δεν τον αναγνωρίζει ακόμη. Τα μάτια της εκρατούντο του μη επιγνώνε αυτόν, όπως διαβάζουμε στο Καταλουκάν. Όπως έγινε με τους δύο μαθητές που βάδιζαν προς την Εμαούς, ίσως δεν τον αναγνώρισε αμέσως, επειδή τα μάτια της θάμπωσαν από το πολύ κλάμα και δεν έβλεπε καθαρά, ίσως ακόμη δεν είχε φέξει καλά η μέρα, ίσως διότι έτσι ο ίδιος ο Ιησούς οικονόμησε, εμφανιζόμενος με την πιο ταπεινή και κοινή ενδυμασία, ώστε να τον νομίσει για κύπουρο. Και του λέγει, «Κύριε, εάν εσύ τον πήρες στα χέρια σου, πες μου που τον έχεις τοποθετήσει και εγώ θα τον πάρω από εκεί. Ό,τις γυναικείας αγάπης, ό,τις ευνίας και φιλοστοργίας της γυναικός», σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και η απάντηση, το άκουσμα του ονόματός της από το γλυκί στόμα του Κυρίου, «Μαρία». Στρέφεται, λέγει αυτή τότε και συγκλονισμένη από το άκουσμα, αυθόρμητα απαντά, «Ραβουνί», δηλαδή διδάσκαλε. Ο Θεός Λόγος που γνωρίζει και βλέπει τους διαλογισμούς και τις καρδιές των ανθρώπων, δεν την αφήνει να βασανίζεται άλλο. Φώτισε το νου της, φώτισε τους οφθαλμούς της, να δει και να κατανοήσει ποιος είναι αληθινά αυτός που της μιλά. Σπέβδει τότε να αγκαλιάσει και να σπαστεί τα πόδια του Κυρίου. Αλλά αυτός την αποτρέπει και της λέγει, «Μη μου άπτου, ούπο γάρα να βέβηκα προς τον πατέρα μου. Στάσου μακριά, μη με εγγίζεις». Επειδή το ακόμη η Μαρία ατελείς κατά το φρόνημα και τον αναζητούσε στον τάφο ως άνθρωπο, θέλει να ανυψώσει το φρόνημά της, ώστε να μην τον νομίζει πλέον άνθρωπο, αλλά και Θεό. «Μη με πλησιάσεις, μη με αγγίξεις, δεν φέρω πλέον το ίδιο φθαρτό σώμα, την σάρκα της παχύτητος και της φθοράς. Το σώμα αυτό δεν μπορείτε να το πλησιάσετε και να το αγγίξετε, επειδή η διάνοιά σου δεν ίγγισε το ύψος του σχετικά με μυστηρίου, ότι ενώ είμαι Θεός, τώρα βλέπομαι σε σώμα και μάλιστα θεοειδές. Γι' αυτό μη με αγγίζεις». Και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις γράφει σχετικός, «Ας μη ζητήσουμε ανάμεσα στους νεκρούς αυτόν που ζει. Ο Κύριος αποθεί όποιον τον ζητεί με αυτόν τον τρόπο, λέγοντάς του, «Μη μου άπτου. Όταν ανεβώ στον πατέρα μου, τότε θα σου επιτρέπεται να με αγγίζεις». Θέλει να πει, μην αποτυπώσεις την πίστη σου την σωματική και δουλική μορφή μου, αλλά να λατρεύεις αυτόν που βρίσκεται στην δόξα του Πατέρα και υπάρχει με τη μορφή του Θεού και που είναι Λόγος του Θεού. Το «μη μου άπτου» μπορεί να σημαίνει και την νοητή προσέγγιση και επαφή, διότι η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή ήθελε να ερευνήσει πώς οικονομήθηκε το μυστήριο της Αναστάσεως. Την απομακρύνει και την αποθαρρύνει από τέτοιου είδους ερωτήσεις και είναι σαν να της λέγει, «Μην ερευνάς και θέλεις να εξετάσεις αυτά που είναι πάνω από τις δυνάμεις σου και τα μέτρα σου, γιατί ακόμη δεν μπορείς να ανεβείς και να φτάσεις σε τέτοιου είδους μυσταγωγία, επειδή δεν ανέβηκα ακόμη
προς τον πατέρα μου, ώστε και εσάς να σας ελκύσω και να σας ανεβάσω στην υψηλότερη θεωρία και γνώση που θα γίνει με την κάθοδο σε εσάς του Αγίου Πνεύματος.

μεγάλη τιμή για την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή. Να αξιωθεί να ειδεί τον Κύριο πρώτη μετά την Θεοτόκο. Μεγάλη ευτυχία για την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή να ειδεί πρώτη τον Αναστάντα Ιησού και να μιλήσει μαζί του μετά την Θεοτόκο. Μεγάλη τιμή να την στείλει στους Αποστόλους να μάθουν και αυτή την χαρμόσυνη είδηση. Διότι αμέσως μετά προσθέτει, πορεύου δε προς τους αδελφούς μου και υπέ αυτής, αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ημών και Θεόν μου και Θεόν ημών. Και συνεχίζει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης. Έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή, απαγγέλουσα τις μαθητές ότι εώρα και τον Κύριον και ταύτα είπεν αυτή. Γίνεται η Μαρία των Αποστόλων Απόστολος, των μαθητών Κήρυκας, των Ευαγγελιστών Ευαγγελίστρια. Ο Χριστός την διάλεξε για αυτήν την υψηλή διακονία και αποστολή. Αυτή λοιπόν φεύγει, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, για να αναγγείλει αυτά στους μαθητές. Τόσο σπουδαίο πράγμα είναι, λέγει, η προσεδρία και η καρτερία.

Αφήνουμε για λίγο το βιβλίο με τον θαυμαστό βίο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής και ανοίγουμε το βιβλίο του μακαριστού μοναχού Μωυσή, του Αγιορείτη, Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης, ο γέρον της Αναλήψεως, μια έκδοση της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, του Άγιον Όρος. Πολλές οι επιστολές στο αρχείο της Μονής, όπου Μητροπόλεις και κοινότητες της Μακεδονίας και της Μικράς Ασίας παρακαλούν να έλθουν οι Σιμωνοπετρίτες πατέρες με το τίμιο λείψανο της Αγίας Μαγδαληνής. Είναι πολλές και οι ευχαριστήριες επιστολές που αναφέρουν θαύματα της Αγίας. Μετά την τέλεση του αγιασμού και της λιτανίας, ακρίδες εξαφανίζονταν από τους αγρούς. Σε εκείνες τις αποστολές συχνά συνόδευε το Άγιο Λείψανο και ο πατήρ Ιερώνυμος, ο Άγιος Ιερώνυμος, ο Σιμωνοπετρίτης. Να έχουμε την ευχή του Αγίου. Την ίδια περίοδο από την Γαλάτιστα Χαλκιδικής γράφει στη Μονή: «Εδώ ακρίδες δεν είναι άλλε εις εν μέρους. Φοβούνται όμως ο κόσμος την έφοδον της ακρίδος και παρεκάλεσαν την Αγίαν Μαγδαληνήν. Σκέπτονται δε να κανονίσουν και να έρχεται κατέτος ευλαβούμενη την Αγίαν και ζητούνται στην χάριν αυτής. Διηγούνται μια παλαιότερη επίσκεψή του στην Μικρά Ασία. Μοναχός ήλθε με τον γέροντά του Σταυρίουλα, το χωριό μας. Ήλθαν με το χέρι της Αγίας Μαγδαληνής, γιατί είχε πέσει ακρίδα. Μείνανε μάλιστα στο σπίτι του νεομάρτυρος Αγίου Νεκταρίου και υπέδειξαν πως και τα υπόλοιπα λείψανα του Αγίου πρέπει να τα πάνε στο ναό, γι' αυτό το σπίτι δεν προκόβει. Η ακρίδα μετά τη λιτανία έπεσε στη θάλασσα». Σημειώνει ο μακαριστός μοναχός Μωυσής ο Αγιορείτης: «Ο μεγαλύτερος θησαυρός της Μονής είναι η αριστερή παλάμη της Μυροφόρου, Παρθένου εις Αποστόλου και μαθήτριας του Κυρίου, Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Συχνά ευωδιάζει, έχει θερμότητα ζωντανού ανθρώπου και τελεί θαύματα στους με πίστη ασπαζόμενους αυτήν. Ο πατήρ Ιερώνυμος είχε ιδιαίτερη ευλάβεια στη Μυροφόρο. Είχε μονάσιο μακαριστός μοναχός Μωυσής ο Αγιορείτης για αρκετό διάστημα στο πλάι του μακαριστού Αγίου Γέροντος Εμιλιανού του Σιμωνοπετρίτου. Είχε συνεχώς αυτήν την εμπειρία της θαυματουργίας της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Να διαβάσουμε και άλλα θαύματα. Τα λιεύσαμε στο διαδίκτυο, αλλά και μέσα από το βιβλίο «Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή» του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Χαραλάμπους Βασιλόπουλου, από τις εκδόσεις Ορθόδοξος Τύπος. Επισκεφθήκανε τον γέροντα Μυτιλινιό κύριο Τραγάκη μερικοί ευλαβείς χριστιανοί στο Πλωμάρι για να μάθουν για θαυμαστά ιστορούμενα σχετικά με την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή. Ήταν ξαπλωμένος και καταβεβλημένος από τη μεγάλη ηλικία. Όταν όμως του εξηγήσανε το σκοπό της επισκέψεως, άλλαξε η διάθεσή του. Σηκώθηκε αμέσως. Εκείνη τη στιγμή έγινε ένας άλλος άνθρωπος. Μας είπε ότι είναι 106 χρονών, ότι υποφέρει από αρρώστιες και ότι τον εγκαταλείπει η μνήμη του. Επειδή δεν μπορούσε ο ίδιος να τα γράψει, μας παρακάλεσε να τα γράψουμε εμείς. Και άρχισε να αφηγείται για θαύματα που είδαν τα μάτια του στο όνομα της Μυροφόρου Αγίας, της Μαρίας της Μαγδαληνής. «Η πρώτη γνωριμία μου με την Παρασκευή Πετρέλη, όπως λεγόταν η μοναχή, έγινε κατά το 1914. Αυτή η νέα, η Παρασκευή, ήταν παράλυτη στα πόδια και στα χέρια. Ήταν στρεβλά εξαιτίας ενός ατυχήματος. Είχε πέσει όταν πήγαινε στο σχολείο. Η Παρασκευή έβλεπε συχνά στον ύπνο της την Αγία Μαγδαληνή, της οποίας είχε και εικόνα στο σπίτι της. Επίσης, οραματιζόταν την Αγία καθώς και άλλους Αγίους. Γι' αυτό πηγαίνανε πολλοί να τη ζητήσουν να παρακαλέσει για ασθενείς ή για μια άλλη ανάγκη τους. Αυτά τα είχα πληροφορηθεί από πολλούς και μου δόθηκε η εξής αφορμή να την γνωρίσω. Είχα ένα κοριτσάκι 5 χρονών.
που είχε αρρωστήσει. Από βασκανία και οι γιατροί το είχαν καταδικασμένο. Αποφασίσαμε με τη γυναίκα μου να ζητήσουμε τη βοήθεια της Παρασκευής. Πήγαμε στο σπίτι της. Εγώ περισσότερο από περιέργεια παρά από πίστη. Κι είδαμε ένα ανθρώπινο κουρέλι να σέρνεται στην κυριολεξία. Προσκυνήσαμε την εικόνα της Αγίας Μαγδαληνής και την παρακαλέσαμε να έλθει στο σπίτι, να γιάνει το παιδί. Στην αρχή αρνήθηκε, αλλά με την επιμονή μας δέχτηκε και μια μέρα ήλθε στο σπίτι πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Παράλυτη ήταν και ήταν μέρες νηστείας. Ζήτησε να κλείσουμε τις πόρτες και τα παράθυρα. Το βράδυ διάβασε μια παράκληση και εγώ ανέβηκα στο δωμάτιό μου να κοιμηθώ. Τη νύχτα από περιέργεια κατέβηκα να δω τι θα έκανε και τη βρήκα σε μια κατάσταση οραματισμού, περισυλλογής, κάτι τέτοιο και μιλούσε για τη ζωή μου κατά τη νεότητά μου όταν ήμουνα στη Σμύρνη με κάθε λεπτομέρεια. Το πρωί ζήτησε ένα ποτήρι νερού. Κάτι είπε και το έδωσε στο άρρωστο παιδί μου. Από τη στιγμή εκείνη η κατάσταση άρχισε να καλυτερεύει και έγινε εντελώς καλά. Από τότε προσκολήθηκα σε εκείνη, η οποία με τράβηξε όπως ο Χριστός στη Μαγδαληνή. Η Παρασκευή έβλεπε και άλλους Αγίους εκτός από την Αγία Μαγδαληνή. Μάλιστα δει όταν έβλεπε τον αρχιστράτηγο Μιχαήλ έπεφτε σε φοβερή περισυλλογή, που μια φορά διήρκησε 2 μέρες. Και ο Αρχάγγελος επέμενε να γίνει μοναχή. Θεράπευε πολλούς ασθενείς ή καλυτέρευε η κατάστασή του στο όνομα της Αγίας Μαγδαληνής. Προς τούτο πήγαινε με την εικόνα στο σπίτι τους, διάβαζε παρακλήσεις και όταν επρόκειτο να βελτιωθεί η κατάσταση του αρρώστου, η εικόνα έτριζε. Όταν επρόκειτο να συμβεί το αντίθετο, το τζάμι της εικόνας εράγιζε. Μια μέρα που πήγε στο σπίτι μιας γριάς που υπέφερε από πόνους στα πόδια της, αφού έκανε τα καθημερινά, γύρισε στο σπίτι της και άρχισε να κλαίει. Όταν την ρώτησα, μου είπε το παράπονό της, ότι ενώ ζητούσε να γίνει η γριά καλά, εκείνη που ήταν νέα έμενε παράλυτη. Και τη νύχτα είδε στο όνειρό της την Αγία Μαγδαληνή, που της είπε ότι θα περπατήσει, αλλά όχι μόνη της. Της υπέδειξε δε να πιέσει με τα χέρια της τα γόνατά της και θα άκουγε τριγμούς. Εδίσταζε να κάνει αυτή την προσπάθεια και εγώ της το επέβαλα. Έκανε αυτό που της υπέδειξε η Αγία Μαγδαληνή και πράγματι ακούστηκαν τριγμοί και αμέσως τη βοήθησαν να σηκωθεί και να κάνει μερικά βήματα. Έκτοτε περπατούσε, αλλά πάντα με τη βοήθεια κάποιου. Κατά το 1930 περίπου η Παρασκευή έγινε μοναχή από τον πατέρα Ευγένιο στην εκκλησία της Πλαγιάς. Στη γιορτή της Αγίας Μαγδαληνής πήγαμε στην εκκλησία στη Γέρα. Εκεί λειτουργούσε ο επίσκοπος Μοσχονησίων Φώτιος. Όταν την είδε την κάλεσε κοντά του και εν συνεχεία την έκανε μεγαλόσχημη με το όνομα Παϊσία. Η Αγία Μαγδαληνή παρουσιάστηκε στην μεγαλόσχημη Παϊσία κατά τον ύπνο της και της είπε την επιθυμία της να κτιστεί μια εκκλησία στο Πλωμάρι, στο όνομά της. Με την πρωτοβουλία τη δική μου και 2-3 άλλων, κτίστηκε η εκκλησία στα 1934. Επίσης με την πρωτοβουλία των πιστών, που ήταν δίπλα στην μοναχή Παϊσία, ιδρύθηκε ένα φιλανθρωπικό σωματείο με το όνομα Μυροφόρος Μαρία Μαγδαληνή, που ανέπτυξε μεγάλη φιλανθρωπική δράση και εξακολουθούσε να υπάρχει μέχρι σήμερα, αλλά παραμελημένο.

Στο χωριό Βασιλικά υπήρχε μια πλούσια οικογένεια. Ταλιάνοι. Η κόρη τους μόλις παντρεύτηκε έπαθε φυματίωση και τρέλα. Ο άντρας της ζήτησε τη βοήθεια της μοναχής Παϊσίας. Πήγαμε μαζί στα Βασιλικά. Ήταν Μεγάλη Πέμπτη. Η μοναχή Παϊσία όταν είδε την άρρωστη είπε ότι θα γίνει καλά. Ζήτησε να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να μην ξανανοίξουν. Και άρχισε να διαβάζει. Η άρρωστη άρχισε να γονγίζει και είδα το σώμα της να φουσκώνει, ενώ ακούγαμε στα παράθυρα κρότους σαν να πέφτανε πέτρες. Όταν τέλειωσε η άρρωστη άρχισε να ηρεμεί και να επανέρχεται στη φυσική της κατάσταση. Την επομένη σηκώθηκε και φόρεσε τα καλά της για να πάμε στην εκκλησία. Καθώς βγαίναμε όμως η μητέρα της την εμπόδισε. Πριν φύγουμε από τα Βασιλικά, η μοναχή Παϊσία είπε στον άντρα της πως αν ξαναβλαστημήσει, τότε η γυναίκα του θα πέθαινε. Τον Ιούλιο στη γιορτή της Αγίας Μαγδαληνής στο Ανδρόγυνο ήλθε στην εκκλησία να δεκαπεντήσουν στο πλωμάρι. Ο άντρας της πήγε κάπου, μάλωσε και βλαστήμησε. Όταν γυρίσανε στα Βασιλικά το επανέλαβε. Δεν πέρασε πολύ καιρό. Και η γυναίκα του πέθανε.

Ονομάζομαι Αλεξάνδρα Φιλιππίδου, το γένος Κωστοπούλου και ζω στις Καμάρες Πατρών. Πριν από μερικά χρόνια ήλθα στη Μυτιλίνη για να προσκυνήσω τους Αγίους της και συμπτωματικά βρέθηκα στις 22 Ιουλίου στην Σκόπελο της Γέρας, όπου με έφεραν για να προσκυνήσω την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή. Ήταν η μέρα της γιορτής μου. Αφού προσκύνησα την Αγία Εικόνα και τα Άγια Λείψανά της, κατέβηκα και στις κατακόμβες της και ενθουσιάστηκα για αυτά που είδα, αλλά και από την μεγάλη κοσμοσυρωή κατά την ημέρα της γιορτής της. Έφυγα από το νησί ενθουσιασμένη και με βαθιά την πίστη μέσα μου για όσα αξιώθηκα να δω. Την πρώτη βραδιά που κοιμήθηκα στο σπίτι μου, βλέπω στον ύπνο μου την Αγία Μαγδαληνή, όπως ακριβώς είναι στην εικόνα της, αλλά με ολόξανθα μαλλιά που έπεφταν και έφταναν μέχρι τους γοφούς της και έλαμπε ολόκληρη. Εγώ αμέσως δακρυσμένη της λέγω να με βοηθήσει και εκείνη μου απάντησε «Όχι τώρα, γιατί δεν είσαι έτοιμη». Ξύπνησα και ήταν σαν να την έβλεπα ακόμη. Αλλά σε λίγο κι αφού έκανα την σχετική προετοιμασία, εκείνη με βοήθησε και δέχτηκα, χωρίς να το περιμένω, άφθονη τη βοήθειά της. Γι' αυτό την ευχαριστώ και την μεγαλύνω. Την άλλη χρονιά ήλθε η γιορτή της και εγώ δεν την θυμήθηκα. Εκείνη την ημέρα μαζί με μια φίλη μου περπατούσαμε στο δρόμο. Ξαφνικά μπροστά μου παρουσιάστηκε μια καλόγρια και όταν γύρισα και την κοίταξα ήταν ίδια με την Αγία Μαγδαληνή η μορφή της. Μόνο τα ρούχα της ήταν διαφορετικά. Συγκλονίστηκα, δεν ήξερα τι να κάνω. Προχώρησα και εκείνη προχώρησε δίπλα μου και άρχισε να με ακολουθεί αρκετό δρόμο, χωρίς να μου μιλά. Μόνο με κοίταξε και ξαφνικά χάθηκε από μπρος μου. Εξαφανίστηκε με μεγάλη ταραχή. Γύρισα στο σπίτι μου. Αφού διηγήθηκα στη φίλη μου τι ακριβώς συνέβη και βλέποντας το ημερολόγιο, διαπίστωσα ότι είχε ημερομηνία 22 Ιουλίου, η ημέρα της γιορτής της, την οποία εγώ παρά τις υποσχέσεις μου προς την Αγία είχα ξεχάσει. Από τότε την έχω Αγία μου, την παρακαλώ και επικαλούμε τη χάρη της και την ευχαριστώ που με αξίωσε να την ειδώ δύο φορές, και στον ύπνο μου μα και στην πραγματικότητα ζωντανή. Δοξάζω το όνομά της και τακτικά διηγούμε το μεγάλο θαύμα της. Από το βιβλίο «Η Αγία Μυροφόρος Μαγδαληνή και τα θαύματά της στην Σκόπελο της Μυτιλίνης», πρώτο πρεσβυτέρου, πατρός Γεωργίου Χάντζη Στυλιανού, αρχιερατικού επιτρόπου Γέρας.

Και ξανά στο βίο, λίγο πριν το τέλος και της σημερινής δεύτερης εκπομπής με τον τίτλο «Ζεστό φιλί στο χέρι». Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή αγγελιοφόρος προς τους μαθητές, από το στόμα της θα διαλαληθεί το μήνυμα της Αναστάσεως. Χαράς Ευαγγέλια της Αναστάσεως Χριστού. Αυτό όμως ήταν και θεϊκή οικονομία, διότι από τη γυναίκα ήλθε η λύπη στον κόσμο. Η προμήτωρ Εύα έγινε πρόξενος λύπης στον Αδάμ. Μια γυναίκα πάλι θα γίνει τώρα μηνυτής της χαράς τους άνδρες. Γυναίκα έφερε την πτώση, αλλά και γυναίκα θα διακηρύξει το σωτήριο γεγονός της Αναστάσεως. Το χαίρετε σμυροφόρης φθενξάμενος. Των θρήνων της προμήτωρος Εύας κατέπαυσας τη Αναστάση σου Χριστέ ο Θεός. Της Αποστόλης δε της σεις, κηρύττην επέταξας, ο σωτήρ εξανέστη του μνήματος.

μέσα στο χαρμόσυνο πεντηκοστάριο που δεν μπορεί να τον οθεύσει, να νοθεύσει τη χαρά του τίποτε μα τίποτε αυτού του ματέου και προσκέρου κόσμου. Είναι εδώ μπροστά μας οι θαραλέες γυναίκες με τα μύρων προσερχόμενες. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή και η Παναγία μας, η πιο μεγάλη χαρά από τις χαρές. Εκείνη που είδε πρώτη τον Αναστημένο.

ξυστορήσεις που με πόση ελπίδα γεμίζουν την ψυχή μας, αδελφοί μου, των νεοθυνών ιστορημάτων, των νεοθυνών Ευαγγελίων. Σε τούτη τη φετινή μας πορεία και διαδρομή, την νεοθυνή, οδηγός μας η Απόστολος των Αποστόλων, εις Απόστολος αφοσιωμένη και ανδριωμένη μυροφόρος, η μυσταγωγούμενη υπό του υπερθέου μεγάλου διδασκάλου, η πρωτοκήρυκας της λύτρωσής μας, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, ποτέ δεν φοβήθηκε, ποτέ δεν εγκατέλειψε και έμεινε στη σκιά του Σταυρού να καρτερά στο πλάι της μάνας όλου του κόσμου, και ήταν εκείνη που πρώτη κήρυξε και ανήγγειλε σε όλους μας την κόσμο χαρμόσυνη έγερση του λυτρωτή μας.

Χριστό το διημάς εκ Παρθένου τεχθέντη, σε μνή Μαγδαληνή οικολούθης Μαρία, αυτού τα δικαιώματα και τους νόμους φυλάτουσα, όθεν σήμερον την Παναγίαν σου μνήμην εορτάζοντες, αμαρτημάτων την λύσιν, ευχές σου λαμβάνομεν. Ο υπερούσιος Θεός εν το κόσμο με τα σαρκός επιφυτών μυροφόρε, σε αληθή μαθήτριαν προσήκατο, όλην σου την έφεσιν προς αυτόν και κτημένην, όθεν και οι άματα επετέλεσας πλίστα και μεταστάσαν ειν εν ουρανής, υπέρ του κόσμου πρεσβεύεις εκάστοτε. Λόγις λαμπρινθήσα της του Χριστού, κόσμου την απάτην καταλέλυπας, και αυτό προσήλθες, Μαγδαληνή Μαρία, και τούτο οικολούθης ψυχής θερμότητη. Αυτή η θερμότητα, αυτή η ζέση της ψυχής της είναι αντιληπτή και σήμερα, αδελφοί μου. Έναν συγκλονισμό νιώθει ο καθένας αν ασπάζεται το εκτύπωμα της άκτης της Θείας Χάριτος, σαν κοινωνεί την αγιότητά της. Αυτό το ζεστό χέρι που άγγιξε τον αναστημένο Ιησού, κι είναι σαν να κατασπαζόμαστε εκείνον, μόλις ερχόμαστε σε επαφή με το παντοτινά ζεστό χέρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Να ευχόμαστε να μην φύγει ποτέ εκείνη η θέρμη από την ψυχή μας, μα και από τα έμισα χείλη μας. Αν θέλει ο Θεός, θα βρισκόμαστε μαζί και με το τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς, της αφιερωματικής σειράς, με τίτλο «Ζεστό φιλί στο χέρι». Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου και της Αγίας εις Αποστόλου και Μυροφόρου και Θαυματουργού Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν ξανά στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Κύριε, εις άκουσον εις το σεφείς μου, ενώθησε τη δεησή με τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έλθεις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεβίωξον εκτρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασε με πεμέ το πνεύμα μου, ενεμίε ταράχθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτσε εν πάσου της έλης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδροσή. Ταχύς άκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσον έτσι καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιησόν με το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλθησα. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν μην υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, τη σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Έλεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψιος την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στλίπουν στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου.

Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήρωμε από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσε τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες ετήσεσαι με ημίτε μου. Ιδού καραλήφθια νηγάπησα στάδελα και τα ακρίβεια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπετε καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγκαλίαση και ευφροσύνη. Αγκαλιάσου με οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε αν του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγκαλία σου σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον μου. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβήσε τη σε επιστρέψου. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου και δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανακαιλεί την ένεσή σου. Ότι ήθελες αστησία νέτο κάρου, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνετριμένο. Καρδία συνετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξοδενώσει. Αγάπηνον Κύριε την ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν ευδοθυσιαστήριόν σου μόσχους.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστας αμαρτίας ημών, Δέσποτας υπόρρισον της ανομίας ημήν, Άγια επίσκεψε και ίασε τ' ασθενία ημών, ένεκε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίαστε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθέ το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφούμε τους φιλέντες ημών, και εμείς εν έχεις ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

Επίβλεψε ο γενήνωσε πλάθνο ασκηλήτρο σε εμά εν τα εχθρόνι μόν. Σίγαρη Θεό ημών και εμεί λαό σου, πάντε εργαχειρό σου.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
5: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων». Η πρώτη μας αναφορά με μια σειρά εκπομπών είναι τα δοξαστικά του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Τα δοξαστικά ερμηνεύει ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής.
1: Παραμένοντας στη μεγάλη εορτή των Θεοφανίων, ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με το δοξαστικό των Ένων, «Νάματα Ιορδάνια», σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου.

ένσαρ και λίχνε σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου είναι το δοξαστικό του εσπερινού της εορτής της συνάξεως του Ιωάννου του Προδρόμου που εορτάζει στις 7 Ιανουαρίου. Το ακούμε και αυτό από τη φωνή του Διακοδιονύση Φυρφύρη.

Τελευταίο μέλος της σημερινής μας εκπομπής θα είναι το ομόηχο, σε πλάγιο δηλαδή του Δευτέρου, και νυν από τον εσπερινό της συνάξεως Ιωάννου του Προδρόμου. Θεός λόγος επεφάνει. Ακούμε και πάλι το Διάκο Διονύση Φυρφυρή με Ισοκράτες τους Παναγιώτη Μάθο και Θανάση και Βαγγέλη Γλάρο. Όπως και όλες οι υπόλοιπες ηχογραφήσεις σήμερα, έλαβαν χώρα στο Sigma Sound Studio από το Γιάννη Σκιαδά τον Ιανουάριο του 1988.

0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
5: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
6: Γέροντα Χριστός Ανέστη.
7: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
6: Κυριακή του Τυφλού, η ερχόμενη Κυριακή, και βλέπουμε στο Ευαγγέλιο άλλο ένα θαύμα του Κυρίου σε κάποιον εγκαινετή τυφλό. Σας παρακαλώ, μιλήστε μας για τα νοήματα και αυτής της περικοπής.
7: Να πω ότι καταρχάς τυφλοί εμείς είμαστε. Ότι όχι αυτός που περιγράφει το Ευαγγέλιο, ο οποίος ανέβλεψε, αλλά εμείς τυφλοί όντες έχουμε τον Χριστό και δεν τον βλέπουμε. Το Ευαγγέλιο το οποίο θα αναγνωστεί την Κυριακή είναι από το κατά Ιωάννη Άγιον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 9, στίχος 1 έως 38. Λέει λοιπόν ότι κατά εκείνον τον καιρό, περνώντας ο Ιησούς από κάποιον τόπο, είδε έναν άνθρωπο τυφλόν εγκαινετής. Ήταν γεννημένος τυφλός. Και οι μαθητές του τον ερώτησαν, σύμφωνα με την νοοτροπία της εποχής εκείνης που υπάρχει μέχρι και σήμερα, λέγοντάς του, διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, για να γεννηθεί τυφλός. Και απεκρίθη ο Κύριος και είπε ότι ούτε αυτός εμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανερωθεί τα έργα του Θεού σε αυτόν. Εμένα πρέπει να εργάζομαι τα έργα του Βεψαντός μου έως ημέρα σε στήν. Και πρέπει να κάνω τα έργα του Θεού μέχρι ότου είναι ημέρα. Δηλαδή μέχρι ότου είχε χρόνο ο Κύριος ανθρωπίνος για να επιτελεί τα έργα του Θεού. Και τότε είπε ακόμα κάτι πολύ σημαντικό. Όταν εν το κόσμο φως ημι του κόσμου. Το φως του κόσμου είναι ο Χριστός. Τελικά δηλαδή τυφλός είναι αυτός που δεν έχει το πραγματικό φως του Χριστού στην καρδία του. Και τότε λοιπόν έπτυσε κάτω και πήγαμε πυλών εκ του πτύσματος και επέχρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού και τον έστειλε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και του είπε να πάει να ανοιχθεί και ήρθε βλέποντας. Οι γείτονες και οι άλλοι που τον ήξεραν ότι ήταν τυφλός διερωτώνταν και έλεγαν πώς αυτός άνοιξε τους οφθαλμούς του και πώς έγινε καλά ενώ ήταν τυφλός εγκαινετής. Και ρώτησαν τον άνθρωπο πώς έγινε αυτό το πράγμα και αν ήταν αυτός και αυτός επιβεβαίωνε ότι αυτός είναι και κάποιος άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, έκαμε επιλόν και επέχρισε τους οφθαλμούς του και του είπε να ανοιχθεί στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Απερθόν δε και νυψάμενος ανέβλεψε, έλεγε στους Ιουδαίους. Εκείνοι του λένε πού είναι λοιπόν εκείνος και αυτός λέει δεν γνωρίζω. Και τον οδήγησα στους Φαρισαίους, που επανέλαβαν τις ίδιες ερωτήσεις. Πώς ήταν τυφλός και πώς ανέβλεψε και ποιος τον έκαμε καλά. Και τους είπε ότι κάποιος άνθρωπος, ο οποίος λέγεται Ιησούς, έκαμε αυτό το θαύμα και θεράπευσε τα μάτια του. Έλεγαν λοιπόν οι Φαρισαίοι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι από τον Θεό, διότι δεν τηρεί το Σάββατο, διότι είναι η μέρα του Σαββάτου εκείνη, Και κάποιους άλλους έλεγαν ότι, κάποιοι άλλοι έλεγαν ότι πώς δυνατεί άνθρωπος αμαρτωλός να κάνει τέτοια σημεία. Και γίνεται το σχίσμα μέσα σε αυτούς. Εδώ να θυμηθούμε το λόγο του δικαίου Θεοδόχου Σιμεών, ο οποίος είπε ότι ούτως σκήτες πτώσιν και ανάστασιν πολλών. Το Χριστόν άλλοι τον απεδέχθηκαν και άλλοι τον παρεξήγησαν και τον απέρριψαν. Μετά έγινε πάλι μια ερώτηση προς τους γονείς του να δουν αν ήταν ο γιος του τυφλός πράγματι, και οι γονείς φοβούμενοι τους Ιουδαίους τους είπαν να τον ρωτήσουν τον ίδιο, γιατί ήταν ήδη ηλικιωμένος, έχει ηλικία και μπορούσε να απαντήσει στις ερωτήσεις αυτές. Και τους τον ερώτησαν και τους είπε: ναι, εγώ είμαι ο τυφλός, ο οποίος γεννήθηκα τυφλός και ο άνθρωπος αυτός ο Ιησούς με θεράπευσε. Και διηγήθηκε σε αυτούς το θαύμα. Και του ρώτησαν να μάθουν και άλλα πράγματα και ο τυφλός τους είπε: μήπως θέλετε κι εσείς να γίνετε μαθητές του? Εμείς, απάντησαν οι Φαρισαίοι, είμαστε του Μωυσέως μαθητές, δεν είμαστε εκείνου. Αυτός ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, διότι δεν τηρεί το Σάββατο. Και απάντησε ο τυφλός και λέει: αν είναι αμαρτωλός, εγώ δεν ξέρω. Ξέρω ότι ο Θεός αμαρτωλούς δεν ακούει. Και πώς δυνατεί ένας άνθρωπος αμαρτωλός να κάνει τέτοια θαύματα? Και τον ελιδόρησαν και τον αμάλωσαν και του είπαν: αμαρτίες, εσύ γεννήθης όλος και εσύ διδάσκεις εμάς? Και εξέβαλαν αυτόν έξω. Τον έβγαλαν έξω από τη συναγωγή. Το συνείδησε στη συνέχεια ο Κύριος και του απεκάλυψε ότι αυτός που τον έκαμε καλά είναι ο ίδιος. Ο Ιησούς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και εμπίστευσε σε αυτόν. Και είπε: πιστεύω Κύριε, και προσεκίνησε αυτό.
6: Τι θέλει να μας τονίσει με αυτό το Ευαγγέλιο η Εκκλησία, Γέροντα?
7: Σε αυτό το Ευαγγέλιο, όπως σε όλα τα Ευαγγέλια, εκείνο το οποίο θέλει η Εκκλησία μας τονίσει είναι ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρ του κόσμου, ο οποίος θεράπευσε τον άνθρωπο και από τις σωματικές ασθένειες και από τις πνευματικές ασθένειες. Διότι, όπως μας λέγει, ότι ο Χριστός είναι το φως του κόσμου, άρα ο πραγματικά τυφλός είναι αυτός που δεν έχει το φως. Το Χριστό δηλαδή. Αυτός είναι ο πραγματικά τυφλός.
6: Υπήρχαν αρκετές περιπτώσεις που είδαμε για που ο Κύριος θεράπευσε τυφλούς, αλλά αν δεν κάνω λάθος είναι η μόνη που είναι εγγεννητής τυφλός. Θέλει να μας πει κάτι γι' αυτό?
7: Υπήρχε και κάποιος άλλος που ήταν αόματος, δεν είχε καθόλου μάτια. Θέλει να μας πει ότι δεν υπήρχε πράγμα δύσκολο για τον Χριστό. Τα πάντα ήταν εύκολα. Δεν δυσκολεύεται ο Κύριος να κάνει ένα θαύμα, δεν υπάρχουν θαύματα δύσκολα και θαύματα εύκολα, γι' αυτό τα πάντα ήταν εύκολα. Αλλά τα θαύματα είχαν ένα σκοπό, τη σωτηρία του ανθρώπου. Δηλαδή ο Χριστός, δίνοντας το υλικό φως, το σωματικό φως, του έδωσε και το πραγματικό φως που είναι ο ίδιος, που το είναι το φως της ζωής του κόσμου στον άνθρωπο.
6: Και οι μαθητές ακούσαμε ότι τον ρώτησαν, όταν είδαν τον τυφλό, αν φταίνε οι δικές του αμαρτίες ή οι αμαρτίες των γονέων τους. Μπορείτε να βαθύνετε λίγο στην ερώτηση τόσο των Αποστολών, αλλά και στην απάντηση του Χριστού?
7: Μέχρι και σήμερα πολλές φορές λέμε αμαρτία γονέων παιδεύουν στην τέκνα. Που αυτό δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή πουθενά. Και ούτε στέκει και θεολογικά δηλαδή στην Ορθόδοξη Θεολογία. Διότι δεν παιδεύουν τα τέκνα οι αμαρτίες των γονέων. Αλλά υπάρχει στην λαϊκή αντίληψη. Παρά τα αυτά όμως, και οι μαθητές ερώτησαν το ίδιο πράγμα. Που θα ρωτούσε ίσως και οποιοσδήποτε άνθρωπος, εάν ήταν εκεί. Και ο Κύριος απάντησε ότι ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανερωθούν τα έργα του Θεού σε αυτό. Δηλαδή, δεν έφτιαξε κανένας για να γίνει τυφλός, αλλά για να φανερωθούν τα έργα του Θεού. Τώρα θα πει κανείς ότι ήταν τόσα χρόνια τυφλός για να γίνει το θαύμα? Δεν ήταν γι' αυτό τυφλός. Τυφλός ήταν διότι ήταν άνθρωπος. Μεταπτωτικός άνθρωπος και ο τυφλός, ο οποίος είχε πάνω του τις συνέπειες της πτώσεως. Τις αρρώσκες, τη φθορά, το θάνατο και όλα τα υπόλοιπα.
6: Οι Φαρισαίοι από την άλλη μεριά το είχαν δέσει ότι είναι αμαρτωλός αυτός ο τυφλός. Γι' αυτό νομίζω ότι τους έφερε σε δύσκολη θέση και του απάντησαν: εσύ γεννήθηκες αμαρτωλός και θα διδάξεις εμάς τους δασκάλους του Ισραήλ. Πώς το είχαν σίγουρο οι Φαρισαίοι ότι έφταιγε ο ίδιος που γεννήθηκε τυφλός?
7: Διότι εάν έκαναν αυτοί το θαύμα θα το έπαιρναν επάνω τους. Αλλά επειδή το έκανε ο Χριστός το θαύμα, γι' αυτό και διέστρεψαν και το θαύμα το ίδιο και δεν ήθελαν να δώσουν δόξα στον Θεό. Δεν ήθελαν να αποδεχθούν τον Χριστό ως Θεό αληθινό.
6: Και γιατί ο Κύριος έφτισε χώμα, έκανε λάσπη ουσιαστικά για να κάνει το θαύμα, κάτι σημαίνει αυτό για μας?
7: Μας θυμίζει την πλάση του Αδάμ. που επίσης εμπειλών και εκ του πυλού έπλασε τον άνθρωπο. Χουν λαβών από τη γη, όπως λέγει η Γραφή.
6: Άρα για άλλη μια φορά φαίνεται ότι τίποτε δεν κάνει τυχαίο και όλα έχουν τον συμβολισμό τους.
7: Και ότι αυτός είναι αυτός που έπλασε τον άνθρωπο. Ο βλαστουργός του ανθρώπου είναι ο Χριστός. Αυτός έπλασε τον άνθρωπο.
6: Και όταν καταλαβαίνω ότι αυτός είναι και ένας τρόπος πώς πρέπει να διαβάζουμε τα Ευαγγέλια, δηλαδή πρέπει να έχουμε στο νου μας και άλλα πράγματα που έχουν γίνει στο παρελθόν για να καταλάβουμε ουσιαστικά κάποιες κινήσεις που κάνει ο Κύριος.
7: Σίγουρα το Άγιο Ευαγγέλιο δεν ερμηνεύεται μονομερώς και αποσπασματικά. Πρέπει κανείς να ξέρει όλη την Αγία Γραφή, να ξέρει την ερμηνεία των Πατέρων και πάνω απ' όλα να είναι προσευχόμενος άνθρωπος. Διότι αν ο Θεός δεν αποκαλύψει στην καρδία του ανθρώπου τα βαθιά νοήματα του Ευαγγελίου, θα παραμείνει άγνωστο το Ευαγγέλιο.
6: Και καταλαβαίνω αυτή είναι η διαφορά που ήταν να πεις ότι το διαβάζω σαν κείμενο. Λέει κάποιος διάβασε την Αγία Γραφή, αλλά τελικά δεν είναι απλό το πράγμα.
7: Δεν είναι δίηγμα η Αγία Γραφή. Είναι ένα βιβλίο αποκαλυπτικό.
6: Τον έστειλε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ να πληθεί και μετά βρήκε το φως του. Εδώ έχω μια ερώτηση. Δεν έφτανε μόνο η κίνηση με τη λάσπη? Γιατί τι έπρεπε να πάει και στην κολυμβήθρα, τι συμβολίζει?
7: Μπορούσε και με έναν λόγο να το θεραπεύσει. Αλλά όλα αυτά τα έκανε ο Κύριος για να του δώσει την αίσθηση του θαύματος. Όπως και ο προφήτης απέστειλε να θνηθούν στον Ιορδάνη, ο προφήτης Ελισσαίος κτλ. Αλλά για να έχει την αίσθηση του θαύματος και την εργασία της υπακοής του, έδωσε αυτή την ευκαιρία ο Κύριος να βιώσει το θαύμα ως πραγματικό γεγονός.
6: Και ο τυφλός όταν τον πήγαν στους Φαρισαίους ουσιαστικά ομολόγησε. Δεν φοβήθηκε επειδή ήταν Σάββατο και θα κινδύνευε να το διώξουμε στη συναγωγή κτλ. Άλλη μια φορά, πού βρήκε το θάρρος ένας τόσο ταπεινωμένος άνθρωπος? Εκκαινετής τυφλός.
7: Ήταν τυφλός σωματικά, αλλά δεν ήταν τυφλός πνευματικά. Είχε το θάρρος της πίστεως μέσα στην καρδιά του. Και το γεγονός ότι ανέβλεψε σημαίνει ότι είδε και τον Χριστό. Και είχε μέσα στην καρδιά του αυτήν τον πόθο να γνωρίσει τον Κύριο. Γι' αυτό και ο Κύριος συνέχεια το εμφάνισε τον εαυτό του και του είπε ότι εγώ είμαι ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού του Ζώντος.
6: Και το γεγονός ότι τον ανακρίνουν οι Φαρισαίοι και μιλάνε και για τους γονείς. Και μετά οι γονείς ουσιαστικά δηλιάζουν απέναντι.
7: Δηλιάζουν ότι εκείνοι δεν ήταν τον Χριστό. Αυτοί ήταν το θαύμα, αλλά δεν ήταν τον θαυματουργό.
6: Καμιά φορά λέμε ότι αν κάποιος έχει μια περισσότερη πνευματικότητα, σίγουρα έρχεται και από τους γονείς του, αλλά τελικά βλέπουμε ότι...
7: Δεν είναι πάντοτε αυτό.
6: Γέροντα, καμιά φορά νομίζω, συγγνώμη για την έκφραση, ότι γινόμαστε λίγο τσαμπατζίδες στα πνευματικά μας. Δηλαδή δεν μας κοστίζει να ξέρουμε αλλά να μην ξέρουμε, να πολεμάμε και χωρίς να κινδυνεύουμε. Γιατί το να μην είσαι ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, αλλά χλιαρός στην πίστη είναι ό,τι χειρότερο? Μας το λέτε πολλές φορές, πνευματικοί πατέρες, αυτό.
7: Διότι ο χλιαρός αισθάνεται αυτάρκεια. Δεν είναι ψυχρός για να αισθανθεί ότι είναι μακράν του Θεού. Κάνει κάποια πραγματάκια, είναι λίγο χλιαρός και αισθάνεται αυτάρκεια. Και αυτή η αυτάρκεια δεν αφήνει την καρδιά μου να στραφεί και να ζητήσει το Θείο έλεος. Και πάνω απ' όλα δεν μετανοεί ο άνθρωπος αυτάρκης. Διότι η αυτάρκεια είναι και γεννήμα του εγωισμού. Σε αυτό αυταρέσκειας.
6: Και πώς θα καταλάβουμε ότι είμαστε χλιαροί για να ξυπνήσουμε? Που είμαστε βασικά.
7: Μα είμαστε μόνο χλιαροί, είμαστε εν αποσυνθέσει. Αφού βλέπουμε τα έργα μας, βλέπουμε πόσο μακρά είμαστε από τον Θεό, βλέπουμε την καρδία μας εσκοντισμένη, βλέπουμε ότι δεν κινείται η καρδία μας με αγάπη προς τον Χριστό. Όλα αυτά μας μαρτυρούν ότι είμαστε ακόμα νεκροί.
6: Βλέπουμε γύρω τη Φαρισαίοι πάλι και στην περίπτωση του τυφλού πολεμούν την αλήθεια εν ονόματι της αληθείας, δηλαδή είναι και καλά οι φύλακες της αληθείας. Με τι φρόνημα πρέπει όλοι εμείς κληρικοί και λαϊκοί να υπερισπαζόμαστε την αλήθεια?
7: Καταρχάς πρέπει να ξέρουμε ότι η αλήθεια δεν χρειάζεται υπεράσπιση. Η αλήθεια υπερασπίζεται εμάς, όχι εμείς την αλήθεια, διότι η αλήθεια είναι ο Χριστός. Αυτός για μας είναι η αλήθεια. Δεν είναι ιδεολογία ή μια εφεύρεση ενιών ορθών ή φιλοσοφία η αλήθεια. Ο Χριστός είναι η αλήθεια και αυτός υπερασπίζεται εμάς και όχι εμείς αυτόν. Και έτσι μπορούμε να κινούμαστε ταπεινά και να αισθανόμαστε ότι ο Κύριος υπερασπίζεται τον εαυτόν του και εμφανίζει τον εαυτόν του σε όλον τον κόσμο.
6: Άρα εμείς πρέπει να δήθεν να το πω, να υπερασπιζόμαστε τον Κύριο, ή είναι λάθος τελικά αυτό?
7: Εμείς θα καταναγγέλαμε και θα καταγγέλαμε το όνομα Κυρίου σε όλα τα έθνη. Και όποιος θέλει να το δεχθεί, θα το δεχθεί. Όποιος δεν θέλει, δεν θα το δεχθεί.
6: Αλλά καταλαβαίνω ως ομολογία, όχι ως κήρυγμα.
7: Ως ανάγκη της συνάντησης μας με τον Χριστό. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας άνθρωπος που είναι τον Χριστό να μην τον αναγγείλει στον πλησίον του. Είναι η έκφραση της αγάπης.
6: Και το έχετε ξαναπεί, Γερόντα, ότι για να έχει νόημα, μάλλον για να έχει αποτέλεσμα αυτό, πρέπει να πληροφορεί και τον άλλον, με κάποιο τρόπο, μυστικά δηλαδή.
7: Πρέπει να πληροφορεί τον άλλον μέσα από την Αγία Ζωή του και μέσα από τη συνεργεία της Χάριτος.
6: Στο τέλος του αποκαλύφθηκε στον τυφλό, όπως και στη Σαμαρίτιδα, προσωπικά, ότι είναι ο Μεσσίας. Εδώ θα ήθελα, Γέροντα, να μας βοηθήσετε. Εκεί που το αποκαλύπτεται, του λέει ότι και τον είδες και αυτός που σου μιλάει αυτός είναι. Δηλαδή και τον είδες και αυτός που σου μιλάει. Και ο τυφλός πίστεψε και προσκύνησε. Τι θέλει ο Κύριος να μας διδάξει με την κουβέντα αυτή των δύο?
7: Θέλει να μας πει ότι και τον είδε ως Θεόν θαυματουργούντα και αυτός που του μιλούσε ως άνθρωπος εκείνη την ώρα είναι αυτός ο ίδιος Θεός και άνθρωπος. Παρουσιάζει και αποκαλύπτει την θεατρική του υπόσταση.
6: Και σε εμάς τι θα σημαίνει αυτό σήμερα για να το καταλάβουμε?
7: Σημαίνει ότι πρέπει να βλέπουμε τον Χριστό όπως είναι, ως Θεάνθρωπο και σωτήρα του κόσμου. Σωτήρα δικό μας.
6: Και μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, Γέροντα?
7: Δηλαδή, εάν έχουμε ταπεινή καρδία και καλή διάθεση, ο Κύριος θα μας αποκαλύψει τον εαυτό του. Δεν θα μας αφήσει στην σκότωση της τυφλώσεώς μας.
6: Και η εικόνα του ανθρώπινου προσώπου και ο τρόπος που μιλάμε, πώς μπορεί να εμπνεύσει ένα πνευματικά τυφλό συνάνθρωπό μας?
7: Εάν έχουμε το Πνεύμα του Άγιο στην καρδία μας, τότε θα γίνει αυτό που λέγει το Άγιο Ευαγγέλιο, του Κυρίου συνεργούντος και τον Λόγο βεβαιούντος. Θα βεβαιώνει ο Κύριος τα δικά μας λόγια, όπως συνέβαινε στους Αγίους. Εάν η καρδία μας και η ζωή μας είναι συνυφασμένη με την χάρη του Θεού.
6: Άρα είναι θέμα ταπεινώσεως και μετά το Πνεύμα του Άγιο να κατοικεί μέσα μας. Μου έρχεται, ξέρετε, στο μυαλό τώρα που μας τα λέτε αυτά, αυτή η απίθανη σκηνή με τον Άγιο Παΐσιο που εκεί γονάτισε, κάτσε μπροστά στην εικόνα του Χριστού, προσευχήθηκε, ήταν κατά της ψυχής και είδε εμφανίστηκε ο Χριστός ο ίδιος. Και μετά φωτίστηκε ο νός του για όλη τη ζωή. Έτσι διαβάσαμε όταν περιέγραφε αυτή τη σκηνή. Σε ποιον αποκαλύπτεται προσωπικά ο Κύριος, με ποιο τρόπο και υπό ποιες προϋποθέσεις? Και αν θέλετε, πείτε μας αν ο ίδιος ο Άγιος Παΐσιος σας είχε μιλήσει για αυτή τη σκηνή της αποκαλύψης.
7: Ναι, μου έχει μιλήσει ο Γέροντας για αυτή τη σκηνή. Αλλά δεν λέει το Άγιο Ευαγγέλιο ότι μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Δηλαδή, το οπτικό όργανο που ορά τον Θεό είναι η καρδία μας. Ποια καρδία όμως βλέπει τον Θεό? Η καθαρή καρδία που καθάρισε από τα πάθη, από την αμαρτία, ταπεινώθηκε, λευκάθηκε μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος και πορεύθηκε στο μυστήριο της Θεώσεως. Αυτή η καρδία ορά τον Θεό.
6: Άρα πάλι ήταν θέμα ταπεινώσεως.
7: Όλα ξεκινούν από εκεί, όπως όλη η πτώση μπήκε από την υπερηφάνεια και τον εγωισμό, ότι όλη η χάρη της έρχεται στην ταπεινώσεως.
6: Και καταλαβαίνω ότι ο Άγιος Παΐσιος άντεξε να το δει αυτό το φως.
7: Μα ο Γέροντας πολλές φορές είχε δει αυτά τα θεία μυστήρια.
6: Να μείνουμε λίγο, Γέροντα, σε αυτό το που είπε ο Κύριος, τον είδες μπροστά σου. Πώς προφυλάσσουμε τα μάτια μας εμείς που τα έχουμε για να μπορούμε να δούμε τον Θεό? Δηλαδή λέει κάπου ότι μπορεί να έχεις μάτια στο γεροντικό, αλλά και οι μύγες και τα κουνούπια έχουν μάτια, αλλά το Θεό δεν μπορούν να τον δουν.
7: Διότι ο Θεός δεν οράζει για τον σωματικό οφθαλμό. Τα μάτια αυτά, όπως τα δικά μου, θέλουν γυαλιά, θέλουν χίλια πράγματα να δουν. Δεν είναι οι σωματικοί οφθαλμοί που ορούν τον Θεό, αλλά τα μάτια της ψυχής, η ψυχή μας, όλο το είναι μας. Όλη η υπόστασή μας. Γι' αυτό λέγεται και πληροφορία. Πληρούται ο άνθρωπος με αυτήν την θεία γνώση, με αυτήν την θεία εμπειρία. Όλος ο άνθρωπος.
6: Και ο Χριστός πήγε ο ίδιος και βρήκε τον τυφλό. Για άλλη μια φορά, το είπατε στην αρχή.
7: Ναι, το ίδιο έκανε πάντοτε.
6: Και όταν ήταν τυφλός και μετά που θεραπεύτηκε, δεύτερη φορά, τι έκανε ο τυφλός και πήγε ο ίδιος ο Κύριος να το βρει δύο φορές και πριν και μετά?
7: Την πρώτη φορά είχε τον πόνο της τυφλώσεως, τη δεύτερη φορά την ομολογία. Ενώ με τον Φαρισαίο ομολόγησε την αλήθεια. Δεν φοβήθηκε, δεν έκρυψε την αλήθεια. Αλλά είπε αυτό που του συνέβη και με πάσαν παρησία.
6: Και τώρα ομολόγησε ο τυφλός, όπως είπαμε, δεν φοβήθηκε. Πώς θα φτάσουμε εμείς οι σημερινοί άνθρωποι να ομολογούμε την αλήθεια ως γεγονός και ως προσωπική εμπειρία, αλλά με τιμιότητα, έτσι, με ειλικρίνεια?
7: Εάν έχουμε πραγματική εμπειρία Θεού, τούτη αυτή η θεία εμπειρία θα φέρει ως αποτέλεσμα το θάρρος, την αφοβία, την παρησία και την αποστολή, την ιεραποστολή σε όλα τα έθνη. Αν έχουμε πραγματική θεία εμπειρία. Αν δεν είναι πραγματική εμπειρία μας, θα την κλείσουμε στον εαυτό μας και θα αρκεστούμε σε αυτό και μόνο, σε μια αυτάρκεια.
6: Και στο τέλος του Ευαγγελίου, Γέροντα, μας διαβάσετε ότι ο Χριστός είπε ότι ήταν το φως στο σκοτάδι του τυφλού. Με τι λογική εμείς οι άνθρωποι προτιμούμε την ταλαιπωρία από την Ανάσταση? Δηλαδή, είναι δυνατόν να είσαι στο σκοτάδι και να μην ζητάς το φως?
7: Μα αυτοί που είναι στο σκοτάδι και δεν ξέρουν το φως, δεν μπορούν να το αναζητήσουν. Ένας που ξέρει το φως μόνο μπορεί να καταλάβει την απώλεια του φωτός. Και ένας που βιώνει το σκότος. Και ο τυφλός εβίωσε το σκότος της ψυχής του και του σώματός του.
6: Και τώρα σε συνέχεια αυτό καταλαβαίνω, γιατί είμαστε εμείς τυφλοί, γιατί δεν μπορούμε να προσλάβουμε τη ζωή που υπάρχει σε έναν Άγιο και γινόμαστε σαν τους Φαρισαίους που δεν ήθελαν να δουν ουσιαστικά το θαύμα, δηλαδή δεν θέλουμε να δούμε τα θαύματα.
7: Διότι τα θαύματα μας κρίνουν. Κρινόμαστε από την παρουσία των Αγίων, οι Άγιοι κρίνουν τον κόσμο, κρίνονται εμάς και μετά και τα έργα του Θεού μας κρίνουν και δεν θέλουμε να μας κρίνει κανένας. Ενώ εάν μας κρίνει ο Θεός, θα σωθούμε, θα επιστρέψουμε σε Αυτόν, θα καταλάβουμε τα λάθη μας και θα γίνουμε άνθρωποι μετανοούντες. Αλλά δεν θέλουμε να κρυθούμε, δεν θέλουμε να ελεγχθούμε, γιατί έχουμε υπερηφάνεια και η υπερηφάνεια μας κρατά στο σκότος.
6: Οι Φαρισαίοι ήταν προσκολλημένοι πάλι στο γράμμα του νόμου. Το είχαμε πει και σε μια άλλη κομπή, θυμάμαι, και κατηγόρησαν τώρα τον τυφλό για το θαύμα που έγινε Σάββατο. Ο Κύριος τελικά καταργεί τον νόμο?
7: Δεν καταργεί τον νόμο. Του δίδει το νόημα, το πλήρωμα του νόμου και των προφητών, είναι ο Χριστός. Αυτός είναι το νόημα του νόμου. Χωρίς αυτόν δεν υπάρχει νόημα στο μωσαϊκό νόμο. Και μετά ερθούσε στις χάριτος, παρέρχεται ο νόμος.
6: Γέροντα, η Σαμαρίτιδα της περασμένης Κυριακής αγίασε ως Αγία Φωτεινή. Μας το είπατε, η οικογένειά της, οι γονείς της, τα παιδιά. Ο τυφλός, δεν ξέρουμε τι απέγινε, αλλά σίγουρα πίστεψε από ό,τι μας λέει το Ευαγγέλιο. Φαίνεται ότι και οι δύο εκμεταλλεύτηκαν τη συνάντηση με τον Χριστό. Πώς μπορούμε να διακρίνουμε τις ευκαιρίες συνάντησης με τον Θεό στη ζωή μας?
7: Εάν ο άνθρωπος έχει αυτήν την διάθεση, την καλή διάθεση και την ταπεινή διάθεση, ο Θεός θα τον φωτίσει να καταλάβει τη συνάντηση του μαζί του. Δεν θα τον αφήσει ο Θεός να περάσει απαρατήρητη αυτή τη συνάντηση. Είναι θέμα θείας χάριτος. Και η χάρις αποκαλύπτει τον εαυτόν της στους ταπεινούς στην καρδία.
6: Και να ξαναγυρίσω στους Φαρισαίους, τους τάχα μου φύλακες της αλήθειας, ό,τι φετρό γίνεται και σήμερα στον κόσμο γίνεται εν ονόματι της αλήθειας. Δηλαδή δίθεν για την ελευθερία, για την ειρήνη των λαών κτλ. Μπορεί η προπαγάνδα, η πολιτική και η διπλωματία ως τεχνικές να στηριχθούν στην αλήθεια, πραγματικά?
7: Εάν είναι ψεύτικα τα πράγματα αυτά, δεν μπορούν να έχουν ίχνη αλήθειας. Και οτιδήποτε είναι ψεύτικο θα καταρρεύσει, δεν θα μείνει ποτέ. Μόνο τα έργα του Θεού μένουν στον αιώνα.
6: Και ο τυφλός, αφού άκουσε το λόγο του Θεού, είδαμε, στο τέλος της περιχωρής πίστεψε και προσκύνεσε. Ποια είναι η μεγαλύτερη ευεργεσία που μπορεί να κάνει ο ίδιος ο άνθρωπος στον εαυτό του, εμείς στον εαυτό μας?
7: Το να κάνει αυτό που κάνει ο τυφλός. Να ομολογήσει την πίστη του στο Θεό και να προσκυνήσει και να αποδεχτεί τον Κύριο ως σωτήρα της ζωής του.
6: Και τώρα, μια που το είπατε αυτό, γιατί κάθε μικρό συμβιβασμό που κάνουμε προς το πνεύμα του κόσμου χειροτερεύει την τυφλότητά μας, έστω και μικρός να είναι ο συμβιβασμός?
7: Διότι ο μικρός συμβιβασμός σημαίνει χλιαρότητα πίστεως και σημαίνει ότι δεν είμαστε προσεκτικοί άνθρωποι. Και επειδή είναι θέμα αγάπης η σχέση μας με τον Χριστό, δεν υπάρχουν μικρά και μεγάλα. Κάθε πτώση είναι πτώση που πλήττει θανάσιμα την αγάπη μας προς τον Θεό.
6: Και νομίζω την έχω ξανακάνει την ερώτηση, θα την αλλάξω λιγάκι. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να προσλάβουμε το πνεύμα του Χριστού τελικά? Είναι η ταπείνωση, αυτό που μας είπατε τόσες φορές?
7: Τα πάντα της ταπεινώσεις έρχονται στην καρδία του ανθρώπου. Τα πάντα.
6: Και πού βρίσκεται ο Θεός και πού πρέπει να τον προσκυνούμε σήμερα?
7: Όπως είπε στην Φωτεινή της Σαμαρίτα, πνεύματι και αληθεία. Ο Θεός προσκυνείται ως Τριάς Αγία, εν τη Αγία Εκκλησία, δια των Αγίων Μυστηρίων, δια της Αγίας Ζωής της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας.
6: Γέροντα, πώς θα κοιτάζουμε στο καθρέφτη τον εαυτό μας όπως πραγματικά είναι? Δηλαδή, ποιος είμαι σε σχέση με το όραμα του Θεού για μας όμως?
7: Εάν βλέπουμε τον Χριστό, αυτός είναι ο καθρέφτης μας. Πώς είναι ο Χριστός και πώς είμαστε εμείς? πόσο μιλούσε ο Χριστός και πόσο μιλούμε εμείς. Πώς έπρατε ο Χριστός και πώς πράττουμε εμείς. Γι' αυτό έγινε ένα άνθρωπος. Για να μπορούμε να τον δούμε. Για να μπορούμε να τον συγκρίνουμε με τον εαυτό μας. Για να μπορούμε να πάρουμε εντύπωση και υπογραμμό για τη δική μας ζωή.
6: Και είναι στο χέρι μας η δύναμη και η χαρά της προσωπικής πίστεως στον Χριστό. Για να κλείσουμε.
7: Στο χέρι μας είναι βέβαια, διότι είναι θέμα ελευθέρας στις καταθέσεις του ανθρώπου. Χριστός δεν μας είπε πράγματα κατόρθωτα, ούτε πράγματα απραγματοποιητά, ούτε πράγματα δύσκολα, ούτε καν δύσκολα δεν είναι. Είναι πανεύκολα. Απλώς τα πάθη μας και οι αμαρτίες μας μπερδεύουν και μας δυσκολεύουν, αλλά όταν φύγουν αυτά τα πάντα γίνονται πλέον εύκολα και χαρούμενα.
6: Σας ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
7: Ευχαριστώ και εγώ.
6: Άλλη μια εκπομπή «Καρδιακός Λόγος» με τον Πανιερότητο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βαδίζουμε προς την Πεντηκοστή. Χριστός Ανέστη.

0: Παρουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.op.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστε. Μία εκπομπή με θέματα

Καλησπέρα σας. Είμαι Μαριάννα Μανώλη, διαιτολόγος-διατροφολόγος και σήμερα θα ήθελα να συζητήσουμε διάφορα διατροφικά tips που αφορούν την απώλεια του σωματικού μας βάρους, όταν βέβαια αυτό χρειάζεται. Έχουμε δει, διαβάσει και ακούσει διάφορα tips ανατακτά χρονικά διαστήματα, ενώ σε διάφορες συζητήσεις όταν η κουβέντα περιστρέφεται γύρω από αυτό το θέμα, αναφέρονται ως σημώνες και σωτήριες λύσεις για να καταφέρουμε τελικά το επιθυμητό αποτέλεσμα. Γιατί λοιπόν είναι σημαντικά και γιατί μπορούν να μας βοηθήσουν στο ταξίδι της απώλειας? Ας δούμε μερικά από αυτά μαζί, ένα προς ένα. Ο στόχος. Ο στόχος για τον καθένα από εμάς είναι διαφορετικός, αλλά είναι απαραίτητος σε μια προσπάθεια απώλειας βάρους, και αυτό γιατί πολύ απλά είναι ο λόγος που έχουμε κίνητρο και θέληση να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Αυτό που είναι όμως πολύ σημαντικό είναι οι στόχοι που επιλέγουμε να θέσουμε να είναι κυρίως ρεαλιστικοί. Το να επιθυμούμε σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα να χάσουμε ένα μεγάλο αριθμό κιλών δεν αποτελεί έναν ρεαλιστικό στόχο. Το σώμα μας δεν αύξησε το βάρος του απότομα. Χρειάστηκε ακόμα και γι' αυτό κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα, οπότε δώστε του το χρόνο που χρειάζεται για να επανέλθει στο φυσιολογικό γι' αυτό βάρος. Κάντε την αρχή, ξυπνήστε το πρωί και αφού τελειώσετε με την πρωινή σας ρουτίνα, ζυγιστείτε. Και έπειτα θέστε μικρούς στόχους κάθε φορά. Μικρά-μικρά βήματα μας οδηγούν σε σπουδαία πράγματα. Το πρωινό. Πολύ βασικό στο ξεκίνημα της ημέρας μας είναι το πρωινό. Είναι το πρώτο γεύμα μετά από μια μεγάλη περίοδο νυχτερινής νηστείας. Επομένως, είναι ίσως το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας μας. Δίνει στον οργανισμό μας όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά αλλά και την ενέργεια που χρειάζεται το σώμα μας για να ξεκινήσουμε την ημέρα μας. Η πρόσληψή του μειώνει την επιθυμία μας για κατανάλωση μεγάλων ή και ανθυγιεινών γευμάτων κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης μέρας. Επίσης φαίνεται πως οι άνθρωποι που καταναλώνουν πρωινό έχουν μικρότερο δείκτη μάζας σώματος σε σχέση με όσους δεν καταναλώνουν. Έχουν καλύτερο καρδιαγγειακό και λιπηδημικό προφίλ, ενώ έχουν καλύτερη απόδοση στην εργασία τους ή στα μαθήματά τους. Μπορούμε να καταναλώσουμε για πρωινό? Μερικές ιδέες για πρωινό είναι οι εξής: γάλα χαμηλό σε λιπαρά μαζί με δημητριακά πρωινού, γιαούρτι χαμηλό σε λιπαρά με δημητριακά ή φρούτα, τορτίγια με τυρί, αυγό και λαχανικά, ψωμί ολικής άλασης με ταχίνι ή βούτυρο από ξηρούς καρπούς, με μέλι ή και φρούτα. Φρούτα και λαχανικά. Τα φρούτα και τα λαχανικά αποτελούν την καλύτερη επιλογή μας μέσα στην ημέρα. Πλούσιες σε φυτικές ίνες και βιταμίνες αποτελούν βασικά τρόφιμα της ημέρας μας. Ιδανικά τόσο για σνακ, όσο και για να συνοδεύσουν τα κυρίως γεύματά μας. Ακόμα και στις μεγάλες σας λιγούρες, επιλέξτε στίξ λαχανικών ή φρούτα εναντί άλλων γευμάτων πιο αυξημένων σε θερμίδες. Προϊόντα ολικής άλεσης. Όταν μιλάμε για υδατάνθρακες, κάντε μία μικρή αλλαγή στην καθημερινότητά σας και επιλέξτε προϊόντα ολικής άλεσης. Τα τρόφιμα που περιέχουν σύνθετους υδατάνθρακες, δηλαδή τα τρόφιμα ολικής άλεσης, απαιτούν περισσότερη ενέργεια από τον οργανισμό για να αφομοιωθούν, απελευθερώνονται ομαλά στην κυκλοφορία του αίματος, ενώ παράλληλα είναι πλούσια και σε φυτικές ίνες, με αποτέλεσμα τελικά να μας προκαλούν μεγαλύτερο κορισμό από τα τρόφιμα που αποτελούνται από απλούς υδατάνθρακες. Πρωτεΐνη. Μην ξεχνάτε να καταναλώνετε τρόφιμα τα οποία είναι πλούσια σε πρωτεΐνη. Η πρωτεΐνη είναι το θρεπτικό συστατικό εκείνο που θα σας βοηθήσει να πετύχετε κορεσμό στα γεύματά σας. Ταυτόχρονα, έχει την τάση να ωθεί το μεταβολισμό σε μεγαλύτερες καύσεις.
Επιλέξτε κυρίως άπαχη πρωτεΐνη, αφού έτσι έχετε μεν τα ωφέλη της πρωτεΐνης, αλλά όχι τα μειονεκτήματα της κατανάλωσης λιπαρών. Πέντε με έξι γεύματα την ημέρα. Τα μικρά και συχνά γεύματα βοηθούν το μεταβολισμό να δουλεύει διαρκώς σε γρήγορους ρυθμούς, ενώ διατηρούν τα επίπεδα του σαχάρου στο αίμα σταθερά, με αποτέλεσμα να μην έχουμε εξάρσεις πείνας κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά να έχουμε πιο ανεπτυγμένο το αίσθημα του κορεσμού. Υγιεινά σνακ. Όταν έρθει η ώρα για το σνακ, φροντίστε να έχετε πρόσβαση σε πιο υγιεινές και θρεπτικές επιλογές. Φρούτα και λαχανικά όπως αναφέραμε, καθώς επίσης γαλακτοκομικά και τυριά χαμηλά σε λιπαρά, ριζογκοφρέτες, παστέλι και άλλα, αποτελούν μερικές από τις πιο καλές διατροφικά επιλογές για τα σνακ μας. Αποφύγετε να έχετε στο σπίτι ένα ντουλάπι ή ένα σημείο με διάφορες πιο ανθυγιεινές επιλογές, τόσο για εσάς όσο και για τα παιδιά σας. Νερό. Μην ξεχνάτε να πίνετε το νερό σας. Το νερό είναι ο ιδανικός τρόπος ενυδάτωσης του σώματός μας, ενώ δεν έχει θερμιδική αξία. Επίσης, το νερό βοηθάει στην αύξηση του μεταβολισμού. Έχετε πάντα δίπλα σας ένα παγούρι με νερό, για να μην ξεχνάτε να το καταναλώνετε. Κενές θερμίδες. Ένα μεγάλο πρόβλημα στην προσπάθεια απώλειας βάρους είναι οι λεγόμενες κενές θερμίδες. Οι θερμίδες δηλαδή που καταναλώνουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας και στις οποίες δεν δίνουμε σημασία ή θεωρούμε μικρής σημασίας. Ποια τρόφιμα περιέχουν τέτοιες θερμίδες? Κυρίως τα υγρά τρόφιμα. Τα αναψυκτικά, τα αλκοολούχα ποτά και η τυποποιημένη χυμή φρούτων αποτελούν μια γρήγορη λύση στην καθημερινότητά μας ή όταν θέλουμε να διασκεδάσουμε, όταν επιθυμούμε να καλύψουμε την επιθυμία μας για γλυκό ή όταν απλώς θέλουμε να περάσουμε καλά. Για μας είναι ένα γρήγορο και αθώο ρόφημα. Στην πραγματικότητα όμως τα αναψυκτικά, η τυποποιημένη χυμή φρούτων και το αλκοόλ έχουν από 4 έως και 7 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη σε ένα μεγάλο ποσοστό. Τα αναψυκτικά και η τυποποιημένη χυμή φρούτων αποτελούν μια γρήγορη λύση στην καθημερινότητά μας, όταν επιθυμούμε να καλύψουμε την επιθυμία μας για γλυκό. Για μας είναι ένα γρήγορο και αθώο ρόφημα, στην πραγματικότητα όμως τα αναψυκτικά και η τυποποιημένη χυμή φρούτων έχουν από 4 έως 7 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη σε ένα μεγάλο ποσοστό. Τα light αναψυκτικά από την άλλη αποτελούν μια πιο καλή επιλογή ως προς τις θερμίδες. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να περιορίζονται, αφού πρώτον τα γλυκαντικά που περιέχουν σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να προκαλέσουν ενοχλήσεις στο γαστρεντερικό μας σύστημα και δεύτερον, φαίνεται πως άτομα που τείνουν να καταναλώνουν συχνά γλυκαντικά έχουν εξίσου αυξημένες πιθανότητες αύξησης του σωματικού βάρους ή εμφάνισης διαφόρων ασθενειών με τα άτομα που καταναλώνουν ζάχαρη. Αποφύγετε λοιπόν την κατανάλωση αναψυκτικών, τυποποιημένων χυμών φρούτων ή και αλκοόλ, ενώ επιλέξτε ανθρακούχο νερό, αφεψίματα όπως πράσινο τσάι, τσάι του βουνού ή και χαμομήλι και φυσικά νερό. Τρόπος μαγειρέματος. Εξίσου πολύ σημαντικός είναι και ο τρόπος με τον οποίο μαγειρεύουμε το φαγητό που καταναλώνουμε. Η κατσαρόλα, ο φούρνος ή και ο ατμός αποτελούν από τις πιο ιδανικές επιλογές μαγειρέματος του φαγητού μας, αφού τα φαγητά τείνουν να έχουν λιγότερες θερμίδες με αυτούς τους τρόπους μαγειρέματος. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως πρέπει να στερούμαστε, ενδεχομένως τα τηγανιτά φαγητά που μπορεί να αγαπάμε, αλλά κυρίως να περιορίζουμε την κατανάλωσή τους.

Πάμε να δούμε ακόμα μερικά tips για την ασφαλή απώλεια βάρους. Μικρό πιάτο. Λένε πως πρώτα χορταίνει το μάτι και μετά το στομάχι. Επομένως, όσο πιο μεγάλο είναι το πιάτο που χρησιμοποιούμε, τόσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα του φαγητού που καταναλώνουμε. Ένα έξυπνο τρίκ αποτελεί η χρήση ενός μικρότερου πιάτου για τα γεύματά μας. Με αυτόν τον τρόπο, ξεγελάμε το μάτι και κατ' επέκταση τον εγκέφαλό μας, πετυχαίνοντας κορεσμό με μικρότερη ποσότητα. Το fast food. Το γρήγορο φαγητό αποτελεί για όλους μας μια γρήγορη λύση για την καθημερινότητά μας. Παράλληλα, είναι το φαγητό που επιλέγουμε σε εξόδους με φίλους ή κατά τη διάρκεια ενός διαλύματος στη δουλειά. Συνήθως επιλέγουμε φαγητά πλούσια σε θερμίδες, ζάχαρη, αλάτι ή και λιπαρά, τόσο εξαιτίας του τρόπου μαγειρέματός τους, όσο και για τις πρώτες ύλες που αυτά περιέχουν. Η μείωση του γρήγορου φαγητού οδηγεί σε μειωμένη πρόσληψη αυξημένων θερμιδικά φαγητών, ενώ ενισχύει την κατανάλωση καλού και ποιοτικού φαγητού. Περιορισμός και όχι αποφυγή κατανάλωσής τους μπορεί να έχει πολύ θετικά αποτελέσματα στην προσπάθεια απώλειας του βάρους μας. Τα light φαγητά. Τα light φαγητά αποτελούν μια καλή επιλογή όταν θέλουμε να μειώσουμε τις θερμίδες, τα λιπαρά ή τη ζάχαρη που καταναλώνουμε. Παρ' όλα αυτά, δώστε προσοχή, γιατί ακριβώς εξαιτίας αυτής τους της ιδιότητας τείνουμε να καταναλώνουμε μεγαλύτερες ποσότητες από ό,τι θα καταναλώναμε, με αποτέλεσμα τελικά το light φαγητό να μας επιβαρύνει ίσως και πολύ περισσότερο. Τα ψώνια. Ένα ακόμα μεγάλο κεφάλαιο είναι αυτό του σούπερ μάρκετ. Η ώρα του σούπερ μάρκετ μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην προσπάθειά μας, αφού οι πειρασμοί είναι μεγάλοι. Ένας τρόπος για να αποφύγετε τις περίτες αγορές και να μείνετε για περισσότερο διάστημα πιστοί στο πρόγραμμά σας είναι να μην πηγαίνετε για ψώνια νηστική, αλλά και δημιουργία λίστας με όλα όσα χρειάζεστε από πριν. Έτσι κατορθώνετε να μην κάνετε υπερβολές, αλλά και να διατηρήσετε τις αγορές σας σε χαμηλό οικονομικά επίπεδο. Σωστός τρόπος να τρώμε. Μασάτε αργά το φαγητό σας. Ο εγκέφαλος χρειάζεται χρόνο για να επεξεργαστεί το γεγονός ότι χόρτασε, με αποτέλεσμα, αν τρώμε γρήγορα, να οδηγηθούμε στην κατανάλωση αυξημένου φαγητού και άρα σε αυξημένη πρόσληψη θερμίδων. Η αργή κατανάλωση του φαγητού βοηθάει τον εγκέφαλο να επεξεργαστεί καλύτερα το μήνυμα και να μειώσουμε τελικά τις θερμίδες που προσλαμβάνουμε. Επιλέξτε να καταναλώσετε το φαγητό σας στο τραπέζι μαζί με την οικογένειά σας, αν δεν μένετε μόνοι, μακριά από την τηλεόραση ή το κινητό σας. Η άσκηση. Κινηθείτε όσο πιο πολύ μπορείτε. Ένα μεγάλο πρόβλημα στις μέρες μας είναι η καθιστική ζωή. Από τον τρόπο που δουλεύουμε μέχρι τις καθημερινές μας συνήθειες, επιλέγουμε κατά κύριο λόγο τρόπους οι οποίοι τείνουν να μην μας κουράζουν ή να μην ενεργοποιούν το σώμα μας. Στη δουλειά πολλές φορές δεν είναι εφικτή η αύξηση της φυσικής μας δραστηριότητας. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να την αυξήσουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάνοντας μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας. Σκάλες αντί για σανσέρ, περπάτημα αντί για αυτοκίνητο σε μικρές αποστάσεις, στάθμευση του αυτοκίνητου 2 τετράγωνα μακριά από ό,τι συνήθως, ελαφρύ περπάτημα μέσα στη μέρα και άλλες μικρές αλλαγές μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση της φυσικής μας δραστηριότητας εύκολα και απλά. Το γέλιο. Ξέρετε πως το γέλιο μπορεί να σας βοηθήσει να δυνατήσετε? Γέλιο, το οποίο έχει διάρκεια 10 με 15 λεπτά την ημέρα, ισοδυναμεί με απώλεια 50 θερμίδων την ημέρα. Αυτό συμβαίνει γιατί με το γέλιο καταναλώνουμε 20% περισσότερες θερμίδες, ενώ η απώλεια αυτή αντιστοιχεί σε απώλεια περίπου 2 κιλών ετησίως.
Παράλληλα, η σύσπαση των μυών μας κατά τη διάρκεια του γέλιου στην περιοχή της κοιλιάς μπορεί να οδηγεί σε σύσφιξη των αντίστοιχων περιοχών. Επομένως, μόλις βρήκατε ακόμα μία φορμή για να προσπαθείτε να περνάτε καλά μέσα στην ημέρα σας. Ο ύπνος. Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό κομμάτι, αποτελεί ο ύπνος. Ο καλός και ποιοτικός ύπνος, ο οποίος αντιστοιχεί σε περίπου 7 ώρες την ημέρα, φαίνεται πως βοηθάει ουσιαστικά στην απώλεια του βάρους. Ο ύπνος, όταν είναι επαρκής, βοηθάει το σώμα μας να ξεκουραστεί, με αποτέλεσμα να έχουμε καλύτερη διάθεση και μεγαλύτερη ενέργεια την επόμενη ημέρα. Ακόμα, όσο λιγότερο κοιμόμαστε, τόσες περισσότερες ώρες περνάμε ξύπνοι, όπως είναι φυσικό, άρα έχουμε και περισσότερες πιθανότητες να καταναλώσουμε φαγητό. Το φαγητό που τείνουμε να καταναλώνουμε το βράδυ συνήθως είναι πιο αυξημένο σε υδατάνθρακες ή και σε λιπαρά. Επομένως, ο ύπνος μπορεί να μας βοηθήσει ώστε να αποφύγουμε τις βραδινές λιγούρες. Κλείνοντας, να θυμάστε πως σε κάθε περίπτωση, εάν πάσχουμε από κάποιο νόσημα, θα πρέπει να ακολουθούμε τις συστάσεις που αφορούν την πάθησή μας.

όταν υπάρχει μια πολύ μικρή αλλά σημαντική συνθήκη. Η αγάπη για τον εαυτό μας. Αν εμείς οι ίδιοι έχουμε αποφασίσει να τιμωρήσουμε το σώμα μας με δίαιτες εξαντλητικές, στερώντας του τις μικρές απολαύσεις, τότε θέτουμε τον εαυτό μας διαρκώς σε ένα φαύλο κύκλο που δεν σταματά ποτέ. Γιατί ακόμα και αν καταφέρουμε να φτάσουμε στο στόχο μας, μπορεί αυτό να μην είναι αρκετό. Μπορεί ακόμα να εξακολουθούμε να νιώθουμε πως κάτι μας λείπει. Αν όμως αποφασίσουμε πως αντί να αλλάξουμε το σώμα μας, θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο που το αντιμετωπίζουμε, τότε σιγά σιγά η αλλαγή θα έρθει και θα είναι πραγματική και μόνιμη, γιατί δεν θα ξεκινάει από ένα νούμερο, αλλά από μέσα μας. Επιλέξτε αντί να στερείστε, να μάθετε να τρέφεστε σωστά. Επιλέξτε αντί να αποφεύγετε εξόδους, να μάθετε να διασκεδάζετε. Μην απορρίπτετε έχοντας ενοχές, επιλέξτε χαμογελώντας. Ποτέ κανείς δεν ακυρώνει μια προσπάθεια τρώγοντας λίγη παραπάνω σοκολάτα. Μάθετε να απολαμβάνετε τα μικρά, έχοντας πάντα στο μυαλό σας λίγους κανόνες. Όχι όμως κανόνες για να χάσετε βάρος, αλλά κανόνες για να αλλάξετε τον τρόπο που αντιμετωπίζετε το σώμα σας. Και τότε η αλλαγή θα έρθει και θα είναι μόνιμη και θα νιώθετε πλήρης. Μην αφήσετε κανέναν να εκμεταλλευτεί την ψυχολογία σας για δικό του όφελος. Το σώμα σας, όπως κι αν είναι, είναι δικό σας. Δεν είναι ένας αριθμός και δεν είναι ένα ρούχο. Το κουβαλάτε και σας κουβαλάει. Ο πιο μεγάλος δεσμός που είχατε και θα έχετε. Είστε εσείς και αυτό. Αν θέλετε να τα αλλάξετε, κάντε το μόνο για σας. Όχι για τον κόσμο, ούτε για τη μόδα, ούτε για να είστε αρεστός. Κάντε το μονάχα αν το θέλετε πραγματικά εσείς και όχι για εκείνους που προσπαθούν να σας πείσουν ότι πρέπει με σκοπό να κερδίσουν κάτι. Αν κάτι είναι δύσκολο και πρέπει να μάθετε, είναι να σας αγαπάτε. Μην γίνεστε οι ίδιοι με όλους τους άλλους. Κάντε τη διαφορά και επιλέξτε να αγαπήσετε εσάς. Το σνακ που σας προτείνω σήμερα είναι μια μικρή παραλλαγή στην κατανάλωση των φρούτων μας. Μπείτε στην κουζίνα μαζί με τα παιδιά σας και δώστε στο πολύτιμο αυτό σνακ λίγη περισσότερη θρεπτική αξία και στα παιδιά σας μια ακόμη αφορμή για παιχνίδι. Λιώστε μαύρη σοκολάτα. Κόψτε τα αγαπημένα σας φρούτα σε μικρότερα κομμάτια και βουτήξτε τη μισή μεριά τους στη λιωμένη σοκολάτα. Προσθέστε ξηρούς καρπούς και αφήστε να κρυώσουν. Εύκολα, γρήγορα και κυρίως θρεπτικά, έχετε μετατρέψει ένα συνηθισμένο σνακ σε ξεχωριστό και έχετε περάσει σαφώς περισσότερο χρόνο μαζί με τα παιδιά σας. Σας περιμένω στο Instagram Διατροφής ο Λόγος και στο Facebook Μαριάννα Μανώλη Διαιτολόγος Διατροφολόγος για να μοιραστούμε παρόμοιες ιδέες σχετικές με το φαγητό, καθώς ακόμη και για να μου εκφράσετε τις δικές σας απορίες ή όσο θέλετε να συζητήσουμε στο μέλλον. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και τη θέτης μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και τη θέτης μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και τη θέτης μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενείας ημών, ανέ και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ανέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου, Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου, Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό, Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημού. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Καρδία μου και σάξου μεγαλειάσαντε που Θεό ζώντα. Και γάστρο θείον έβρνε αυτό οικίαν και τριγών οσίαν εαυτή, ουθείς ήταν οσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλές μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων εσούς είσαι. Μακάριος ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσαν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμών ως τον τόπον ονέθετο και γάρε ευλογίας δώσου νομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην οφθήσε τον Θεός των Θεών εσιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εισάκουσαν τις προσευχείς μου ενώτησε ο Θεός Ιακούβ υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψαν εις το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία τη αυλέ σου περχιλιάδα, ξέλεξαν παραρρυπτήστε το οίκο του Θεού, μάλλον εκείν με σκηνό μα συναματολών. Ότι έλεο και ανήθεια να αγαπά κύριο ο Θεό, χάρη και δόξα δώσει. Κύριο ο στερή, αγαθά τη πορευωμένη συνακακία. Κύριο ο Θεό των δυνάμεων, μακάριο άνθρωπο σου ελπίζουν επί σε. Ευδόκησε κύριε την γη σου, απέστρεψε την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκαστα συνομία στο λαό σου, εκάλυψες πάστας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσες πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον το θυμό σου αφημών. Μη στους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργή σου που γεννάσεις γεννάν. Ο Θεός σου επιστρέψε ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το ελαιό σου και το σωτήριο όσο δόης ημίν. Ακούσουμε τη λαλήσιν ημίν, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξανε τη γη ημών.

οδός των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσετε και θείς οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ου σου και πάκουσόν μου, ότι πτωχός και επένδυση μη εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, ότι όσιος ημί, σώσον το δούλο σου, ο Θεός μου, τον ελπίζοντα πισέ. Ελέησόν με, Κύριε, ότι προσέχει κράξη μόνη την ημέρα. Έφεραν την ψυχή του δούλου σου, ότι προσήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και επίκης και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώπισε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέω του πηχουσάς μου, ουκ έστειν ομοιώς.

0: σταυρούν. Ότι μέγας εσύ και ποιό Θωμάς, εσύ Θεός μόνος, οδήγησόν με Κύριε τη οδό σου και πορεύσουμε τη αληθεία σου. Φρανθεί τη καρδία μου, τη φοβήσε το όνομά σου. Ξομολογήσω μέση, Κύριε Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα. Ο τέλειος σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδω κατά τάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών ζήτησαν την ψυχή μου και ο προέθεντος ενώπιον αυτών. Κι εσύ Κύριε ο Θεός μου, εκτήρ μου και λέιμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και λέισον, με έδωσε το κράτος στο παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και δέδωσον οι μισούντες με και συνθήτωσαν. Εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
1: Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και συνθήτωσαν. Ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Το φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα εκ του Αγγέλου μαθούσε του Κυρίου μαθήτριε. Και την προγονική απόφαση να απορρίψασε τη Αποστόλη καυχόμεν έλεγον. Ισχύλευτε ο θάνατο, ηγέρθη Χριστό ο Θεό, δωρούμενο στο κόσμο το μέγα έλεο. Και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Ο Δήμα γεννηθή εκ Παρθένου και Σταύρο συνυπομείνα αγαθέ. Ο θανάτου του θάνατο σχηλεύσα και αγία συνδείξω Θεό. Μη παρήδει σου έπλασε στην κυρί σου, δείξω την φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε θεκούσε σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσουν σωτήρι μου όλων απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος, δι το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει την αθήκη σου και μη αποστήσει το ελαιό σου αφημών, δι Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι Ισάκ τον δούλο σου και Ισραήλ τον Άγιό σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτιές ημών, Δέσποτα συγχώρησαν τα συνομίας ημίν. Άγια επίσκεψε και η εσύ της ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημί. Και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφία με τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι να έγκαισαι μας πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από το πονηρού. Πίστη ελθούσε εν το χρέα της Σαμαρίτης εθεάσατο, το της Σοφίας είδωσε από της θύσαδα ψηλός, βασιλεία την άνθον εκπληρώσατο αιωνίως η αείδημος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: ελέησον. Ο εν πάντα καιρό και πάση ώρα εν ουρανών και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών επί ώρα ταύτες ενδέξεις και ηθινόν τη ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα συχάσιμον αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίση ημάς από πάσης θλίψης κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλοι, σαν την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την θυμιωτέραν του Χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτουσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκοσα μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Μητέρ.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμαση και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενιέπει το ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισον δοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τίμην της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτου μεν γάρ και νομίσαμε και ούκες μεν άξι άρα τα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών, εξελού ημάς της το δικημένου χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον σαρκικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων αντισώμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη. Και ούτω τις εισακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων η κατοικία. Σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίασης των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, σύν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Μήτερ Αγία ευλόγησον.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.

Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλήν θησφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειο εν εδίσον αβαλόμενος φως ασημάντιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επί τη μισεώ σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόρι και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο νόνο θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην. Ο έξαφος θέλων πηγάσεν φάραγξεν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσον τα ξύλα του πεδίου εκ έδρυ του λιβάνου αφύτευσας. Εκεί στρουθεί ένος εύσουσι του ρουδιού η κατοικία εγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής.

Οι ελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνιο ριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, ως εμεγαλύνθητα

περίχωρος, εκεί έρπετα, όνου και στην αριθμός, ζώα μικρά μεταμεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έπλεσες εμπέζειν αυτοί, πάντα προς προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται, και ανεκαινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένε τον νίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: νήσων, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, εν το επικαλείστε μη σήκουσάς μου ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψε πλατινάς με, εκτηρήσον με και σάκουσον της προσευχής μου, ή ανθρώπουν έως πότε βαρικάρδι, με αντί αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, και γνώτι ότι θαυμάστος ο Κύριος των όσιων αυτού, Κύριος εις ακούσετε αίματο και καταγένε με προς Αυτόν, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αλέγετε στις καρδίες ημών, επιτεσκείτε ημών κατανοήγετε. Χτίσατε θυσίαν δικαιοσύνη και ελπίσατε επί Κύριον. Πολλοί λέγουν σε τι δείξη μην είναι τα καθά. Εσύ νιώθει εφημά στο φω σου προσώπου σου, Κύριε. Έδωκασε φροσύνη στην καρδία μου από καρπούση του ίνου και λέω αυτόν επληθυνθήσαν. Εν ειρήνη πριν αυτό κοιμηθήσω με και πνώσω, ότι εσύ, Κύριε, κατά μόνα σε ελπίδη κατόκισά με. Τα ρήματά μου ενώτησε, Κύριε, είναι στι καυγή μου. Πρόσχεση φωνή τη δεήσεώ μου, Βασιλέ μου και Θεό μου. Ότι προσέξω με, Κύριε, το πρωί σ' ακούσει τη φωνή μου. Το πρωί παρεστήσω μέση και απόψη με, ότι ουχή Θεός θέλω να νομίασαι ή. Ου παρικήσεις υπονηρευόμενος, ουδέ διαμενούσε παράνομη κατέναντι τον οφθαλμό σου. Εμείς σας πάντας τους εργαζομένους σε ανομίαν, απολύς πάντας φραλούντας ο ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιο δελίσετε, Κύριος. Εγώ δεν το πλήθη του ελαίου σου εισελεύσω με στον οίκον σου. Προσκυνήσω προς ναόν Άγιον σου φόβο σου. Κύριε, οδήγησόν με τη δικαιοσύνη σου. Ένα κατά τον εχθρό μου κατεύθυνον ενώπιον σου την οδόν μου. Ότου και έστεινε το στόμα τη αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτόν ματέα. Τάφος ανεγουμένος ο λάριξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν, κρίνον αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτωσαν από των διαβουλειών αυτών, κατ' το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσαν αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε, Κύριε, και φρανθήσαν πάντες ελπίζοντας επί σε, εις αιώνα γαλιάσονται και κατασκηνώσεις εν αυτής, και αυχήσονται εσύ πάντες οι αγαπώντες στο όνομά σου, ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιον, Κύριος όπλο ευδοκίας είστε πάνω σας ημάς. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησον με, Κύριε, ότι ασθενήσιμη, ίασε με, Κύριε, ότι ταράχθη τα οστά μου, και ψυχή μου ταράχθη σφόδρα, και εσύ, Κύριε, ως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, σώσον με ένα και του ελέου σου, ότι ουκ έστεινε το θανάτο μνημονεύον σου, εν δε το άδειο της εξομολογήσετε εσύ. Εκοπίασαν το συναγμό μου, λούσε ο καθεκάστη, νύχτα την κλίνη μου, εδάκρυσή μου τη σωνή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού ο οφθαλμός μου, επαλαιώθην εν πάση της εχθρής μου. Απόσυτα απ' εμού πάντες εργαζόμεν την ανομία, ότι εις ήκουσε Κύριος της φωνής του κλαθμού μου. Ήκουσε Κύριος της δεήσεώς μου, Κύριος στην προσευχή μου προσεδέξατο. Εσφυνθήσαν και τραχθήσαν σφόδρα πάντες εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσφυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός μου επισήλπισα, σώσον με εκ πάντων διοκόντων με κερίσε με. Μήποτε αρπάσιος λέων την ψυχή μου, μειώντος λετρουμένου μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, ή επίσα τούτο, ή εστιν αδική ανθεστή μου. Ή αν τα πρέτω κάτι σαν τα αποδιδούσι μη κακά, αποπέσει με άρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξε άρα εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσε εις γίνει τη ζωή μου, και δόξα μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη, Κύριε, εν τη οργή σου, υψώθητε εν της πέραση των εχθρό σου. Εξηγέρθητη, Κύριε ο Θεός μου, εν προστάγματι, ο εν ετήλωγη συναγωγή λαών κυκλώσισε, και περτάχτης εις ύψους επίστρεψον. Κύριος κρινή λαούς κρίνων με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη σου, κατά την ακακία σου επεμή. Συντελεστή το δί πονηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιο ενετάζων καρδίας και νεκρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού, του σώζοντος τους ευθύς η καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος, και μη οργήν επάγουν καθεκάστην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε την ροφέαν αυτού σε λιβώσει, το δόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και να αυτού ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού της κοιωμένης εξεργάσατο. Ιδού οδύνησεν αδικίαν, συνέλαβε πόνο και έτε και ανομίαν. Λάκων όριξε και ανέσκαψεν αυτόν, και εμπεσίτε εις βόθρον ονειργάσατο. επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κύριο κατά την δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το ονόματι του, και ψαλώ το ονόματι Κύριου του Υψίστου. Κύριο, Κύριο Σιμών, ως θαυμασόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη η μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών. Εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατευθύνσω ένων, ένεκα τον εχθρό σου, του καταλύσει εχθρών και κατοικητήν, ότι όψε με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνη και αστέρα ασύε θεμελίου σας, τι εστιν άνθρωπος ότι μνημνήσκει αυτού, ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν, η λάτος ως αυτόν βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνος ως αυτόν, κατέστησε ως αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξες υποκάτω τον ποδό σου, πρόβατα και βόα σαπάσας έτιδε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριο, Κύριο Σιμών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, και νυν και αεί εξ ουσιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Λόγοι και διδαχές του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου, μέρος δεύτερο. Ομιλία του Ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Στην προηγούμενη σύναξη μιλήσαμε για τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη επί τη ευκαιρία της ημέρας της γιορτής του που ήταν 24 Σεπτεμβρίου. Είπαμε σχετικά ότι είναι σύγχρονος Άγιος, εκοιμήθη το 1938 στο Ρωσικό Μοναστήριο του Αγίου Παντελήμωνος, το οποίο την εποχή του Αγίου Σιλουανού ήταν το πολυπληθέστερο μοναστήρι. Για να φτάσει όμως ο Άγιος Σιλουανός να γίνει μοναχός, πέρασε μια ζωή λίγο περιπετειώδη, όπως είναι η ζωή όλων των νέων ανθρώπων. Ξεκίνησε τα παιδικά του χρόνια σε ένα χωριό. Εκεί είχε τον πρώτο πειρασμό από ένα πλανόδιο βιβλιοπόλι. Τα λέω αυτά για αυτούς που ήρθαν σήμερα στην σύναξη, για να μπορέσω να συνδέσω τη συνέχεια του θέματος. Ο οποίος είπε στον πατέρα του ότι δεν υπάρχει Θεός, και αυτός ήταν μικρό παιδί 4 χρονών τότε, και ακούγοντας αυτά είπε στον πατέρα του: «Εσύ με διδάσκεις να προσεύχομαι στο Θεό, και αυτός ο άνθρωπος που έφερες εδώ και θεωρείται μορφωμένος, είπε δεν υπάρχει Θεός». Τελικώς υπάρχει, δεν υπάρχει Θεός. Και έμενε με αυτή την αμφιβολία μέχρι τα 19 το χρόνια, και στα 19 το χρόνια συνήντεσε κάποιους ανθρώπους που είχαν πάει σε προσκύνημα ενός Αγίου συγχρόνων της εποχής τους, που έκανε θαύματα ο τάφος του, και τότε είπε αφού υπάρχουν θαύματα, άρα Θεός υπάρχει, άρα δεν χρειάζεται να ψάξω να βρω τον Θεό. Και ήταν τέτοια η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου μέσα στη ζωή του, που αποφάσισε ότι να γίνει μοναχός. Για 3 μήνες ήταν στολισμένος με αυτή τη χάρη, αλλά τότε ο πατέρας του είπε ότι θα γίνεις μοναχός αφού εκπληρώσεις τις στρατιωτικές σου υποχρέωσεις, όπως πάντα οι γονείς όταν κανείς θέλει να αφιερωθεί έχουν τις ενστάσεις τους. Εκείνος επάκος έκανε υπακοή, και αλλά μένοντας στον κόσμο αυτός ο ζήλος χάθηκε και επανήλθε στην κοσμική ζωή και στις διασκεδάσεις, και είχε εκεί τις εμπειρίες των διασκεδάσεων του, μια γνωριμία, μια κοπέλα, είχε ταυτόχρονα, έπαινε πάρα πολύ βότκα, είχαμε πει μέχρι 3 κιλά βότκα έπαιρνε, αλλά χωρίς να μυθάει, ήταν έπαιζε ακορτιόν, και μια μέρα σε μια συμπλοκή που είχαν με κάποιον άνθρωπο ο οποίος πήγε να τον κάνει τον ταΐ, εκείνος το έδωσε μια γροθιά και σχεδόν τον άφησε με πεθαμένον, και είχε την αίσθηση πλέον ότι πέθανε, αλλά συνήλθε, και μετά από 3 μήνες εκείνος ζούσε την αίσθηση, ας πούμε, της εχθρότητος των άλλων, της βεντέτας, μήπως τον κάνουν κακό, και μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα που είχε και ζούσε, είδε ένα όραμα μια νύχτα ότι κατάπιε κάποιο πίδι, και το είδε σαν εφιάλτη, και ξύπνησε και άκουσε μια φωνή που του έλεγε: «Εσύ κατάπιες ένα φίδι και αηδίασες, εμένα δεν μ' αρέσουν τα έργα που κάνεις». Και σε αυτή τη φωνή ανιγνώρισε την Παναγία, και όπως λέει δεν την είδε την Παναγία, διότι δεν ήταν καθαρή η ζωή του, αλλά αποφάσισε από εκείνη την ημέρα πλέον να είναι αφιερωμένος εξ ολοκλήρου στο Θεό. Ήταν Σημειών το κοσμικό το όνομα, πήγε στρατιώτης, και εκεί στο στρατό πλέον ζούσε με τον πόθο του Θεού. Φεύγοντας, τελειώνοντας, επισκέφτηκε τον Άγιο Ιωάννη της Κρουστάνδης, έναν σύγχρονο Άγιο ο οποίος ζούσε και έκανε πολλά θαύματα, και οι συμβολές του ήταν ας πούμε ακριβίες και είχε πολύ προσευχή και προσευχήθηκε και έκτοτε λέει ένιωσε δεν τον είδε τον Άγιο, το άφησε ένα σημείωμα απλώς, να, θέλω να γίνω μοναχός, προσευχήσω για μένα και ένιωθε έκτοτε λέει τις φλόγες του Άδωνα των Κυκλώνων, δηλαδή το αίσθημα της μετανοίας το οποίο ήταν πολύ ζωντανό και αυτό τον ακολούθησε μέχρι που πήγε στο μοναστήρι. Πήγε στο μοναστήρι και στο μοναστήρι για να μπορέσει να ξεκινήσει τη μοναχική του ζωή τον έδωσαν τη δυνατότητα να μείνει λίγο καιρό μόνος του μια εβδομάδα για να μπορέσει να δει τις αμαρτίες του για να μπορέσει να τις πει στον πνευματικό και λέγοντας τις αμαρτίες του στον πνευματικό ο πνευματικός του είπε ότι όλα συγχωρήθηκαν και από εδώ και πέρα αρχίζει μια καινούργια ζωή και πλέον να μην θυμάται τα της αμαρτίας. Πηγαίνοντας όμως εκείνος στο κελί του ήταν ενθουσιασμένος με τη χαρά που έννηθε και έπεσε θύμα λογισμών με πορνείας και εκεί πήγε ξανά εξομολογήθηκε και του είπε ο πνευματικός να μην συγκατατίθεται στους λογισμούς και έκτοτε ο δέποτε συγκατατέθη στους λογισμούς και μετά τον έλεγε ο λογισμός ότι είσαι Άγιος, ότι πρέπει να φύγεις να πας στην έρημο και εκεί το συνείδησε και το είπε ότι τον είπε στο διάβολο που ο οποίος παρουσιαζόταν και το έλεγε όλα αυτά πρώτα παραλίγο να με στείλεις έξω από το μοναστήρι και τώρα μου λες να μην πάω στον ηγούμενο να του πω αυτόν τον λογισμό μου, άρα λοιπόν ο λογισμός δεν είναι κατά Θεόν και είπαμε τότε ότι είναι χρήσιμη για την κάθε απόφασή μας, είτε κανείς θα πάει στο μοναστήρι, είτε κανείς θα πάει στο γάμο, η απόφαση του θανάτου. Δηλαδή ο θάνατος ελευθερώνει τον μοναχό από την υποχρέωση να μείνει στο μοναστήρι και ο θάνατος ελευθερώνει τον έγκαμο από τα δυσμά του γάμου. Η φυγή και στις δύο περιπτώσεις και όταν ένας μοναχός φύγει από το μοναστήρι του και ένας άνθρωπος φύγει από το γάμο του είναι μοιχεία μπροστά στο Θεό για τον μοναχό και μοιχεία στη σύζυγό του και αυτός ο αγώνας έως θανάτου της υπομονής αυτός έχει και καρπό πνευματικό διότι μόνο έτσι ο άνθρωπος μπορεί να προκόψει αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες και όχι βάζοντας το στα πόδια. Ο Άγιος Ιουλιανός λοιπόν μετά από αυτή τη βασική του απόφαση μένοντας στο μοναστήρι αγωνίστηκε, εργαζόταν πολύ σκληρά στο μήλο, κοιμότανε μόνο 2 ώρες την ημέρα με συνεχή αγώνα και να σκεφτείτε ότι στο μήλο άλυθε για 2.000 μοναχούς και τόσους άλλους τόσους επισκέπτες αλεύρι και ήταν κουρασμένος και εκεί βγήκε και την πρώτη θεοφάνεια γιατί έφτασε σε ένα λογισμό απογνώσεως και είδε το ζώντα Χριστό δηλαδή τον Θεό, την εικόνα του Χριστού ζωντανού και το είπε ότι ας πούμε όταν είναι κοντά του παρακολουθεί τον αγώνα του και έτσι από τότε πλέον άλλη μια φορά πήγαινε σηκώθηκε να κάνει προσευχή και ο διάβολος πήγε να πάρει τη μετάνια και είπε στο Θεό τι γίνεται εδώ πέρα και το λέει αυτό το πράγμα παθαίνουν οι επιρήφανοι και από εκεί και πέρα ο Άγιος λέει τι να κάνω και το είπε κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Δηλαδή μην φτάνεις ποτέ στην απελπίζεια, διότι ο χριστιανός είπαμε ότι είναι, πρέπει να είναι πάντοτε χαρούμενος, διότι και ακόμη τη μεγαλύτερη αμαρτία να κάνει υπάρχει η έννοια της ελπίδας της μετανοίας, η οποία δίδει την έννοια της σωτηρίας στη ζωή μας. Και προχωρώντας σήμερα για τη συνέχεια τη ζωή του Αγίου και για τη μορφή του Αγίου Σιλουανού λέει ο γέροντας Σοφρόνιος ο οποίος μας παρέδωσε το βίο του και ο οποίος είναι εξίσως ένας μεγάλος σύγχρονος θεολόγος Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας μας ο οποίος έζησε στο όρος αρκετά χρόνια και το εμπιστεύτηκε ο Άγιος Σιλουανός τα χειρόγραφα τα οποία έγραφε διότι ο Άγιος είχε αυτό το χάρισμα και έλεγε όταν κάποιος είναι στο κελί του ή θα προσεύχεται ή θα διαβάζει ή μπορεί να γράφει κάτι από αυτά που έζησε με το Θεό όχι για να τα δώσει στους άλλους ανθρώπους αλλά για δική του αδολισχία και πράγματι έγραψε εκείνους σελίδες τα εμπιστεύτηκε όταν γνώρισε τον πατέρα Σοφρόνιο τα διάβασε έμενε κατάπληκτος και όταν εν συνεχεία τα έδειξε σε ένα μεγάλο σύγχρονο θεολόγο που ζούσε στην Ευρώπη αυτός του είπε δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο και έτσι ο πατήρης Σοφρόνιος αναγκάστηκε να γράψει το βιβλίο γέροντας Σιλουανός στην αρχή Άγιος Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης σήμερα, το οποίο γνώρισε πάνω σχεδόν 20 εκδόσεις έχει, και είναι το βιβλίο το οποίο βοήθησε πάρα πολλούς ανθρώπους της Δύσεως να γνωρίζουν το νόημα της Ορθοδοξίας, διότι η Ορθοδοξία δεν είναι λογική θρησκεία, αλλά είναι και βιωματική πίστης, που κανείς αυτά που ζει, αυτά μπορεί να εκφράσει. Ο Άγιος Σιλουανός, ένας απλός, ένας αγράμματος άνθρωπος, είχε αυτή τη δυνατότητα της θεολογίας μέσα από την καρδιά του και μέσα από τη σοφία του Θεού και μέσα από το πνευματικό του αγώνα να μπορεί να εκπέμπει αυτό το νόημα της μυστικής θεολογίας, και μπόρεσαν τελικώς άνθρωποι τον ακολούθησαν και σήμερα τον ακολουθούν και γνωρίζουν την Ορθοδοξία. Είναι από τα πρώτα βιβλία τα οποία κυκλοφόρησαν την εποχή του 1973 που είχαμε πάει στο Όγορος, και τώρα ακόμη κυκλοφορεί και είναι πολύ αγαπητό αυτό το βιβλίο. Ο Γέροντας Σοφρόνιος λοιπόν, ερμηνεύοντας όλα αυτά, τονίζει ότι ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος είναι μοναδικό και ιδιόμορφο φαινόμενο. Δεν υπάρχει επανάληψη της ανθρωπίνης υποστάσεως. Ο κάθε ένας μας μπροστά στο Θεό είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Το ίδιο και η πορεία το κάθε ασκητή είναι ιδιόμορφη και ανεπανάληπτη, όπως και επίσης η ζωή ενός Αγίου είναι μεν μοιάζει με τη ζωή και άλλων Αγίων, αλλά έχει στοιχεία προσωπικά, αφού είπαμε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι προσωπικότητα ανεπανάληπτος, έτσι και η ζωή του ασκητού είναι ανεπανάληπτη. Οι άνθρωποι όμως επιδιώκοντας τη σαφήνεια, εισάγουν και εδώ την ταξινόμηση. Οι άνθρωποι όμως, κυριευόμενοι από τη λογική, θέλουν να ταξινομούν τα πάντα και έτσι τους χωρίζουν κατά κατηγορίες. Και κατά τους αιώνες της ιστορίας του χριστιανισμού που πέρασαν, η πορεία των πατέρων παρουσιάζει τρεις τύπους της εν Χριστώ πνευματικής ζωής. Τρεις τύποι πνευματικής ζωής. Στον πρώτο τύπο ανήκουν άνθρωποι οι οποίοι οδηγούνται στην πίστη με λίγη χάρη και περνούν τη ζωή τους με μέτριο αγώνα για την τήρηση των εντολών του Θεού. Μόνο προς το τέλος της ζωής, που χάρη στα παθήματά τους αισθάνονται περισσότερο τη χάρη, επιμένοντας και επομένοντας πριν πεθάνουν, παίρνουν μεγάλη χάρη. Σε αυτή την κατηγορία, λέει ο Γέροντας Σοφρόνιος, ανήκουν οι περισσότεροι μοναχοί, διότι πράγματι ξεκινούμε τη ζωή με ένα ζήλο, πάμε στο μοναστήρι, αστοχούμε, δηλαδή επαναπαυόμεθα, και πέφτει ο πνευματικός μας αγώνας. Ο Θεός όμως, επειδή μας αγαπάει, δίδει ευκαιρίες πνευματικές, δίδει δυνατότητες πειρασμών, και έτσι μπορούμε κάποια στιγμή να αισθανθούμε περισσότερο αυτή τη χάρη μέσα στη ζωή, και σε αυτή ανήκουν οι περισσότεροι μοναχοί, και πράγματι μπορώ να σας πω εκ της εμπειρίας και εκ της διακονίας στο μοναστήρι μας, τα 12 γεροντάκια που γνωρίσαμε, τα οποία διαβάσατε ίσως στο βιβλίο, είδατε πόσο απλά ζούσανε, αλλά όλα έλεγε ο γέροντάς μας ο Μιλιανός, είχε μια βεβαιότητα και μια σιγουριά ότι σήμερα βρίσκονται μεταξύ των δικαιωμένων και των Αγίων εν το παραδείσου, παρόλο που η ζωή της. Γιατί ακριβώς υπέμειναν έως θανάτου την παραμονή τους μέσα στο μοναστήρι, αγόγγιστα και διχόμενα τους περασμούς και ευγνωμονώντας το Θεό, όταν πλέον το μοναστήρι επανδρώθηκε και έτσι δηλαδή είχαν αναζήτηση και ζητούσαν από το Θεό την υπάνδρυση του μοναστηριού, και όταν έγινε η υπάνδρυση του μοναστηριού δεν έμειναν μόνο στο ζητάω, αλλά έμειναν και στην ευχαριστία, και πράγματι έτσι είναι. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν αυτού που ξεκινούν με μέτρια χάρη, αλλά ασκούνται πρόθυμα στην προσευχή και στον αγώνα κατά των παθών. Με την οδονηρή αυτή άσκηση, στα μέσα της πορείας της ζωής των αξιώνονται να λάβουν πολύ χάρη, και ζώντας το υπόλοιπο της ζωής τους με εντονότερο ακόμη αγώνα, φτάνουν στα υψηλά μέτρα τελειότητος. Σε αυτή την κατηγορία, αν διαβάσει κανείς το βίο του Αγίου Παϊσίου, θα δει κάπως έτσι ξεκίνησε. Ζούσε πραγματικά Σαν παιδί την αίσθηση της παρουσίας του Θεού και αγωνιζότανε. Όταν όμως πήγε στο Άγιον Όρος, τότε με το μεγάλο το ασκητικό αγώνα που είχε και με την προθυμία και με τα παθήματα και με την προσευχή και με την άσκηση, οδηγήθηκε σε αυτήν την τελειότητα από την αρχή σχεδόν της πορείας του μέσα στο Άγιον Όρος και αξιώθηκε μεγάλων χαρισμάτων τα οποία τα κράτησε έως το τέλος. Γιατί μπόρεσε και ζούσε ταπεινά. Τα χαρίσματα τα δίδει ο Θεός, αλλά ο άνθρωπος δια της υπερηφανίας του στην πορεία της ζωής μπορεί να τα χάσει και μπορεί να κλειστρήσει και να ξαναεπιστρέψει. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος δεν έπαθε κάτι τέτοιο, αλλά έως το τέλος ήταν ο αγιαζόμενος και αγιάζουν όλους εμάς. Και στο τρίτο είδος, που είναι και το πιο σπάνιο, ανήκουν αυτοί που από την αρχή του ασκητικού τους βίου λαμβάνουν τη μεγάλη χάρη των τελείων εξαιτίας του φλογερού ζήλου τους. Έχουν τόσο μεγάλο ζήλο και έτσι λαμβάνουν τη χάρη. Και σε αυτή την κατηγορία μπορούμε να πούμε ότι ανήκει και ο Άγιος Πορφύριος, όπως είδατε στα 18 το χρόνια πήρε το χάρισμα, το μεγάλο χάρισμα, το μοναδικό χάρισμα και το οποίο και αυτός το κράτησε ταπεινούμενος. Ήτανε τόσο μεγάλος και παρά τα αυτά ζώντας στο κέντρο της Αθήνας, ζώντας στην κλινική, στην πολυκλινική, τον Άγιο Γεράσιμο δεν κατάλαβε κανείς ποιος ήτανε. Και γι' αυτό βλέπετε προς το τέλος της ζωής αφήνει να φαίνονται τα χαρίσματα και να οικοδομείται ο Θεός. Τα χαρίσματα τα είχε πάντοτε, δεν το λείψανε, αλλά ο Θεός τα άφησε να φαίνονται στο τέλος της ζωής του και μέσα στην ταπείνωσή του. Στο τρίτο είναι και σπάνιο και δύσκολο, αφού κανείς δεν μπορεί να κρατήσει το πλήρωμα της δωρεάς της Θείας Αγάπης που του δόθηκε. Είναι δύσκολο γιατί είπαμε παίρνουμε τα χαρίσματα από το Θεό, αλλά δύσκολα μπορούμε να τα κρατήσουμε. Θα ζήσει οπωσδήποτε για πολύ καιρό την άρση της χάριτος και την εγκατάλειψη από το Θεό. Φυσικά δεν πρόκειται για αντικειμενική άρση της χάριτος, αλλά υποκειμενική, την οποία βιώνει η ψυχή ως μείωση της ενέργειας της χάριτος. Αυτή η μείωση, τη μείωση ο ασκητής τη ζει ως εγκατάλειψη του Θεού. Δεν εγκαταλείπει ποτέ ο Θεός τον άνθρωπο. Παίρνει προς το παρόν την χάρη, κάνει μια αναστολή για να φανεί ο δικός μας ζήλος, ο δικός μας αγώνας και ξαναπαίρνει. Δεν, όπως λέει εδώ, δεν πρόκειται για αντικειμενική άρση της χάριτος. Δεν εκλείπει δηλαδή παντελώς η χάρη, αλλά μειώνεται η χάρη. Η ψυχή όμως του ασκητή που ζει τη χάρη τη νιώθει ως μια εγκατάλειψη, διότι δεν έχει αυτή την πλουσιότητα και νιώθει τον εαυτό του ότι είναι υπεύθυνος για αυτή την άρση της χάριτος. Και εμείς βρισκόμαστε πολύ μακρά από τέτοια βιώματα, αλλά ένας σύγχρονος ασκητής μετά τον Άγιο Σιλανό, ο γέροντας Ιωσήφος Πιλιώτης, μιλάει για παρόμοιες εμπειρίες της άρσης της χάριτός του και το μεγάλο αγώνα μέχρι που να την ξαναβρει. Όπως επίσης και ο Παπα Εφραίμ, ο Κατωνακιώτης, ο αγαπητός, για τον οποίο μιλήσαμε σε αυτή την αίθουσα, είχε και αυτός τέτοιες εμπειρίες της χάριτος του Θεού και ο οποίος με μια αίσθηση παρακοής ένιωθε ότι τον εγκατέλειπε αυτή η χάρις και γι' αυτό προσπαθούσε ταπεινούμενος και υπακούοντας. Και ο γέροντας Εφραίμ ο Κατωνακιώτης κράτησε αυτή τη χάρη τη ζωντανή μέσα στη ζωή του, γιατί μπορούσε να ταπεινώνει τον εαυτό του και να κάνει άκρα υπακοή ακόμη και σε πράγματα τα οποία δεν ήταν λογικά. Ο Άγιος Σιλανός ανήκει και αυτό στο τρίτο είδος των πνευματικών ανθρώπων και έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε τα λόγια του. «Εσείς δεν μπορείτε να εννοήσετε τη θλίψη μου». Πράγματι, οι άνθρωποι που το ζούσανε, έστω και πνευματικά όπως ήταν ο Άγιος, ο Γέροντας Σοφρόνιος, δεν μπορούσε να ζήσει το νόημα της θλίψης του, η οποία ήταν θλίψης, διότι ένιωθε να τον εγκαταλείπει η χάρη του Θεού. Ή όποιος δεν γνώρισε τον Κύριο, αυτός δεν μπορεί να τον αναζητεί με δάκρυα. Τον είδε ζωντανόν και πάντοτε είχε αυτή την εικόνα του ζωντανού, το ζώντος Θεού και πάντοτε το ζητούσε. Είναι πάρα πολύ ωραία τα λόγια γι' αυτό το θέμα του Αγίου Σιλανού στα γραπτά του που άφησε και αν μας δοθεί η ευκαιρία θα δούμε και λίγα από τα κείμενά του Αγίου Σιλανού. Σιλοανού, και αυτό γράφεται ο θρήνος του Αδάμ, που σημαίνει εκεί ταυτίζει τον εαυτό του με τον Αδάμ, ο οποίος κάθεσε απέναντι στο παραδείσο και έκλαιγε γιατί έχασε τον παράδεισο. Έτσι η ψυχή του ανθρώπου που ζει πνευματικά, όταν αμαρτάνει, ζει την έκπτωσή του μέσα από τον παράδεισο. Το αυτοξίσιο του ανθρώπου και η ενέργεια της Θείας Χάριτος συνδέτουν την εν Χριστώ πνευματική ζωή μας. Δηλαδή, για να ζήσουμε την εν Χριστώ ζωή χρειάζονται δύο πράγματα. Χρειάζεται το αυτοεξούσιον, ο άνθρωπος είναι αυτοεξούσιος, αλλά χρειάζεται και ενέργεια της Θείας Χάριτος. Ούτε μόνος το Θεός, δεν πρέπει να συνυπάρχουν αυτά τα δύο. Δηλαδή, η πίστη μας, η μετάνοιά μας εξαρτώνται ως ένα βαθμό από την ελευθερία μας. Είμαστε ελεύθεροι. Εμείς αμαρτάνομαι ελεύθερα. Δεν αμαρτάνομαι, μπορεί όταν ήμασταν παιδάκια να παρεσυρώμαστε. Τώρα που είμαστε άνδρες δεν αμαρτάνομαι γιατί παρασυρώμεθα, αμαρτάνομαι γιατί το θέλουμε. Και γι' αυτό λοιπόν η πίστη μας, η μετάνοιά μας εξαρτώνται ως ένα βαθμό από την ελευθερία μας. Δηλαδή το αυτοεξούσιο. Ενώ ταυτόχρονα είναι δωρεά της Θείας Χάριτος. Που σημαίνει ένας διπλός αγώνας, το αυτοεξούσιο και η δωρεά του Θεού. Οι δωρεές του Θεού χρειάζονται και εξαρτώνται από τη συγκατάθεση του ανθρώπου. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος χωρίς να το θέλει να ζήσει τα χαρίσματα του Θεού. Ο άνθρωπος θέλει, ο Θεός ενεργεί και έτσι ζει τα αυτά τα χαρίσματα. Ο Άγιος Σιλοανός, συναισθανόμενος την αμαρτία του και μετανοώντας για αυτήν, δεν ζητούσε μόνο συγγνώμη, την οποία ο Θεός παρέχει εύκολα. Κάτι το οποίο το κάνουμε όλοι μας. Αμαρτάνομαι. Ζητάμε συγχώρεση και πράγματι ο Θεός μας τη δίδει δια του πνευματικού. Ζητούμε από το Θεό τη δύναμη, ζητούσε από το Θεό την δύναμη να μην επαναλάβει, αν είναι δυνατόν, ποτέ το αμάρτημα. Διότι γνώριζε ότι η αμαρτία θα του στηρίζει την χάρη. Και ζητούσε λοιπόν από το Θεό να μην ξανααμαρτήσει. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν? Πράγματι δεν είναι δυνατόν ανθρωπίνος, είναι δυνατόν ως δωρεά του Θεού. Προσευχόταν να το λυτρώσει από τον νόμο της αμαρτίας που ενεργεί μέσα μας. Ο κάθε άνθρωπος είναι τέκνο του Αδάμ και η αμαρτία ενεργεί μέσα μας φυσικά. Αφού είμαστε κληρονομήσαμε και την αμαρτία. Λοιπόν, ζητούσε και αυτή ακόμη το νόμο της αμαρτίας να μην ενεργεί μέσα. Ζούσε με πολύ θλίψη τα επακόλουθα της αμαρτίας, την απώλεια της χάριτος και έτσι φοβάταν την επανάληψη κάθε παρόμοιας αμαρτίας. Για τον Άγιο Σιλοανό, ως δόκιμο σημειών, το φοβερότερο από όλα ήταν η στέρηση της αγάπης του Θεού και της ειρήνης του Χριστού. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος στερείται την αγάπη του Θεού, τότε ήταν το χειρότερο πράγμα για τον Άγιο Σιλοανό. Τώρα να πούμε πώς ήταν ο Άγιος Σιλοανός. Ακούμε κατορθώματα, αλλά ίσως όπως κάποιος που επισκέφτηκε τον Άγιο Παΐσιο πίστευε ότι θα βρει, όπως λέει διηγείται μάλλον το διηγείται ο Άγιος Λεμισού αυτό, ότι πρόκειται, περίμενε ένα ασκητή με μεγάλα γένια, ρακένδετο κτλ. Και όταν πήγε εκεί βρήκε έναν απλό άνθρωπο, φυσιολογικό καθόλου, και λέει αυτός είναι ο Γέροντας Παΐσιος, για το οποίο λένε τόσα πράγματα. Έτσι είναι, ο Άγιος είναι απλός. Όταν έναν άνθρωπο, λέει ο πατήρ Σοφρόνιος, το γνωρίζεις στην καθημερινή του ζωή, τότε μπορείς να τον εκτιμήσεις και να γνωρίσεις και τα χαρακτηριστικά που ο ίδιος κρύβει. Πράγματι, μέσα στη ζωή γνωρίζουμε τους ανθρώπους. Τους πρώτους που γνωρίζουμε είναι οι οικιακοί μας. Αλλά μετά γνωρίζουμε και τους φίλους μας και πολύ περισσότερο όταν εσείς συνάπτετε μια σχέση, γνωρίζοντας και ζώντας μαζί, τότε μπορείτε να γνωρίσετε τα χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορεί ο άνθρωπος για πάντα να κρύβει. Κάποια στιγμή αυτά τα χαρακτηριστικά φαίνονται. Έτσι και στη μοναχική ζωή. Ό,τι να κάνει κάποιος που πάει στο μοναστήρι, όσο να θέλει να κρυβεί, κάποια στιγμή όλα αυτά γίνονται φανερά, και τα καλά και τα κακά. και στον κόσμο, μια και είσαστε νέα παιδιά, θα ξέρετε ότι συναντώντας τον σύντροφό σας θα δείτε και χαρίσματα και ελαττώματα. Και μεν τα μεν χαρίσματα πρέπει να μάθετε να τα θαυμάζετε, τα ελαττώματα πρέπει να μάθετε να τα ανέχεστε. Διότι δεν διορθώνεται ο άνθρωπος από την προτροπή κάποιου άλλου, διορθώνεται ο άνθρωπος μόνον όταν ο ίδιος το καταλάβει, το νιώσει και το ζητήσει από το Θεό. Έτσι και εδώ πέρα ο Άγιος Σιλωανός, κρυβόμενος μέσα στο μοναστήρι τη 2.000 μοναχών, έγινε αντιληπτός από αρκετούς. Ο γέροντας Σοφρόνιος που έζησε κοντά του τα τελευταία χρόνια περιγράφει μερικά τέτοια χαρακτηριστικά, τα οποία είναι και χαρακτηριστικά του ανθρώπου του Θεού, του Αγίου Ανθρώπου. Η μορφή, όπως είπαμε στα νιανικά του χρόνια, ήταν απλός, ψηλός, μεγαλόσωμος, με ρωμαλαίο κορμί, ισχυρό λιμό, ένας πραγματικός Ρώσος δηλαδή, σκεφτείτε 3 κιλά βότκα είπε, ναι. Πόσο δυνατός ήταν. Πόδια δυνατά, χέρια στιβαρά και εργατικά, μάτια βαθύχρωμα, αλλά κουρασμένα από την πολλή αγρυπνία και τα δάκρυα. Βλέπετε τα χαρακτηριστικά, αλλά και βλέπετε και τα ασκητικά. Τα ένα τα μεν είναι χαρίσματα φυσικά τα οποία το έδωσε ο Θεός, τα οποία όμως δεν τα εκμεταλλεύτηκε, τα εκμεταλλεύτηκε ο διάβολος όσο ζούσε στον κόσμο και τον έβαλε παγίδες και πέπισης αμαρτής, αλλά όταν αποφάσισε να μην ξαναμαρτήσει, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα χρησιμοποίησε για τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό ήταν όπως ήταν, αλλά είχε κουρασμένα μάτια από την αγρυπνία και από τα δάκρυα. Γένια μεγάλα, πυκνά, μαλλιά μαύρα μέχρι τα γεράματα. Υπάρχουν και φωτογραφίες του Αγίου. Τότε πρωτοεμφανίστηκαν στο Άγιον Όρος φωτογράφοι. Τους παλιούς Αγίους, περάστε, δεν έχει, βρέστε κάποιος λίγο τις καρέκλες, έχει εδώ, περάστε. Ας φροντίσει κάποιος λίγο, βερτώ, φρόντισε λίγο. Ελάτε, Δημήτρη, έλα από εδώ. Και εσείς, κάτσε από εδώ, ελάτε και εσείς εκεί. Α, έτσι τώρα. Έχει και εδώ μερτό, 3 καρέκλες. Ελάτε και εσείς, Κωστάκη, έλα από εδώ. Και εσείς ελάτε. Εδώ Κώστα. Τους παλιούς Αγίους τους γνωρίζουμε από τις περιγραφές των ανθρώπων της εποχής του, της εποχής των, αλλά τους συγχρόνους Αγίους και τους έχουμε φωτογραφημένους και τώρα μαγνητοφωνημένους και ίσως βιντεοσκοπημένους. Έτσι μπορούμε ως σύγχρονοι τους να τους μιμούμεθα αν θέλουμε. Φαντάζουν στη σκέψη μας πλέον, αλλά και τους βλέπουμε και τους ακούμε. Μόνο θέλουν και να τους αγαπούμε, θέλουν οι Άγιοι να τους αγαπούμε και να τους μιμούμεθα. Μα αυτοί λέμε είναι Άγιοι. Σε τι διαφέρουν οι Άγιοι από μας? Διαφέρουν στην αγάπη προς το Θεό, προς τους ανθρώπους και στην ακρίβεια της ζωής τους. Θέλουμε όλοι μας, είμαστε και κλειμένοι, να γίνουμε Άγιοι. Όλοι μπορούμε, αρκεί να το πιστεύσουμε, αρκεί να το θελήσουμε, αρκεί να το ζητήσουμε και ο Θεός θα μας το δώσει. Δεν γνώριζε πολλά γράμματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι άλλοι, οι σύγχρονοι Άγιοι μας και ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος λίγα γράμματα ήξεραν. Πήγε στο σχολείο του χωριού του μόνο 2 χειμώνες, αλλά από τη σύγχρονη συνεχή ανάγνωση και ακρόαση στο ναό έμαθε τόσα πολλά που έδινε την εντύπωση του εγγράμματου ανθρώπου. Το μοναστήρι, ένα σχολείο. Μπορείς να διαβάσεις, μπορεί να μάθεις, αλλά μπορείς καθημερινώς να ακούεις. Διότι και οι ακολουθίες είναι πλούσιες ξενοήματα πνευματικά και προτροπές πνευματικές, αλλά και τα κείμενα τα πνευματικά των πατέρων που διαβάζει κανείς, αν τα παρακολουθήσει, μπορεί πράγματι να γίνει σοφός εν το Χριστό. Σε αυτά προσθέτουν πρέπει να προσθέσουμε το Αγίο, την εμπειρία του πνευματικού αγώνα, την έμπονη νοερά προσευχή και τις μεγάλες δοκιμασίες και πορεσμούς, αλλά και τις επισκέψεις της χάρη του στο Θεό. Όλα αυτά έκαναν τον απλό μοναχό Σιλωανό σοφό και οξυδερκή δούλο του Θεού. Οι γνώσεις, οι πνευματικοί, να έχετε υπόψη ότι έχει τρεις πηγές. Έχει την προσευχή, μέσα από τον οποίο ο άνθρωπος έχει το φωτισμό. Έχει τη γνώση μέσα από τις μελέτες, αλλά έχει και την διάκριση μέσα από την αναφορά μας στο πνευματικό, που σημαίνει ο άνθρωπος μπορεί, άνθρωπο, άνδρας, ασύμβολος γίνεται εχθρός του εαυτού του, όταν όμως ο άνθρωπος συμβολεύεται, δεν πλανάται και αυτά που γνωρίζει μπορεί να τον οδηγήσουν στη σωτηρία. Έτσι ο Άγιος Ιουλανός συνέθετε και τα τρία πράγματα. Είχε και την προσευχή μέσα από την οποία γνώριζε το Θεό. Είχε και την μελέτη, την οποία μπορούσε να μην την κάνει πλούσια, αλλά είχε δυνατότητα να ακούει πολλά πράγματα. Είχε και την κρίση μέσα από τη συναναστροφή με τον πνευματικό του. Δεν τον διέφεραν και δεν φρόντιζε ιδιαιτέρως για την εξωτερική του εμφάνιση. Δινόταν με χοντροφτιαγμένα ρούχα, όπως όλοι οι εργάτοι μοναχοί της Μονής. Φορούσε πολλά ρούχα, ακόμη και το καλοκαίρι, διότι υπέφερε από ρευματισμούς λόγω της μεγάλης ασκητικής του κακοχίας. Τον καιρό που έζησε στο παλιό Ρωσικού έπαθε και μια ψήξη και υπέφερε από φρικτούς πονοκεφάλους που τον κρατούσαν καθυλωμένο στο κρεβάτι, στο ξύλινο κρεβάτι. Και εδώ πάλι και η αρρώστια μέσα στη ζωή μας είναι άσκηση, διότι πρέπει να μάθουμε να μην ζητάμε μόνο την υγεία, αναλυδικόμεθα και την αρρώστια, και να μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε ως δωρεά του Θεού, διότι μπορούμε εμείς να αγανακτούμε και να δυσκολευόμαστε διότι κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά και μέσα από αυτά αν τα αξιοποιήσουμε οφειλούμεθα. Ήταν όμως άνθρωπος με απλή τρυφερή καρδιά. Όσο σκληρός ήταν στον εαυτό του, τόσο μαλακός και ευαίσθητος ήταν στην αγάπη και με πολύ λεπτότητα και συμπόνια και πόνο στις θλίψεις, χωρίς συναισθηματισμούς. Δεν είχε συναισθηματισμούς, ήταν αληθινός. Πρόσεχε πολύ τον εαυτό του, όπως είπαμε, ακόμη και στον παραμικρό λογισμό, που δεν θα δεσαριστούσε το Θεό. Είπαμε ότι ενδιαφέρον οι Άγιοι μας και γίνονται Άγιοι γιατί, είπαμε, αγαπούν το Θεό τους ανθρώπους και έχουν συνέπεια. Άνθρωπος που έχει συνέπεια προσέχει σε όλα. Προσέχει και να μην λυπήσει το Θεό και να μην λυπήσει τους ανθρώπους. Έτσι και εκείνος ήταν απλός στη συμπεριφορά και στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, με αγάπη, με απλότητα, ανεξάρτητα από τη θέση και τον τρόπο της ζωής του. Δεν ελάμβανε τρόπο ζωής. Και με τους μοναχούς τους απλούς ήταν απλούς, αλλά και με τους υψηλά προϊσταμένους ήξερε να τους σέβεται και ήξερε να τους τιμά. Μέσα του δεν αποστρεφόταν κανένα, ακόμη και τους ανθρώπους που ήξερε ότι η ζωή τους δεν ήταν αριστή στο Θεό. Πάντοτε μέσα στο σύνολο που ζούμε και μέσα στην κοινωνία και μέσα στους φίλους μας υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιες ασυνέπειες και έχουν και κάποια ολιστερά, κάποια ξεγλιστρίσματα. Παρά τα αυτά, σε αυτούς δεν τους κατέκρινε, δεν τους κατηγορούσε, θλιβόταν για τις πτώσεις του, στους δεν έκρινε όμως κανέναν, αλλά προσευχόταν για αυτούς. Γιατί η προσευχή είναι έκφραση της αγάπης και δια της προσευχής ο Θεός και τον ίδιο βοηθάει και τους ανθρώπους τους άλλους, βλέποντας την αγάπη τους βοηθάει. Το πάθος του θυμού δεν είχε θέση μαζί του. Δεν μπορεί κάποιος Άγιος να είναι θυμώδης. Ήταν απλός, ήταν ευγενής, καλός αλλά απόλυτος, αντίθετος προς κάθε τι το ψεύτικο, το πονηρό, το άσχημο, την κατάκριση, τη χειδιότητα, τη μικρότητα και τα παρόμοια. Πρόσοχη πολύ να μην προσβάλλει τον άλλον, όχι μόνο με τους τρόπους του, αλλά ούτε και με μια εσωτερική κίνηση της καρδιάς του. Δηλαδή δεν επέτρεπε ούτε κακό λογισμό να έχει για τους άλλους ανθρώπους. Και όλα αυτά τα κατάφερνε με την καλλιέργεια της εσωτερικής προσευχής και ησυχίας. Δεν μπορείς να κατακρίνεις και να αγαπάς το Θεό. Δεν μπορείς να κατακρίνεις και να προσεύχεσαι. Δεν μπορείς να αγαπάς και να κάνεις κρίσεις. Διχόταν στη ζωή του και επέμεινε τους πειρασμούς με μεγάλη ανδρεία. Δεν υπάρχει έπαρον τους πειρασμούς και οδύς ο σωζόμενος. Αν από τη ζωή μας βγάλουμε τους πειρασμούς, δεν σώζεται κανένας. Έτσι και στον Άγιο είχε τους πειρασμούς, τους οποίους όμως τους επέμεινε με ανδρεία. Ήταν άνθρωπος άφουγος, ελεύθερος, χωρίς ίχνος θρασίτητος. Άλλο θρασίτης, ο θρασής άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τον άλλον. Ο άνθρωπος, ο άφοβος, έχει το φόβο του Θεού. Ήταν άφοβος, αλλά ζούσε με φόβο Θεού. Φοβόταν μην το λυπήσει, έστω και με ένα λογισμό. Δεν ήταν ανέσχυντος, ήταν ελεύθερος. Μαζί με την αφοβία είχε και την ανδρεία. Ανδρείο, φρόνημα και συγχρόνος, πράος, που σημαίνει είναι ένας συνδυασμός σπάνιος. Να έχει ανδρεία, να έχει δύναμη και ταυτόχρονα να έχει πραότητα. Ήταν πραγματικά ταπεινός. Είχε βαθιά τη γνώση είχε βαθιά και γνησία ταπείνωση μπροστά στο Θεό, αλλά και μπροστά στους ανθρώπους. Έδινε το προβάδισμα στους άλλους. Αυτό ακριβώς σήμερα λείπει μέσα στην κοινωνία. Ο κάθε ένας εκφράζει το δικαίωμά του. Εκείνος το δικαίωμα το θυσίαζε. Έδωνε το προβάδισμα στους άλλους. Χαιρετούσε πρώτος. Δεν περίμενε να το χαιρετήσουν. Πόσοι άνθρωποι στην κοινωνική μας ζωή καταστρέφουν τις σχέσεις τους γιατί περιμένει ο άλλος να το χαιρετήσουν. Αυτός χαιρετούσε τους πρώτους, γι' αυτό πάντοτε ήταν αγαπητός. Ζητούσε ευλογία από τις ιερείς, κυρίως από τον ηγούμενο και τους επισκέπτες επισκόπους. Και όλα αυτά τα έκανε όχι για να αρέσει στους ανθρώπους, από ανθρωπαρέσκεια δηλαδή, ή κολακία, αλλά γιατί το πίστευε πραγματικά. Τιμούσε ειλικρινά όλους όσους είχαν αξίωμα και θέση πιστός του λόγου του Αποστόλου Παύλου, που λέει «Η τιμή εις των τιμωμένων». Δεν μπορεί κάποιον που τον τίμησε ο Θεός εσύ να μην τον τιμάς. Μπορεί αυτός να είναι άθεος, μπορεί να είναι αμαρτωλός, αλλά είναι σε αυτή τη θέση. Και να σκεφτούμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί δεν μνημόνιζαν, ας πούμε, προσευχόντουσαν ακόμη και για τον αυτοκράτορα, ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης, αλλά ήταν άρχοντας, και αυτός ο οποίος τους βασάνιζε και για αυτόν ακόμη προσευχόταν, για να γνωρίσει την αλήθεια. Διότι μόνο η αλήθεια θα ελευθέρωνε και αυτούς τους τυράννους από την τυραννία των παθών. Η τιμή, το τιμωμένο. Δεν έπρεπε το αίσθημα του φθόνου και της μνησικακίας. Διότι γνώριζε το πόσο εφήμερα είναι τα κοσμικά, το κόσμο τρυπνά, τα οποία δεν υπάρχουν μετά το θάνατο. Δηλαδή δεν αγαπούσε τα εφήμερα πράγματα, όλα παρέρχονται. Βίωνε το πόσο πολύ αγαπά ο Κύριος το λαό του, και από αγάπη για το Θεό και τους ανθρώπους τους τιμούσε αληθινά και τους σεβόταν όλους. Έτσι είναι οι Άγιοι. Γνωρίζαμε, όσοι γνωρίζατε τον Άγιο Παΐσιο, αυτό ήτανε. Δεν υπήρχε κάποιος που το γνώριζε, που τον επισκέπτε το, από μικρό παιδάκι μέχρι γέρον, να μην αισθάνεται και να μην εισπράττει από αυτόν τον άνθρωπο που έζησε στις μέρες μας και το γνωρίζαμε, αυτό ακριβώς που ζούσε και ο Άγιος Σιλωνός, δηλαδή την τιμή την αληθινή και το σεβασμό. Είχε συμπεριφορά αριστοκρατική. Πρόσεχε πολύ τους τρόπους του. Ήταν απλός, αλλά όχι άξεστος. Άλλο άξεστος, άλλο απλότητα. Δεν εκδήλωνε ποτέ αντιπάθεια, απροσυξία στους τρόπους και λόγια που πλήγωναν τους ανθρώπους, ούτε προειφρονούσε κανέναν. Ήταν πραγματικά ευγενής και ευγενικός, όπως ταιριάζει στον αληθινό χριστιανό. Ο γέροντάς μου, ο Μιλιανός, μια φορά μου είπε ότι ο μοναχός, αλλά και ο κάθε άνθρωπος, πρέπει να είναι ευπρεπής απέναντι στους ανθρώπους και ευλαβής απέναντι στο Θεό. Που σημαίνει ότι η ευπρέπεια σημαίνει τιμά των άλλων και ευλάβεια σημαίνει τιμά των Θεών. Είπαμε και στην προηγούμενη σύναξη για το γέλιο. Δεν γελούσε ο γέροντας, ο Άγιος Σιλωνός, δυνατά, και δεν μιλούσε διφορούμενα και δεν μιλούσε με υπονοούμενα. Δεν έκανε άκυρα αστεία και δεν κορόιδευε κανέναν. Είχε το πράο χαμόγελο που κάνει τον άνθρωπο προσιτό, προσινή και αγαπητό. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κατσούφης δεν μπορείς να τον πλησιάσεις, δεν μπορείς να τον μιλήσεις, δεν μπορείς να τον ευαισθηθείς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χαμόγελο φυσιολογικά και μπορείς να τον πλησιάσεις και μπορείς να του πεις κάτι και είσαι σίγουρος ότι θα σε ακούσει. Έτσι ήταν οι Άγιοι. Είχε σπάνια δύναμη θελήσεως και ανδρείας, χωρίς πείσμα. Το πείσμα είναι εγωιστικό. Συνδύαζε το πείσμα της τιμιότητος, της απλότητος και της ελευθερίας. Έχουμε δύο πείσματα. Το ένα είναι εγωιστικό, το οποίο μας κάνει να κατεβάζουμε τα μούτρα, και το άλλο είναι αγωνιστικό, το οποίο μας κάνει αγωνιστάς απέναντι στα πάθη. Από ένα πείσμα να μην ξαναμαρτήσω, από ένα πείσμα να μην ξαναβρίζω, το βάζω μέσα και στη ζωή μου, βάζω πείσμα, γίνομαι πεσματάρες και πράγματι μπορώ να τα καταφέρω. Αυτό είναι το πείσμα της τιμιότητος. Η τιμιότητα με οδηγεί σε αυτή την απόφαση να μην ξαναμαρτήσω. Ο Άγιος είχε αυτό το πείσμα της τιμιότητος και όπως είδαμε σε όλη την πορεία της ζωής του, αυτό το εφήρμοζε. Αφοβία και ανδρεία, την πραότητα, την προσήνεια, την ταπείνωση, την επακοή, χωρίς δολοπρέπεια και ανδροπαρέσκεια. Ήταν αληθινός άνθρωπος, εικόνα και ομοίωση του Θεού. Ο πατήρ Σοφρόνιος, που είπαμε γράφει το βίο του, σημειώνει: «Ο ορατός είναι ο κόσμος, δημιούργημα του μεγάλου Θεού, αλλά δεν υπάρχει τίποτε πιο θαυμάσιο από τον άνθρωπο, τον αληθινό άνθρωπο των ιών του Θεού. Όλα ό,τι έκανε ο Θεός είναι αριστοκρατικά, όλα είναι θαυμαστά, όλα είναι ποινητά, αλλά το δημιούργημα που λέγεται άνθρωπος είναι υπερέχει όλων των δημιουργημάτων, διότι ο άνθρωπος επλάστη κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού και είναι ο μόνος ο οποίος κλήθηκε να γίνει Υιός Θεού, όπως και ο ίδιος ο Χριστός έγινε Υιός ανθρώπου για να μπορέσουμε εμείς να γίνουμε Υιοί Θεού. Έχοντας όλα τα ανωτέρω, ο γέροντας Άγιος Ιλανός μπορούσε να μιλάει με απλότητα, χωρίς καινοδοξία, για πράγματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα ανθρώπινα όρια. Όπως είπαμε, είχε αυτή τη δυνατότητα να μιλάει για πράγματα τα οποία ξεφεύγουν από αυτή την ανθρώπινη πραγματικότητα. Ο Ανακρατής είχε πίστη σε αυτόν, τότε με την απλή αυτή εξωτερική συνομιλία δεχόταν όσα του ήταν δυνατόν την υπερφυσική εκείνη κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο ίδιος ο γέροντας. Αναλόγως με τη διάθεση του κάθε ανθρώπου ομιλεί ο Θεός δια του πνευματικού. Έτσι και ο Άγιος Σιλωνός, όταν πήγαινε κάποιος και είχε δυνατότητα, μπορούσε να καταλάβει τα λόγια του. Όταν όμως δεν είχε δυνατότητα, δεν μπορούσε να καταλάβει τα λόγια του. Επειδή η ώρα προχωράει, έχω ένα διάλογο, τον οποίο θα αφήσω, αν έχουμε ώρα, θα το διαβάσουμε στο τέλος. Λίγο καιρό μετά από την συνομιλία από το Αγίου Σιλανού που θα σας διαβάσω στο τέλος, με τον πατέρα Στρατόνικο έφυγε από το παλιό Ρωσικό για να επισκεφθεί τον ερημίτη πατέρα Βινιαμίν. Αυτός ήταν άνθρωπος με σπάνια ευγένεια και χαρακτήρα, με πνευματική σύνεση και λεπτή διάκριση. Πάντοτε υπήρχαν ασκετέ και ειδικά ως εκείνη την εποχή αρκετοί, ένας από αυτούς ήταν ο Βινιαμίν. Όλη η εξωτερική του όψη, το πρόσωπο και, το λεπτό ψηλό και λιπόσαρκο σώμα τον άφηναν να διαφανεί μια ανεκδήλωτη εσωτερική ταραγωδία. Είχε ησυχάσει από δεκαετίες σε έρημο τόπο, την Καλιάγρα. Καλιάγρα είναι δίπλα στο Βατουπέδι, η σκήτη της Καλιάγρας, και θα έπρεπε να πούμε πολλά για το θαυμάσιον αυτόν ασκητή. Αλλά αυτό θα μας απομάκρυνε από το κύριο θέμα μας. Ο πατήστρος Στρατόνικος είχε επισκεφθεί πολλές φορές τον πατέρα Βινιαμίν και μίλησαν για πολλά πράγματα. Αλλά αυτή τη φορά, πράγμα ασυνήθιστο, ο πατήρ Στρατόνικος ήταν σιωπηλός και σκεπτικός. Ο πατήρ Βινιαμίν το ρώτησα για ένα θέμα. Η απάντηση ήταν σιωπή. Το ρωτάει για ένα δεύτερο άλλο θέμα. Το ίδιο. Στο τέλος ανοίγει με έκπληστε τα χέρια και θεατρική χάρη και το χαρακτηρίζει, που το χαρακτηρίζει, το ρωτά: «Πάτε Στρατόνικε, τι σας συμβαίνει? Δεν σας αναγνωρίζω. Πάντοτε ήσασταν ζωντανός άνθρωπος. Τώρα κάθεστε σκεπτικός και το εμπνευσμένο στόμα σας έκλεισε. Τι συμβαίνει?» «Τι να πω στις ερωτήσεις σας», απαντά ο πατήρ Στρατόνικος. «Δεν μου πέφτει λόγος. Έχετε το γέροντα Σιλανό, ρωτήστε αυτόν». Ήταν δηλαδή ο Άγιος άνθρωπος ο Σιλανός, ο οποίος σε αυτόν τον διάλογο που είπαμε, θα τον αφήνουμε στο τέλος για να προχωρήσουμε λίγο τη σύναξη, έκανε τον γέροντα Στρατόνικο, μεγάλο ασκητή από τον Κάφκασο, να καταλάβει πώς ομιλεί ένας άνθρωπος με πνεύμα Θεού. Ο πατήρ Βενιαμίν τα έχασε, γνώριζε από καιρό τον Σουλανό, τον αγαπούσε και τον τιμούσε, αλλά δεν το θεωρούσε τόσο σπουδαίο ώστε να απευθύνεται σε αυτόν για συμβολές. Αυτό είναι το θαύμα του Αγίου. Ζούσε αφανός, ζούσε ταπεινός, ζούσε περιφρονημένος, έτσι, με την καλή έννοια της περιφρόνησης, όχι την κακή, αλλά την καλή, διότι δεν έδωνε δικαίωμα να φαίνονται τα χαρίσματα. Ήξερε να τα κρύβει και μπορούσε να ζούσε πραγματικά. Κάποτε ένας ασκητής από το παλιό Ρωσικό, ο πατήρ Βινιαμίν και αυτός, περπατούσε στο δάσος μαζί με τον πατέρα Σουλανό. Όταν είναι η αργία και έχουμε τη δυνατότητα, ένας περίπατος είναι πάντοτε, και ειδικά στη φύση, είναι πάντοτε απαραίτητος και ζωογονεί τον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος μέσα στη φύση συναντά τον Θεό. Περπατώντας στην πόλη, βλέπεις τα κτίρια, βλέπεις τον πόνο, βλέπεις το άγχος. Περπατάς στο δάσος και βλέπεις πραγματικά την παρουσία του ζωντανού Θεού, του Δημιουργού Θεού. Έτσι και εκείνοι περπατούσαν μέσα στο δάσος και τον πρότεινε να επισκεφθούν κάποιον γέροντα σπουδαίο, το γνωστό τότε στο Άγιον Όρος, το σπουδαίο γνωστό τότε στο Άγιον Όρος. Δεν έλειπαν ποτέ οι γέροντες που τον επισκεπτόταν οι άνθρωποι και οι μοναχοί. Τον πνευματικό της Ιεράς Μονής Ζωγράφου του Βουλγαρικού Μοναστηριού, τον γέροντα Αυρόσιο. Ο πατήρης Λινωνός συμφώνησε και ξεκίνησαν να πάνε. Όπως όμως πηγαίνανε, ο πατήρ Βινιαμίν είχε την περιέργεια να μάθει τι θα ρωτούσε ο Άγιος Σιλωανός τον γέροντα Αυρόσιο. Και του λέει, εγώ δεν σκέπτομαι να ρωτήσω κάτι τον γέροντα, απήντησε ο Άγιος Σιλωανός. Προς το παρόν δεν έχω καμία απορία. Τότε λοιπόν γιατί πηγαίνεις, γιατί έρχεσαι μαζί μου? Πηγαίνω γιατί το θέλεις εσύ. Ναι, αλλά στους γέροντας πάει κανείς για να ωφεληθεί. Δεν συμφωνείς? Ναι, αλλά στους γέροντας κόβω το θέλημά μου ενώπιον σου και αυτό είναι μεγάλη μου ωφέλεια. Περισσότερο από όσο θα μπορούσα να με ωφελήσει η συμβολή του γέροντα. Δηλαδή, κόβοντας το θέλημά του μπροστά στο θέλημα το γέροντας, ο οποίος το ζήτησε να πάνε στον πνευματικό, σε λέει, εγώ θα έχω μεγαλύτερη ωφέλεια, διότι το θέλημά μας είναι αυτό που μας χωρίζει και από το Θεό και από τους ανθρώπους. Είναι πολύ λεπτό η αίσθηση να μπορείς να κόβεις το θέλημα. Μια φορά ήμουνα στον παπά Εφραίμ τον Κατωνακιώτη και ήμασταν με άλλους πατέρες και δουλεύαμε και ρίχναμε μια στέρνα, δηλαδή για να το νερό τους, και ήμασταν πολλοί εκεί. Και μέναμε, μισή μέναμε στο σκυλί του παπά Εφραίμ και άλλη μισή μέναμε στο σπίτι των Δανιελαίων. Και εκεί που μέναμε στους Δανιελαίους, ας πούμε, εγώ έμενα στον παπά Εφραίμ. Ο υπεύθυνος, ο πατήρ Μητροφάνης, ζήτησε ένα βράδυ να πάω σαν προϊστάμενος του μοναστηριού, σαν επίτροπος, να πάω στους πατέρες. Εγώ δυσκολεύτηκα έτσι και ο πατήρ Μητροφάνης υποχώρησε. Μετά με πείραξε ο λογισμός και το είπα στον παπά Εφραίμ τον Κατωνακιώτη αυτό το πράγμα. Και μου λέει, έπρεπε να πας, έπρεπε να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, διότι και μόνο που θα έκοβες το θέλημά σου θα είχες μεγαλύτερη ωφέλεια και δεν θα υπήρχε καμιά δυσκολία. Απόρρισε ο πατήρ Βινιαμίν, βλέπετε τόσο πόσο λεπτή διάκριση, βλέπετε αυτό ακριβώς. Δηλαδή που μου είπε εμένα ο παπά Εφραίμ ο Κατωνακιώτης, αυτό ακριβώς έζησε ο Άγιος Σιλωανός εδώ. Και μόνο που έκοψε το θέλημά του θα ήταν μεγαλύτερη ωφέλεια από κάθε άλλη ερώτηση που θα μπορούσε να κάνει στον αξιόλογο αυτόν πατέρα Αμβρόσιο. Απόρρισε ο Βενιαμίν, αλλά δεν μπόρεσε να καταλάβει το βάθος των λόγων του πατρός Σιλωανού. Όπως είπαμε, στο Ρωσικό Μοναστήρι του Αγίου Παντελήμονος είναι το μεγαλύτερο και την εποχή του Αγίου Σιλωανού το πολυπληθέστερο. Η διοίκηση των μοναστηριών που έχουν πολύ κόσμο είναι πολύπλοκη και έτσι υπάρχουν πολλοί υπεύθυνοι για τα διάφορα διακονήματα. Δεν υπάρχει εργασία χωρίς υπεύθυνο. Ο Άγιος Γέροντας Κατωνακιώτης Εφραίμ έλεγε, και δύο να είμαστε, ο ένας είναι πρώτος. Εμείς στην Ελλάδα όλοι είμαστε πρώτοι, δεν είμαστε κανείς δεύτερος. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν, όταν έχετε μια παρέα, και βγαίνετε και πάτε κάπου, κάποιος θα είναι αρχηγός. Κάποιος θα είναι υπεύθυνος. Λέει, ποιος είναι υπεύθυνος? Όλοι λέει, είμαστε υπεύθυνοι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, χαύρα. Έτσι και εκεί, για να μπορέσει να γίνει η διοίκηση του μοναστηριού, έπρεπε να είναι διάφοροι προϊστάμενοι στα διακονήματα, οι οποίοι ονομαζόταν οικονόμοι. Δεν μπορούσαν όμως λόγω των υποχρεώσεων να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της Μονής και ειδικώ την τράπεζα. Επειδή ήταν φορτωμένοι με πολλά πράγματα, δεν μπορούσαν να είναι σύμφωνοι με το πρόγραμμα του μοναστηριού και ειδικά με το φαγητό. Έτσι στην τράπεζα υπήρχε ένα τραπέζι το οποίο λιγότανε οικονομικών, όχι από τα οικονομικά. Έτσι, και οικονόμος δεν είναι λόγω των οικονομικών, αλλά λόγω της λέξης οικονομώ, που σημαίνει βοηθώ τον άνθρωπο. Οικονόμησα την κατάσταση, δηλαδή ειρήνευσα την κατάσταση. Βρήκα τρόπο να ειρηνεύω. Έτσι και το οικονομικό βρέθηκε τρόπος να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να τρώνε ανενόχλητα και χωρίς να χαλάει το πρόγραμμά τους. Το οικονομικό από το οικονομό. Όπου έτρωγαν οι οικονόμοι ξεχωριστά όταν τους επέτρεπε δουλειά. Δηλαδή ήταν στρωτό το φαγητό. Στρωμένο το φαγητό και τρώγανε. Εδώ είναι κάτι. Δεν ζητούσαν να είναι ζεστό το φαγητό, να είναι φρέσκο το φαγητό. Το βάζανε εκεί πέρα, το σκεπάζανε και όταν πήγαινε κάποιος το έτρωγε. Οικονόμοι, προϊστάμενοι. Αυτό είναι ταπείνωση. Δεν είχαν απαιτήσεις, αλλά οικονομούσαν τους άλλους, οικονομούνταν και οι ίδιοι με αυτόν τον τρόπο. Για πολλά χρόνια, ως το τέλος της ζωής του, ήταν και ο πατήρ Σιλανός, ο Άγιος Σιλανός, οικονόμος, στους εργάτες. Και έτρωγε τις μέρες που δεν μπορούσε να είναι στο τραπέζι, σε αυτό το τραπέζι. Όταν είναι εκτός τραπέζης και δεν υπάρχει ανάγνωση και παρευρίσκονται και άλλοι στο ίδιο τραπέζι, τότε γίνονται, δεν αποφεύγονται συζητήσεις. Στο Άγιον Όρος, το μοναστήρι, το μοναστηριακό, όταν τρώμε, δεν υπάρχουν συζητήσεις. Γιατί υπάρχει ανάγνωση και προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε την ανάγνωση. Δεν μπορείς να συζητάς και να παρακολουθείς, και αν ας πούμε συζητάς και παρακολουθείς, ενοχλείς τον άλλον που παρακολουθεί.

πουλιάζουνε. Έτσι τις ημέρες εκείνους κάποια καινούργια ατυχία έχει γίνει και στο τραπέζι αυτό έδωσε αφορμή και συζητήσεις και σχόλια που και το έγιναν σφοδρή κριτική. Βλέπετε, εκ της πολυλογίας που εκφεύξεται η αμαρτία. Μέσα λοιπόν όταν συζητάμε δεν μπορούμε να πούμε ότι θα ξεφύγουμε την κατάκριση. Ο πατήρ Ιουλανός ήταν εκεί με τους άλλους οικονόμους, αλλά δεν έπαιρνε μέρος στη δίκη. Γιατί η κρίση είναι δικαστήριο. Και έτσι εδώ είναι και το παράδειγμα του Αγίου, το οποίο μπορούμε και εμείς να το χρησιμοποιούμε. Ήταν ανάμεσα σε αυτούς που κρίνανε, σε αυτούς που κατακρίνανε, σε αυτούς που επικρίνανε, αλλά δεν έπαιρνε μέρος. Άρα λοιπόν μπορούμε να είμαστε ακροατές μιας κρίσης, μιας κατακρίσεως, αλλά να μην είμαστε συμμετέχοντες. Τότε γυρίζει κάποιος, άλλος οικονόμος, και του λέει: «Δεν μιλάς, πάτε σου λένε. Άρα υποστηρίζεις τον πάτερ, τον πατέρα αυτόν. Είσαι αδιάφορος για τα συμφέροντα της Μονής. Τι ζημία έκανε στο μοναστήρι?» Που σημαίνει συζητούσανε για πράγματα του μοναστηριού. Για πράγματα τα οποία αυτός αστόχησε και τα οποία ζημιώθηκε το μοναστήρι. Άρα λοιπόν, αφού δεν συζητάς, αφού δεν λαμβάνεις μέρος, είσαι σύμφωνος με αυτόν. Οι σιωποί δηλαδή εκλαμβάνονταν σαν συμφωνία με την αδικία που γινότανε. Ο πατήρ Ιουλανός συνέχισε να σιωπά. Δεν είπε τίποτε, δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν απολογήθηκε, σώπησε. Τέλειωσε γρήγορα το φαγητό και πήγε να συναντήσει τον μοναχό που του είπε αυτά τα πράγματα. Ο οποίος στο μεταξύ είχε φάει και είχε σηκωθεί από το τραπέζι. Ο πατήρ Ιουλανός του είπε: «Πόσα χρόνια είσαι στο μοναστήρι?» Το βρήκε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Όταν κάποιος σε πει κάτι, πήγαινε και συνήντησε τον και να το ελέγξεις αυτόν και εσύ. Δηλαδή να τον ελέγξεις και να του πεις αυτό που θέλεις να του πεις, αυτό που σε προβλημάτισε, για να τον κερδίσεις. 35 απήντησε ο πάτερ αυτός μη, δηλαδή που κατηγορούσε τον άλλον. «Με άκουσες ποτέ να κρίνω και να κατακρίνω κανέναν?» «Όχι, δεν σ' άκουσα», απήντησε ο πάτερ. «Τότε γιατί θέλεις να αρχίσω με τον πατέρα πει?» Ο πατήρ μη τα έχασε και απήντησε ντραπιασμένος: «Συγχώρησέ με, ο Θεός να σε συγχωρήσει». Βλέπετε πόσο βοήθησε η ταπείνωσή του. Δεν πήγε να τον κατηγορήσει. Πήγε απλώς και το έθεσε την αλήθεια. Αν τον είχε ακούσει ποτέ να κατηγορεί, αυτό που είπαμε ότι δεν έκρινε κανέναν και δεν είχε κάτι να πει. Και το ομολόγησε και εκείνος. Δεν μπορούσε να το κρύψει, διότι η αρετή δεν κρύβεται. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, και εκείνος ζητήσει συγχώρηση και ο πατήρ Ιουλανός, ο Άγιος Ιουλανός, του συγχώρησε. Όταν πήρε το διακόνημα του οικονόμου, προσευχόταν θερμά για να τον βοηθάει ο Κύριος και να κάνει όλα καλά όπως πρέπει. Διότι το διακόνημα του οικονόμου ήταν δύσκολο και μάλιστα για τον πατέρα, τον Άγιο Ιουλανό, ο οποίος είχε 200 εργάτες υπό την ευθύνη του. Όχι έναν, 200 εργάτες, διότι ήταν οικοδομικός οργασμός. Τα χρόνια εκείνο ακτιζόταν το μοναστήρι. Μετά από πολλή προσευχή η ψυχή του πήρε την πληροφορία. Διατήρησε τη χάρη που σου δόθηκε και κατάλαβε πως η διαφύλαξη της χάριτος είναι σπουδαιότερη και πολυτιμότερη από όλα τα άλλα. Δηλαδή μην χάνεις το χρόνο σου πιστεύοντας ότι εσύ θα τα κάνεις όλα. Διατήρησε τη χάρη του Θεού. Διατήρησε την ειρήνη. Διατήρησε την προσευχή. Διατήρησε την αγάπη. Και όλα θα πάνε καλύτερα. Έκανε λοιπόν το διακόνημα με πολύ προσευχή. Κάθε πρωί ξεκινούσε και επισκεπτόταν τα εργαστήρια που είπαμε ήταν υπεύθυνος. Έδινε γενικές κατευθύνσεις και υποδείξεις στους αρχαεργάτες και επέστρεφε στο κελί του και έκανε προσευχή για το λαό του Θεού. Η καρδιά του πονούσε για τους εργάτες και έχινε δάκρυα για τον καθένα από αυτούς. Άρα λοιπόν έδινε ευθύνη και είπαμε όταν κάποιον θέλεις να τον κάνεις υπεύθυνο, πρέπει να μάθεις να τον εμπιστεύεσαι. Έτσι και ο Άγιος πήγαινε, μιλούσε στους εργάτες, τους έδωνε τις κατευθύνσεις και τι έκανε. Γύριζε στο κελί του και προσευχόταν για αυτούς. Και λέει χαρακτηριστικά, θυμόταν το Μιχάλη
Και δηλαδή έφερε τους κάθε έναν εργάτη και το πρόβλημα του κάθε ενός εργάτη το έκανε θέμα στην προσευχή του. Θυμόταν το Μιχάλη που άφησε τη γυναίκα και τα παιδιά του στο χωριό και εργάζεται για λίγα γρόσια. Θυμάται τον Νικήτα που μόλις παντρεύτηκε και άφησε τη γυναίκα του. Θυμάται τον Νικολάκη, παιδί ακόμη, πόσο θα λυπήθηκαν οι γονείς του που τον άφησαν

0: να φύγει μακριά σε ξένους ανθρώπους, διότι Έλληνες ήταν εργαζόταν στο ρωσικό μοναστήρι. Πόσο φτώχεια θα έχουν, πόσο δύσκολα θα ζει ο λαός του Θεού. Έπασχε ο Άγιος Συλλανός περισσότερο από τους ίδιους, γιατί ο ίδιος έβλεπε τη ζωή τους και όσα αυτοί δεν μπορούσαν να εννοήσουν. Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πνιγμένοι μέσα στις μέρημνες δεν μπορούν να έχουν την καθαρή διάκριση. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι εκτός των προβλημάτων, μπορεί να έχει καλύτερη γνώση των προβλημάτων. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Συλλανός είχε καλύτερη γνώση των προβλημάτων των εργατών και μπορούσε να προσεύχεται για αυτούς. Εργάτης το αισθανόταν αυτό και τον αγαπούσαν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Η αγάπη του, η προσευχή του έβριξε ανταπόκριση μέσα στους εργάτες. Ποτέ δεν τους επιβάρυνε με την παρουσία και την επιτήρηση κατά την εργασία και εκείνοι πρόθυμοι εργαζόταν. Μόνον χαρούμενοι και πιο δραστήριοι από ό,τι στους άλλους οικονόμους που αγαπούσαν τα συμφέροντα της μονής. Οι άλλοι ήταν αυτοί που τους επιτηρούσαν, οι άλλοι ήταν αυτοί που προσέχανε να μην χάσουν τίποτε, να μην ζημιωθεί το μοναστήρι. Όμως, όταν όμως παρεμβάλλεται η μέρημνα για το συμφέρον, ο άνθρωπος περιθωριοποιείται. Αυτό είναι και μάλιστα ο Άγιος Συλλανός έβλεπε το συμφέρον της εργασίας των εντολών του Χριστού. Ο χειρόκτερος χαρακτηρισμός που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή είναι ο χαρακτηρισμός του εργοδιώκτη, δηλαδή αυτός ο οποίος κυνηγάει τους εργάτες για να δουλεύουνε. Δηλαδή που σημαίνει δεν τους εμπιστεύονται. Να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους σημαίνει να χύνεσαι αίμα, έλεγε ο Άγιος Συλλανός, όχι στα λόγια αλλά στο βίωμά του. Ο Άγιος Συλλανός όμως είχε αυτή την αίσθηση ότι ο άνθρωπος που εργάζεται δεν πρέπει να τον καταδιώκεις, δεν πρέπει να βάζεις το έργο μπροστά από τον άνθρωπο, αλλά τον άνθρωπο μπροστά από το έργο. Και έτσι μπορούσε πραγματικά να προσεύχεται και αυτή η προσευχή γινόταν αντιληπτή από τους ανθρώπους. Το ρώτησαν αν το πολυάνθρωπο και πολυμέριμνο διακόνημα τον χαλούσε και τον τάρασε. Ήτανε τόσο απασχολημένος σε όλα αυτά. Και ο Άγιος είπε, τι είναι η ασκητική νύψη? Είναι αδιάλειπτη προσευχή και διαμονή του νου εν το Θεό. Αυτή είναι η άσκηση, αυτή είναι η αδιάλειπτη προσευχή. Ο Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής ήταν πάντοτε με το λαό. Βρισκόταν όμως περισσότερο εν το Θεό από πολλούς ερημίτες. Έγινα οικονόμος για την υπακοή και με την ευλογία του Οικουμένου. Η προσευχή μου ήταν θερμότερη παρά στο παλιό ρωσικό μοναστήρι που ζήτησα εγώ να πάω χάριν Εζεκίας κάνοντας το θέλημά μου. Αν η αγάπη, αν η ψυχή αγαπά το λαό και τον σπλακνίζεται, τότε δεν μπορεί να σταματήσει η προσευχή. Που σημαίνει μέσα στη ζωή του δεν έκανε το θέλημα, έκανε αυτό που του είχε ανατεθεί κάνοντας την υπακοή στον Εγώμηνο.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
0: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
2: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
4: Συνεχίζουμε αυτό το διπορικό στα βιβλικά κείμενα των μυστηρίων της Εκκλησίας. Υπενθυμίζουμε στην αγάπη σας ότι προσεγγίζουμε ερμηνευτικά τα αποστολικά και ευαγγελικά αναγνώσματα που οι θεοφόροι πατέρες της Εκκλησίας ενέταξαν μέσα στις ακολουθίες των μυστηρίων. Την περίοδο αυτή μελετούμε και προσεγγίζουμε ερμηνευτικά τα αναγνώσματα του μυστηρίου του Ευχελαίου. Και ήδη έχουμε διέλθει και έχουμε ερμηνευτικά προσεγγίσει κατά το δυνατόν, μέσα στον χρόνο τον οποίο διαθέτουμε, τα τρία πρώτα ζεύγη των αναγνωσμάτων. Είδαμε τον Απόστολο από το τέταρτο ζεύγος και με τη χάρη του Θεού μπαίνουμε να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά το τέταρτο ευαγγελικό ανάγνωσμα του μυστηρίου του Ευχελαίου. Υπενθυμίζω εν συντομία στην αγάπη σας ότι η διακήρυξη του τετάρτου αποστολικού αναγνώσματος που προερχόταν από την Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του Παύλου περί του πιστού ανθρώπου ως ναού του ζωντανού Θεού θα πρέπει να κατανοηθεί μέσα στην ευρύτερη νοηματική συνάφεια της περικοπής περί του ασυμβιβάστου μεταξύ πίστεως και απιστίας, ειδωλολατρείας και λατρείας του αληθινού Θεού. Έτσι, οι περικαθαρού και ακαθάρτου διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης που μνημονεύονται στο κείμενο προσλαμβάνουν ένα καινούριο νόημα με την έννοια του καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Επειδή δε ακριβώς και το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου αποβλέπει στην ψυχοσωματική ίαση του ανθρώπου, γι' αυτό και η συγκεκριμένη διατύπωση χρησιμοποιείται επανειλημμένος ως στερεότυπη, αν θέλετε, τεχνική έκφραση τόσο στις ευχές της εν λόγω ακολουθίας όσο και σε άλλα συναφή λειτουργικά κείμενα. Μας υπενθυμίζει το μυστήριο του Ευχελαίου ότι ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματικός, αποτελείται από την ψυχή και το σώμα. Και η θεραπεία είναι επίσης ψυχοσωματική. Όταν ασθενεί το πνεύμα, ασθενεί η ψυχή δια της αμαρτίας και των παθών, ασθενεί και το σώμα. Όταν ασθενεί το σώμα, ασθενεί και η ψυχή, επηρεάζει το ένα την κατάσταση του άλλου. Είναι αλληλένδετα. Και βέβαια όταν υπάρχει η χάρις του Αγίου Πνεύματος, η χάρις του Κυρίου, μπορεί να ενεργήσει θεραπευτικά τόσο εις την ψυχή όσο και εις το σώμα. Όποτε αυτό κριθεί από τον Κύριο ωφέλιμο, βέβαια πρέπει να πούμε, γιατί πολλές φορές λέγει κανείς ότι δεν του δίδεται από τον Κύριο η θεραπεία και η ίαση. Αλλά γνωρίζουμε από την διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας ότι ενώ ο Κύριος μπορεί να μας δώσει τα πάντα εάν του τα ζητήσουμε με πνεύμα πραγματικής έτσι οικής σχέσης και ταπείνωσης με μια αγαπητική διάθεση και παρακλητική, που επιβεβαιώνεται βέβαια από τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, όταν ζούμε δηλαδή εν Χριστώ, και γι' αυτό έχουμε καταγράψει μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας χιλιάδες χιλιάδων θαυμάτων. Αλλά υπάρχουν και στιγμές που κρίνεται από το απαραίτητο από τον Κύριο να μην λάβουμε την θεραπεία και την ίαση, διότι αυτό είναι, όσο και αν φαίνεται ακατανόητο σε κάποιους ανθρώπους, ιδιαίτερα εκτός Εκκλησίας, είναι περισσότερο ωφέλιμο για τη σωτηρία μας. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θα θίξουμε στην τελευταία πια εκπομπή σχετικά με το μυστήριο του Ευχελαίου, όταν θα κάνουμε έτσι, θεωρώ απαραίτητη, μια επαναληπτική, επιτρέψτε μου τον όρο αυτό, μια επαναληπτική τοποθέτηση πάνω στην σημασία και την αξία του Ιερού Ευχελαίου στη ζωή της Εκκλησίας και στη ζωή του ανθρώπου. Η ίαση, η θεραπεία, όπως αποτυπώνεται ήδη από τα θαύματα τα οποία επιτελεί ο Κύριος στα Ευαγγέλια μέσα, είναι στοιχείο της θεραπείας του ανθρώπου ψυχοσωματικά. Βλέπετε ότι όταν θεραπεύει κάποιον, επιβεβαιώνεται πρώτα δια την πίστη του, και η πίστη λειτουργεί ως επιβεβαίωση και έγκριση, αν θέλετε, της χάριτος, ή μάλλον προς την χάρη. Πάντα υπάρχει αυτός ο διάλογος, δι' τις περισσότερες φορές, του Κυρίου με αυτόν που είτε νοσεί είτε που ζητά την θεραπεία ενός νοσούντος αδελφού. Πιστεύεις ότι εγώ μπορώ να σε σώσω? Πράγματι, ναι Κύριε, πιστεύω ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού και δει να σε σώσεις εμέ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι βλέπουμε ακριβώς το σύνδεσμο της ψυχής με το σώμα, της πίστεως δηλαδή, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός που δύναται σώσει και πνευματικά και σωματικά τον άνθρωπο. Με κορύφωση βέβαια τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους δια της σταυρικής του θυσίας και της εκ νεκρών αναστάσεώς του. Αλλά ήδη από την Παλαιά Διαθήκη οι προφήτες προετοίμαζαν τους ανθρώπους λέγοντας ότι όταν έρθει ο Μεσσίας θα το καταλάβετε, διότι τότε, λέει, θα γίνονται μεγάλα σημεία και θαυμαστά γεγονότα, διότι θα δείτε τυφλούς να βλέπουν, ανάπηρους να περπατούν, νεκρούς να ανασταίνονται. Τότε πλέον δεν θα υπάρχει πόνος, δεν θα υπάρχει θλίψη. Σημείο της ελεύσεως του Μεσσία θα είναι οι θεραπείες των νοσημάτων, θα είναι τα θαυμαστά γεγονότα, και πράγματι βλέπουμε πως εν Χριστώ Ιησού επιτελούνται τόσα θαύματα μέσα στην Αγία Γραφή, όχι μόνο αυτά τα οποία μας καταθέτουν μέσα από την καταγραφή οι ιεροί Ευαγγελιστές, αλλά και πολλά άλλα που δεν εγγράφησαν, όπως μας λένε οι Απόστολοι, μέσα στα βιβλία. Η αναφορά στην εν Χριστώ εκπλήρωση της μεσιανικής προφητείας, «Αυτός τας ασθενείας ημών έλαβε και τας νόσους εβάστασε», που θα δούμε μέσα στο Ευαγγέλιο, είναι προφανώς ο λόγος επιλογής της τέταρτης ευαγγελικής περικοπής που προέρχεται από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Ως συγκεκριμένα δε τεκμήρια αυτής της εκπλήρωσης μνημονεύονται εδώ οι δύο υπό του Κυρίου επιτελεστήσες θαυματουργικές ιάσεις, η πρώτη της πενθεράς του Πέτρου και εν συνεχεία των δαιμονιζομένων. Θα πρέπει ακόμη να παρατηρηθεί, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ότι η διαπλής αφής και λόγου αντιστοίχως επιτέλεση υπό του Κυρίου των θαυμάτων αυτών δεν αποδεικνύει μόνο το υπερφυσικό τους χαρακτήρα, αλλά αποτελεί το χριστονκεντρικό πρότυπο με βάση το οποίο διαμορφώθηκαν και αντίστοιχα τελετουργικά στοιχεία της ακολουθίας. Αφού έχουμε ευχές, έχουμε την αφή, έχουμε την χάρη η οποία διέρχεται μέσα από την ιερολογία, μέσα από την ιεροσύνη των πρεσβυτέρων και μεταδίδεται, διοχετεύεται στους πιστούς. Ας δούμε όμως, όπως συνηθίζουμε κάθε φορά, να δούμε τι μας λέει η τέταρτη ευαγγελική περικοπή του μυστηρίου του Ευχελαίου. Υπενθυμίζω πως η συγκεκριμένη ευαγγελική περικοπή προέρχεται από το 8ο κεφάλαιο και περιλαμβάνει τους στίχους από τον 14ο μέχρι τον 23ο. Διαβάζουμε. «Και ελθόν ο Ιησούς εις την οικίαν Πέτρου, είδε την πενθερά αυτού βεβλημένη και πειρέσουσα. Και ύψατε ο της χειρός αυτής και αφήκεν αυτήν ο πυρετός και η γέρθη και διεικώνει αυτό. Οψίας δε γενωμένης προσύνεγκαν αυτό δαιμονιζομένους πολλούς και εξέβαλε τα πνεύματα λόγω και πάντα στους κακώς έχοντας εθεράπευσεν. Όπως πληρωθεί το ρηθέν δια του Ισαΐου του προφήτου λέγοντος, αυτός τας ασθενείας ημών έλαβε και τας νόσους ευάστασε. Ειδών δε ο Ιησούς πολλούς όχλους περί αυτών εκέλευσε απελθύνει στο πέρα και προσελθώνης γραμματεύσα είπεν αυτό, διδάσκαλε ακολουθεί σωσή όπου εάν απέρχει. Και λέγει αυτό Ιησούς, οι αλόπικες φωλεούς έχουσι και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις. Ο δε Υιός του ανθρώπου ούκ έχει μπούτη κεφαλή κλίνη. Έτερος δε των μαθητών αυτού είπε αυτό, Κύριε επίτρεψόν μη πρώτον απελθύν και θάψε τον πατέρα μου. Ο δε Ιησούς είπε αυτό, ακολούθη μη και άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς. Ας δούμε και την ερμηνευτική απόδοση του κειμένου. Και όταν ήλθε ο Ιησούς στο σπίτι του Πέτρου, είδε την πεθερά του κατάκητη και άρρωστη με πυρετό πολύ. Τότε άγγιξε το χέρι της και αμέσως έφυγε ο πυρετός και σηκώθηκε τελείως υγιής και τον υπηρέτησε, αφού δεν αισθανόταν ούτε την παραμικρή εξάντληση. Και όταν ήλθε το απόγευμα έφεραν στον Κύριο πολλούς δαιμονισμένους και έδιωξε τα πονηρά πνεύματα από αυτούς με ένα και μόνο προστακτικό λόγο και θεράπευσε όλους όσους έπασχαν από άλλα νοσήματα. Έτσι, εκπληρώθηκε και πραγματοποιήθηκε πλήρως εκείνο που υπόθηκε από το πνεύμα του Θεού μέσω του προφήτου Ισαΐα, ο οποίος είπε «Αυτός πήρε τις ασθένειές μας και βάσταξε επάνω του τις αρρώστιές μας, πάσχοντας ως αντιπρόσωπός μας για τις αμαρτίες μας. Και έτσι, δεν θεράπευσε μόνο τις ψυχές μας, αλλά έλαβε την εξουσία να θεραπεύσει και τις σωματικές μας ασθένειες». Όταν ο Ιησούς είδε πολλά πλήθη λαού να συναθρίζονται τριγύρω του, διέταξε τους μαθητές του να ετοιμάσουν τον πλοίο και να αναχωρήσουν μαζί του στην απέναντι παραλιακή χώρα της Περαίας. Τότε τον πλησίασε κάποιος γραμματεύς και του είπε «Διδάσκαλε, θα σε ακολουθήσω σε όποιο μέρος και αν πηγαίνεις». Και ο Ιησούς του απάντησε «Οι αλεπούδες έχουν φωλιές και τα πουλιά του ουρανού μέρη για να κουρνιάζουν. Ενώ ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή εγώ που γεννήθηκα από την Παρθένο και είμαι ο κατεξοχήν άνθρωπος, γνωστός από τις υποσχέσεις του Θεού στον Αδάμ και ως Μεσσίας πρόκειται να έλθω πάλι κριτής ένδοξος πάνω στις νεφέλες, δεν έχει ούτε που να ακουμπήσει το κεφάλι του. Μην περιμένεις λοιπόν και εσύ να έχεις σωματικές ανέσεις και αναπαύσεις, αλλά πάρε τις αποφάσεις σου γνωρίζοντας από πριν ότι η ζωή των ακολούθων μου είναι γεμάτη από στερήσεις και θυσίες όπως η δική μου». Και ένας άλλος από τους μαθητές του είπε «Κύριε, δώσ' μου την άδεια πρώτα να φύγω, να πάω να θάψω τον πατέρα μου και μετά θα σε ακολουθήσω παντού». Και ο Ιησούς, προβλέποντας ότι η επιστροφή του μαθητή στο σπίτι θα τον έριχνε σε σοβαρές κληρονομικές φροντίδες και διαμάχες που θα ψύχρυναν το ζήλο του, του είπε «Ακολούθαμε και άφησε τους συγγενείς σου, οι οποίοι ενώ φαίνονται ζωντανοί λόγω της απιστίας τους, είναι πνευματικώς νεκροί, να θάψουν τους νεκρούς που είναι δικοί τους, διότι και αυτοί πέθαναν μέσα στην απιστία». Το ευαγγελικό αυτό ανάγνωσμα, είπαμε, προέρχεται από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Για το Ευαγγέλιο του Ματθαίου έχουμε κάνει ιδιαίτερες αναφορές και σε άλλες ραδιοφωνικές συναντήσεις μας. Το μόνο που μπορούμε να σημειώσουμε εδώ και αξίζει να το αναφέρουμε για να το υπενθυμίσουμε στην αγάπη σας, είναι ότι το κέντρο και το περιεχόμενο του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού στο Ματθαίο είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Η φράση αυτή με τις συνώνυμες παραλλαγές Βασιλεία του Θεού, Βασιλεία του Πατρός, Βασιλεία του Υιού του Ανθρώπου ή και απολύτως χωρίς προσδιορισμό απαντάται πολλές φορές τόσο στον Ματθαίο όσο και στον Μάρκο και στον Λουκά. Ιδιαίτερα όμως στο Ματθαίο. Με το κήρυγμα της Βασιλείας αρχίζει ο Ιησούς και το δημόσιο κήρυγμά του. Μετά το βάπτισμα και τους πειρασμούς και τελειώνει την ιστορική αποστολή του με τη διακήρυξη ότι εδόθη σε αυτόν πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Η Βασιλεία εμφανίζεται ως παρούσα ιστορική πραγματικότητα και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο εγγύς άγνωστο μέλλον. Ως παρούσα ιστορική κατάσταση εγκαινιάζεται με τη διδασκαλία και το έργο του Ιησού Χριστού και συνδέεται οργανικά με την Εκκλησία. Ως μέλουσα κατάσταση θα επικρατήσει μετά την κρίση. Ο Ματθαίος τονίζει ιδιαίτερα την εγγύς έλευση της Βασιλείας και έτσι αιτιολογεί την ανάγκη της πλήρους ετοιμότητας εκ μέρους των πιστών. Σε αυτή θα εισέλθουν όσοι τηρούν το θέλημα του Πατρός, όσοι ασκούν δικαιοσύνη, όσοι αρνούνται τον πλούτο και τα γήινα, οι φτωχοί και οι διωκόμενοι, οι πόρνες και οι τελώνες που μετανοούν και ακόμη όσοι ακροτηριάζουν τους εαυτούς τους για χάρη τους. Συνεπώς, η έξοδος στην Βασιλεία του Θεού επιτυχάνεται με τη μεταμόρφωση των συνθήκων της ιστορικής ζωής και με την τέλεια τήρηση του θελήματος του Θεού. Ο χρόνος της τελικής επικρατήσεώς της που συνδέεται με την κρίση είναι άγνωστος. Ακόμη και στον ίδιο τον Χριστό θα έλθει όπως ο χρόνος της τελικής επικρατήσεώς της που συνδέεται με την κρίση είναι άγνωστος. Προϋποθέτει συνεπώς συνεχή επαγρύπνηση και ετοιμότητα. Σύμπτωμα και σημείο της Βασιλείας του Θεού είναι το γέννημα της Αμπέλου, ο ίνος της ευχαριστίας που γεύονται οι πιστοί στην Εκκλησία. Με την έννοια αυτή η Βασιλεία του Θεού πραγματοποιείται δυναμικά μέσα στο παρόν της ιστορίας και του κόσμου δια της Εκκλησίας και θα ολοκληρωθεί μετά τη δεύτερη και τελική έλευση του Κυρίου. Γιατί όμως κάναμε αυτή την ιδιαίτερη αναφορά στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου με αφορμή την Ευαγγελική περικοπή την οποία διερχόμεθα ερμηνευτικά την περίοδο αυτή από το τέταρτο ζεύγος των αναγνωσμάτων του μυστηρίου του Ευχελαίου. Διότι ακριβώς ο Κύριος δηλώνει δια της θεραπείας ακριβώς την έλευση αυτής της Βασιλείας. Θυμηθείτε αυτό που είπαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής σήμερα, ότι οι προφήτες προεφήτευσαν ότι όταν θα δείτε σημεία θαυμαστά, όταν θα δείτε λεπρούς να καθαίρονται, να καθαρίζονται, ασθενείς να θεραπεύονται, τυφλούς να βλέπουνε, παράλυτους να περπατούν, σημαίνει ότι πράγματι έχει έρθει η Βασιλεία του Θεού, διότι στη Βασιλεία του Θεού άνθρωπος δεν θα έχει όλες αυτές τις επιπτώσεις που προήλθαν στη ζωή του ανθρώπου, προήλθαν εξαιτίας της παρακοής των πρωτοπλάστων και της αμετανοησίας τους, προήλθαν επομένως με την έλευση της φθοράς και του θανάτου στη ζωή του ανθρώπου. Έρχεται ο Χριστός να καθαρίσει τον άνθρωπο από το ρήπο της αμαρτίας, να θεραπεύσει πρώτα την ψυχή και εν συνεχεία να θεραπεύσει και να αποκαταστήσει και το σώμα από τη φθορά στην αυθαρσία, μέσα από την αιγιότητα και μέσα από την αιώνια ζωή μετά την Δευτέρα παρουσία του και την κρίση. Και είναι σημαντικό αυτό ιδιαίτερα για τον χριστιανό, γιατί ο Χριστός δίδαξε ότι ο άνθρωπος λειτουργεί και ως χώρος κατοικίας της Αγίας Τριάδος, αλλά μπορεί και να λειτουργήσει ως χώρος κατοικίας των δαιμόνων. Θυμηθείτε τους δαιμονισμένους, τους οποίους θεράπευσε στην Ευαγγελική αυτή περικοπή, όταν θα δούμε ιδιαίτερα στην ερμηνευτική της προσέγγιση. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση κατοικίας των δαιμόνων σε άνθρωπο είναι το φαινόμενο της δαιμονοληψίας. Είναι επίσης χαρακτηριστικό αυτό που διδάσκουν οι πατέρες της Εκκλησίας, ότι οι φωλιές των δαιμόνων μέσα μας είναι τα διάφορα πάθη και οι αμαρτίες. Τα πάθη και οι αμαρτίες του ανθρώπου είναι προγεφυρώματα του διαβόλου. Εγγύε καθίσταται, αναπάβεται ο διάβολος και επιτίθεται προς ολοκληρωτική άλωση του ανθρώπου. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία για κάθε άνθρωπο ποιον θα επιλέξει ως ένικο της ύπαρξής του, την Αγία Τριάδα ή το διάβολο. Θα πορευθεί δηλαδή μέσα από τη χάρη του Θεού προς την ολοκλήρωση του σκοπού της ζωής του, που είναι η καταχάριν θέωση αγιότητα στην Βασιλεία του Θεού, ή θα οδηγηθεί στο σκοτάδι που είναι ετοιμασμένο για τον διάβολο και τους δαίμονές του. Από το άλλο μέρος, χρειάζεται συνεχώς επαγρύπνηση για να καταστρέφουμε τις φωλές του διαβόλου και να απαλλασσόμαστε από τα πάθη και τα αμαρτήματά μας. Έτσι και μέσα από το μυστήριο του ευχελαίου, ο άνθρωπος προσεύχεται προς τον Κύριο τόσο δια την θεραπεία της ψυχής όσο και του σώματος. Προσεύχεται για την πνευματική του κατάσταση αλλά και για την σωματική του. Και η Εκκλησία πράγματι εύχεται πάντοτε για τους ζώντες και τους κοιμημένους. Προσεύχεται διαρκώς προς τον δωροδότη Χριστό για να μπορεί ο καθένας εξ ημών μέσα στο σώμα της Εκκλησίας να απολαμβάνει των δωρεών και της χάριτος του Τριαδικού Θεού. Κάπου εδώ όμως, ο χρόνος της ραδιοφωνικής μας αυτής συνάντησης έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, σας χαιρετώ όπως πάντοτε με τον βιβλικό ασπασμό. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ειρήνη σε εσάς.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
3: Εβδομικοστών τρίτων. Άλλο χαρακτηρίζεται από τους διακριτικούς πατέρες προσβολή και άλλο συνδυασμός και άλλο συγκατάθεσης και άλλο εχμαλωσία και άλλο πάλι και άλλο ψυχικό πάθος. Να τα εξηγήσουμε. Προσβολή ονομάζουν οι μακάροι έναν απλού λόγο ή μια τυχαία εικόνα που εμφανίζεται για πρώτη φορά στην καρδιά. Συνδυασμό ονομάζουν το να συζητήσεις με το εμφανιστέν είτε εμπαθώς είτε απαθώς. Συγκατάθεση ονομάζουν την ειδονική στροφή της ψυχής προς τα έμπροσθεν. Σε αυτό που εμφανίστηκε. Και εχμαλωσία την ορμητική και αθέλητη αρπαγή της καρδιάς ή την εξακολουθητική συνέβρεση με αυτό, πράγμα που εξαφανίζει την καλή μας ψυχική κατάσταση. Πάλι ορίζουν οι πατέρες, πάλι με ήττα, ότι είναι η παράταξη μια σύση προς τον εχθρό δυνάμεως, με την οποία ανάλογα με τη θέλησή μας ή νικούμε ή φυστάμεθα ήττα. Πάθος ονομάζουν ότι είναι εκείνο που εμφολεύει πολύ καιρό εμπαθώς μες στην ψυχή και το οποίο από την πολλή συνήθεια έχει κάνει την ψυχή να παραδίδεται μόνη της σε αυτό. Εξ όλων αυτών το μεν πρώτο δεν είναι ένοχο. Το δεύτερο όχι και τόσο. Το δε τρίτο εξαρτάται από την κατάσταση του αγωνιζομένου. Όσον αφορά την πάλη, την μάχη, αυτή θα προξενήσει ή στεφάνους ή τιμωρίες. Η εχμαλωσία πάλι διαφορετικά κρίνεται την ώρα της προσευχής και διαφορετικά τις άλλες ώρες. Και αλλιώτικα όταν πρόκειται για διάφορους και αλλιώτικα για πονηρούς λογισμούς. Το πάθος, τέλος, για όλους, ή τακτοποιείται με την ανάλογη μετάνοια, ή τιμωρείται στη μέλουσα κόλαση.

Εκείνος λοιπόν που αντιμετωπίζει με Νικηφόρα και με απάθεια, αντιμετωπίζει Νικηφόρα και με απάθεια το πρώτο, δια μιας περιέκοψε όλα τα κακά επακόλουθα. Ομιλούν οι πιο ακριβολόγοι από τους γνωστικούς πατέρες για μίαν άλλη έννοια λεπτότερη από τις προηγούμενες, η οποία σύμφωνα με ορισμένους αποκαλείται παραρρυπισμός του νοός. Αυτή η έννοια παρευθύς, χωρίς να μεσολαβήσει χρόνος ή λόγος ή εικόνα, παρουσιάζει με περισσότερο οξύτητα το πάθος στον άνθρωπο. Ανάμεσα στα πνεύματα του κακού, τίποτα δεν υπάρχει πιο ταχύ και πιο αδιόρατο. Με μόνη τη λεπτή και απλή ενθύμηση, αχρόνος, αφθάστος, σε πολλούς δε και αγνώστος, παρουσιάζεται μέσα στην ψυχή. Αν δε κάποιος μπορέσει διαμέσου του πένθους να κατανοήσει τη λεπτότητα αυτού του πνεύματος, αυτός μπορεί να μας διδάξει. Πώς γίνεται με μόνη την όραση, με έναν επαίσθητο βλέμμα ή άγγιγμα χεριού και άκουσμα μελωδίας, χωρίς καμία έννοια και σκέψη, να πορνεύει εμπαθώς η ψυχή. 74. Έχουν μερικοί τη γνώμη ότι το σώμα οδηγείται στα πάθη από τους λογισμούς της πορνείας. Άλλοι, αντίθετα, υποστηρίζουν ότι από τις σωματικές αισθήσεις γεννώνται οι πονηροί λογισμοί. Και οι μεν πρώτοι, αυτοί που λένε ότι το σώμα οδηγείται στα πάθη από τους λογισμούς της πορνείας, φέρνουν το επιχείρημα πως αν δεν προστάξει ο νους, δεν μπορεί να ακολουθήσει το σώμα. Οι δεύτεροι έχουν ως στήριγμα της γνώμης τους την κακουργία του σωματικού πάθους και λέγουν «Πολλές φορές από μια γλυκύτατη όψη, από ένα άγγιγμα χεριού, από μια ωραία ευωδία ή από γλυκό άκουσμα, παίρνουν αφορμή οι λογισμοί να εισέλθουν στην καρδιά». Για όλα αυτά, όποιος μπορεί, ας μας διδάξει εν κυρίω, διότι αυτά είναι πολύ αναγκαία και ωφέλιμα σε όσους ζουν την πρακτική μοναχική ζωή εν επιγνώση. Στους άλλους, τους ασκουμένους εν απλότητη καρδίας, δεν χρειάζεται να γίνεται λόγος περί αυτών. Άλλωστε, οι γνώσεις δεν είναι κτήμα όλων, ούτε πάλι είναι κτήμα όλων η μακαρία απλότης. Ο θώραξ αυτός εναντίον των δόλων των πονηρών δαιμόνων.

75. Ορισμένα πάθη αρχίζουν από μέσα και εκδηλώνονται στο σώμα, άλλα δε αντιστρόφως. Σε εκείνους οι οποίοι βρίσκονται στον κόσμο, συμβαίνει συνήθως το δεύτερο, ενώ σε εκείνους που ζουν το μοναχικό βίο, το πρώτο, αφού λείπουν οι αφορμές. Εγώ δε γι' αυτό το ζήτημα λέγω, θα ζητήσεις τους κακούς σύνεση, αλλά δεν θα την έβρεις. 76. Αφού γνωριστούμε πολύ εναντίον του δαίμονος, ο οποίος είναι σύζυγος της πυλού, δηλαδή της σαρκός μας, και αφού τον χτυπήσουμε με την πέτρα της νηστείας και το ξύφος της ταπεινώσεως και τον εκδιώξουμε από την καρδιά μας, το δαίμονα αυτόν, ύστερα αυτός κάθεται πάνω στο σώμα μας και μας πρόνει σε μολυσμούς, γαργαλίζοντάς μας ο άθλιος και προξενώντας κάποια κινήματα άπρεπα και άκερα. Αυτό συνήθως το παθαίνουν περισσότερο από όλους όσοι υποτάσσονται στο δαίμονα της υπερηφανίας. Διότι αφού έπαυσαν να έχουν στην καρδιά συνεχείς πορνικούς λογισμούς, επλησίασαν σε αυτό το πάθος, της υπερηφανίας δηλαδή. Και ότι αυτό που ελέγχθη δεν είναι ψευδές, θα φανεί ως εξής. Όταν αυτοί βρουν ήσυχο καιρό, ας αντικρίσουν τον εαυτό τους προσεκτικά και οπωσδήποτε θα ανακαλύψουν στο βάθος της καρδιάς των κάποιον λογισμό που κρύβεται σαν όφης μέσα στην κοπριά. Και αυτός ο λογισμός τους παρουσιάζει ότι δήθεν το κατόρθωμα της καρδιακής αγμίας το επέτυχαν με το δικό τους ζήλο και τη δική τους προθυμία. Και δεν σκέπτονται ταλέποροι το γραφικό λόγο. Τι γαρ' έχεις, ο ούκ έλαβες δωρεάν, ή εκ Θεού, ή εξετέρων συνεργίας και ευχής. 1 προς Κορινθίους, 4 κεφάλαιο, στίχος 7. Ας προσέξουν λοιπόν, και αφού νεκρώσουν αυτόν τον όφη με πολύ ταπεινοφροσύνη, ας τον διώξουν από την καρδιά τους.

Αν απαλλαγούν από αυτόν, θα μπορέσουν ίσως κάποια φορά κι αυτοί να εκδηθούν τους δαρματίνους χιτώνες και να ψάλουν με τον Κύριο τον επινίκιο ύμνο της αγνίας, όπως κάποτε τα αγνά νήπια. Ματθαίος ΚΑ 15. Εάν βέβαια εκδηθέντες δεν ευρεθούν γυμνοί, γυμνοί από την ακακία και τη φυσική αθωότητα εκείνων. Παρακολουθεί και αυτός ο δαίμον πολύ περισσότερο από τους άλλους τον καιρό. Και όταν δεν είμαστε σε θέση να προσευχηθούμε σωματικώς εναντίον του, τότε κατεξοχήν επιχειρεί να μας πολεμά ο ανώσιος. Έρχεται ως βοηθός σε όσους δεν απέκτησαν ακόμη αληθινή καρδιακή προσευχή ο κόπος και η ταλαιπωρία της σωματικής προσευχής. Δηλαδή, η έκταση των χειρών, το κτύπημα του στήθους, η καθαρά ενατένιση προς τον ουρανό, η δυνατή αναστεναγμή, η συνεχής γονικλησία. Όταν αυτά πολλές φορές εφόσον είναι παρόντες κι άλλοι, δεν μπορούμε να τα κάνουμε, τότε μας πολεμούν πολλοί οι δαίμονες. Τότε αναγκαστικά ίσως υποχωρούμε στην επίθεσή τους, αφού δεν μπορούμε ακόμη με τη συγκέντρωση του νου, αλλά και την αόρατη δύναμη της προσευχής, να αντισταθούμε στους εχθρούς μας. Αγαπητέ, αναπήδησε γρήγορα αν μπορείς. Κρύψου για λίγο μυστικά. Ανύψωσε τους ψυχικούς σου οφθαλμούς, αν σου είναι δυνατόν. Ιδεμή, ανύψωσε τους σωματικούς. Σταύρωσε τα χέρια σου ακίνητα, ώστε με τον τύπο του σταυρού να κατεσχύνεις και να νικήσεις τον Αμαλίκ. Φώναξε δυνατά προς το δυνάμενο να σε σώσει, όχι με επιτηδευμένες φράσεις, αλλά με ταπεινά λόγια, αρχίζοντας εν πρώτης με το «ελέησόν με, ότι ασθενείς ημί». Τότε θα αισθανθείς τη δύναμη του υψίστου και θα αποδιώξεις τους αόρατους

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
5: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσαι το κρίνεστέσαι. Η δούγα άρων ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Η δούγα άρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσουν δε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησεν εν της συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε,

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά Σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον Συ. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά Σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί Σου ο ψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό Σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, του έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεβέστη, ο ασώματο λέγονται επιρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση του ουρανού, χωρείται να αλλοιώτο όλο εν σύ. Ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του βεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδεν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπηρογά μου και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε κακού ακυρατού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φεταράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριοι και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν σε Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εφανίσες οχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθεν νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γα θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήσα,

0: σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, δι ημάς εφάνει καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας ή προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ιτσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν, τη συμβόσιν, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεή κοινάπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της

0: Τε μήτερ τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεωτό και εσώσον ημάς.
0: Ω πανύμνη τε μήτερ, η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεωτό και εσώσον ημάς.
0: Ω πανύμνη τε μήτερ, η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε. Κύριε Λέησον.

0: Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προσθέσον τουλά σου. Τα ψυχά σημαναγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστην λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη διεπαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρουμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάσης θανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησαν δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένουσαν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τη ηθμή μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επί σοι χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε όσοι σαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσωτο. Επί σοι χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξασι. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρού μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μία εν την η αμαρτήματη η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτο ζωή σε ονειρούσε, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Βεβηλωθεί έργησα τόπι ο δήλο του σου αχράντου σώματο και θείου αίματο. Ανάξω υπάρχου Χριστέ τη μετουσία τη με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλεων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδης με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθήτω μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρυσθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός σου των πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα, η πενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν, είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον, των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μήνων σόντερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέης σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθός η κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτω μη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικήν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Της αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή της στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθτε πιλεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρα δε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσες την ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης, τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος ως και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου ως φιλάνθρωπος και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλά συσταρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών. Αυτό αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν. Και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου. Ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άξω ετενήσει ο ύψη δόξη σου. Παρόρβησα χάρσου την αγαθότητα και δασάσαι ντολά παραβά. Και μη πακούσε τη σύ προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού, όσο επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθεία ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, Δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καχώς ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυρά τους αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεσαι Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Λαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσει με τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της μελεσίμεν εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ο δε ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμή το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίως της ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλή συν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλος θαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκουγένομαι, διότι ο μέσος μόνος ο Άγιος

0: Δέσποτα Κύριε, να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος η Κύριε να εμεί θαρών προσέρχομαι και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένε μολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ου χαρπόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνεσα άφεση λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς η ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πότας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πότας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε, πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ου λανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μένουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς με τα δακρύων.

0: και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών, με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σύ. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε δας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δεκαρδία, ευχαρίστης μελεσί μου της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
0: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει της σαρκός Θεόσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη είναι δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ ενεφέρες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου αχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10.
3: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
3: Σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας.

που ο αρχιμανδρίτης Ισάκ διαβάζει το βίο της Αγίας Νεομάρτυρος Ελισάβετ Θεοδόροβνας της Μεγάλης Δούκισσας της Ρωσίας.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο της Αγίας Ελισάβετ της Ρωσίδας. Από τις αναμνήσεις του αδελφού της Μεγάλης Δούκισσας, είναι ξεκάθαρο ότι για κάποιο διάστημα η Ελισάβετ παρακολούθησε τη ζωή των μοναχών στη Ρωσία και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πέρα από το λίγο κέντημα αυτές οι γυναίκες δεν έκαναν καμία πρακτική εργασία. Αλλά από την άλλη μεριά επίσης παρατήρησε ότι οι νοσοκόμες είχαν τέτοιο ελεύθερο τρόπο σκέψης που οι περισσότεροι άνθρωποι είχαν αρνητική στάση απέναντί τους. Και έτσι εμπνεύστηκε να δημιουργήσει κάτι το ενδιάμεσο ανάμεσα σε μια μονή και σε μια ιδιωτική κλινική. Η ζωή στα ρωσικά ορθόδοξα μοναστήρια στηριζόταν πάνω στους κανόνες που είχαν θεσπιστεί από τον Άγιο Βασίλειο το Μέγα. Μπαίνοντας στο μοναστήρι, οι μοναχοί απαρνούνταν τελείως κάθε γήινη ζωή και κάθε επαφή με την κοσμική κοινωνία. Οι μακρές μοναχικές ακολουθίες, με νυχτερινές αγρυπνίες, στην προσευχή, αυστηρή νηστεία, συνεχείς προσευχές και περισυλλογή, αδιάλειπτη ύψη πάνω στις σκέψεις και τις πράξεις τους και βεβαίως ανεφόρον υπακοή στους μοναχικούς κανόνες, τέτοια ήταν η ζωή των Ρώσων μοναχών. Σπάνια εγκατέλειπαν τη μονή τους. Πότε-πότε η ηγουμένη έδινε την άδεια στις μοναχές να πάνε σε γειτονικά χωριά για να συγκεντρώσουν εισφορές για τη μονή. Η Μεγάλη Δούκισσα σεβόταν αυτόν τον τρόπο ζωής, αλλά η γνώμη της ήταν πως η ζωή της αδιαλείπτου προσευχής και της θωρίας θα πρέπει να είναι η τελική αμοιβή σε εκείνους που είχαν ήδη παραδώσει όλη τους τη δύναμη στην υπηρεσία του Κυρίου μας μέσω της αφιερώσεώς τους στον συνάνθρωπο. Θεωρούσε ότι η εργασία ήταν η βάση όλης της θρησκευτικής ζωής, ενώ η προσευχή ήταν η ανάπαυση του σώματος και της ψυχής μετά από την εργασία. Ήθελε πρώτα απ' όλα να υπηρετήσει την ανθρωπότητα, γιατί ο Χριστός δεν είπε «Επίνασα γάρ και εδώ κατέμι φαγήν, εδίψησα και ποδίσατέ με, ξένος ήμιν και συνηγάγετέ με, γυμνός και περιεβάλετέ με, εισθένησα και επεσκέψαστέ με, εν φυλακή ήμιν και ήλθετε προς με». Και σε απάντηση εκείνων των δικαίων οι οποίοι το ρώτησαν πότε έγιναν αυτά, αυτός απάντησε «Εφόσον επίησατε εν τούτον τον αδελφό μου τον ελαχίστον, εμεί επίησατε». Εκείνο τον καιρό ήταν συχνός επισκέπτης στη Μεγάλη Δούκισσα ο πατήρ Αλέξανδρος, ένας ιερέας, ο οποίος διακρίθηκε για τις υπηρεσίες του και το θάρρος του κατά τη διάρκεια του Ρωσο-Ιαπωνικού πολέμου. Αυτός και κάποια Ουζλόφ, της οποίας ο σύζυγος είχε επίσης σκοτωθεί από τους επαναστάτες, ήταν οι μόνοι άνθρωποι στους οποίους είχε εκμυστηρευτεί η Μεγάλη Δούκισσα και που γνώριζαν τα σχέδια και τη δημιουργία της γενικείας μονής των Αγίων Μάρθας και Μαρίας. Στη μακρινή πλευρά του ποταμού της Μόσχας, στα σύνορα με την Μπαλσλάγια Αρντούνγκα, η Ελισάβετ αγόρασε ένα οικόπεδο με 4 κτίρια. Αυτός ήταν ο τόπος που ήθελε να χτιστεί το μοναστήρι της. Ο διόροφο χτίριο έκανε μία τραπεζαρία για τις αδελφές, μια κουζίνα, μια αποθήκη και άλλα χτίρια υπηρεσίας. Το άλλο σπίτι ήταν εξοπλισμένο ως νοσοκομείο με 4 θαλάμους, χωριστούς θαλάμους για τους σοβαρά άρρωστους, ένα χειρουργείο και μια βάση για το βοηθητικό προσωπικό του χειρουργείου. Ένα μέρος αυτού του σπιτιού μετατράπηκε σε παρεκκλήσιο. Δίπλα στο νοσοκομείο, η Ελισάβετ Φιοτόροβνα έκανε ένα φαρμακείο και ένα φαρμακευτικό εργαστήριο για να εξυπηρετεί τους εξωτερικούς ασθενείς. Το σπίτι της ηγουμένης ήταν κοντά και στο νοσοκομείο και στην εκκλησία. Τα δωμάτια για τον πνευματικό πατέρα βρίσκονταν στον επάνω όροφο του τετάρτου κτηρίου, ενώ ο χαμηλότερος όροφος χρησιμοποιήθηκε για να στεγάσει αίθουσες για τα ορφανά κορίτσια του ορφανοτροφείου Μάρθας και Μαρίας και μία βιβλιοθήκη. Όπως γράφει ο ηγούμενος Σεραφείμ στο φυλάδιό του «Μάρτυρες του χριστιανικού καθήκοντος», μπορεί κανείς να πει ότι ούτε ένα δέντρο δεν φυτεύθηκε χωρίς η Ελισάβετ Φιοτόροβνα να έχει δώσει οδηγίες για να γίνει αυτό, ούτε ένα καρφί δεν μπήκε χωρίς την εντολή της. Ένας πανέμορφος κήπος περιέβαλε το σπίτι
και την εκκλησία, όπου ασθενείς που βρίσκονταν στο στάδιο της ανάρρωσης μπορούσαν να κάνουν τον περίπατό τους, τα ορφανά παιδιά να παίξουν και οι νοσοκόμες να αναπαυτούν έπειτα από τον κόπο της ημέρας. Εκεί ήταν ένα φυτευμένα αρωματικά λουλούδια λευκού χρώματος ως επιτοπλίστων, που ήταν το αγαπημένο χρώμα της μεγάλης δούκισσας. Αν και ήταν απασχολημένη με το έργο της ανανοικοδόμησης στην ιδιοκτησία της Αρντούγκα, η Ελισάβε Φιωτόροβνα κατόρθωσε επίσης να επεξεργάζεται το προσχέδιο του καταστατικού για τη μονή της. Έπρεπε να μελετά προσεκτικά κάθε άνθρωπο, κάθε λέξη του κειμένου και να συζητά την εργασία της προφορικά και μέσω ταχυδρομείου με μέλη της Ιεράς Συνόδου. Παρά το φόρτο αυτής της εργασίας, πάντοτε θυμόταν το πρωταρχικό της καθήκον να βοηθάει αυτούς που βρίσκονταν σε ανάγκη. Η πόρτα της ήταν πάντα ανοιχτή στους ετούντες όλων των κατηγοριών, τάξεων και θέσεις. Ποτέ δεν αρνήθηκε κανένα. Προσπαθούσε να κατανοεί τις ανάγκες όλων και βοηθούσε με όποιο τρόπο μπορούσε. Μερικές φορές ήταν αναγκασμένη να χρησιμοποιήσει τη θέση της για τις γνωριμίες της, όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά και στους συγγενείς της στο εξωτερικό, προκειμένου να προσφέρει τη βοήθειά της. Κάποτε έγραψε στον αδερφό της Ερνέστο, ζητώντας του να βοηθήσει ένα φτωχό νεαρό Ρώσο ζωγράφο που θα πήγαινε στο εξωτερικό να σπουδάσει και να βελτιώσει την τέχνη του. Η μεγάλη δούκισσα Ελισάβετ ζούσε τώρα μόνο για τον ατέλειωτο μόχθο που απαιτούσε η οργάνωση της μονής της για την προσευχή. Είχε τόσα πολλά να κάνει, ώστε συχνά δούλευε ακόμα και μετά τα μεσάνυχτα. Στα μοναστήρια που είχε επισκεφθεί η Ελισάβετ Φιωτόρουβνα, είχε την ευκαιρία να συζητήσει με αγίους ασκητές. Κάτω από την καθοδήγησή τους συνέχισαν να ανεβαίνει βήμα προς βήμα σε υψηλότερα επίπεδα στο δρόμο για την τελειότητα. Έλεγε συνεχώς την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με την αμαρτωλή», ακολουθώντας τον κανόνα προσευχής για λαϊκούς που συνιστά ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς η μεγάλη δούκισσα άρχισε αυτή την πρακτική, αλλά σε ένα γράμμα στον αδελφό της Ερνέστο στα 1908 λέει ότι του στέλνει ένα κομποσχήνι και τον προτρέπει να απαγγέλει αυτή την προσευχή. Αυτό το γράμμα που έστειλε μετά την επιστροφή της από τη Λιβάντια στη Μόσχα αντανακλά την ηρεμία και την ευτυχία που γεύτηκε κάτω από την επίδραση της κριμαϊκής ανοιξιάτικης ομορφιάς και τις συνομιλίες με τους αγαπημένους της συγγενείς, το αυτοκρατορικό ζεύγος και τον αδελφό της Ερνέστο. Ο θάνατος μιας αδελφής, η οποία ήταν νοσοκόμος, δεν τη λυπεί. Το θεωρεί ότι δεν είναι τίποτε περισσότερο παρά το πέρασμα μιας ψυχής σε ένα άλλο καλύτερο κόσμο. Στη διάρκεια του ταξιδιού της από τη Λιβάντια για τη Μόσχα, η μεγάλη δούκισσα σταμάτησε για λίγες ώρες στον Μπέλκογορ, όπου προσευχήθηκε μπροστά στα λείψανα του Αγίου Ιωάσαφτ του Μπέλκογορ, ενός Αγίου για τον οποίο έτρεφε μεγάλη ευλάβεια. Ιδρύοντας τη μονή της, η Ελισάβετ Φιωτόροβνα αποφάσισε να την αφιερώσει στις Αγίες Μάρθα και Μαρία, τις αδελφές του Λαζάρου. Το Ευαγγέλιο μας λέει ότι όταν ο Σωτήρας μπήκε στο σπίτι του Λαζάρου, η Μάρθα ήταν απασχολημένη με το να κάνει μια πρέπουσα υποδοχή για το θείο καλεσμένο, ενώ η Μαρία κάθισε στα πόδια του ακούγοντας τους λόγους του. Όταν η Μάρθα ρώτησε γιατί η Μαρία δεν το βοηθούσε, ο Κύριος μας απάντησε «Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε στη χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ήτης ουκ αφαιρεθήσετε απ' αυτής». Σχολιάζοντας αυτό το κείμενο, η Εκκλησία εξηγεί ότι η Μάρθα δεν κατηγορήθηκε για το ζήλο της να υπηρετήσει τον Κύριό, της επέστησε απλώς την προσοχή κατά του να φροντίζει υπέρ του δέοντος για τις υποθέσεις αυτού του κόσμου. Η αγάπη της γι' αυτόν είχε βρει μια καθαρά ανθρώπινη έκφραση. Όσο για τη Μαρία, αυτή καταλάβαινε ότι ενώσε στη χρία και γι' αυτό κάθισε στα πόδια του για να ακούσει. Η Μάρθα είναι ένα σύμβολο της ενεργού υπηρεσίας στον Κύριό μας, ενώ η Μαρία συμβολίζει μια πνευματική απορρόφηση στα Θεία Μυστήρια.
Πιθανόν η μεγάλη δούκισσα Ελισάβετ να είχε μια παρόμοια αντίληψη για αυτές τις αρετές όταν έδινε το όνομα στη μονή της, γιατί είχε οι αρετές της Μάρθας που υπηρετούσε τον Κύριό μας μέσω της υπηρεσίας ανθρωπότητος επρόκειτο να συνδυαστούν με την αρετή της Μαρίας, να υπηρετεί τον Κύριό μας μέσω της προσευχής και της διόρθωσης του εαυτού της. Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος στο φυλάδιό του στη θερμή ανάμνηση της μεγάλης δούκισσας Ελισάβετ Φιωτόροβνα παρατηρεί: «Το ίδιο όνομα, η γυναικεία μονή της Μάρθας και της Μαρίας είναι από μόνο του σημαντικό, διότι προκαθορίζει τη μελλοντική του αποστολή. Η κοινότητα είχε ως σκοπό να γίνει κατά κάποιο τρόπο το σπίτι του Λαζάρου, όπου ο Ιησούς Χριστός είχε συχνές ευκαιρίες να παρευρίσκεται. Οι αδελφές της Μονής κλήθηκαν να συνδυάσουν την υψηλή κλίση της Μαρίας, που ήταν αφοσιωμένη στο να ακούσει λόγους αιωνίας ζωής, με την υπηρεσία της Μάρθας στον Κύριό μας μέσω του ελαχίστου των αδελφών του».

0: Η γυναικεία μονή άνοιξε τις πόρτες της τη 10η Φεβρουαρίου του 1909 με βάση ένα προσωρινό θέσπισμα. Η Ιερά Σύνοδος κράτησε το όνομα «Γυναικεία Μονή του Ελέους, Μάρθας και Μαρίας» ως το επίσημο όνομά της. Η Ελισάβετ κράτησε μόνο 3 μικρά δωμάτια στο σπίτι που φυλάσσονταν για την οικουμένη, ένα δωμάτιο μελέτης, ένα καθιστικό και ένα υπνοδωμάτιο. Η τύχη του σεμνού καταλύματός της ήταν βαμμένη λευκή. Τα δωμάτια περιείχαν μόνο τα πιο απαραίτητα έπιπλα, ένα τραπέζι, καθίσματα από παμπού και ένα ξύλινο κρεβάτι. Πολυάριθμες εικόνες κρέμονταν στους τοίχους. Το σπίτι περιείχε επίσης μια αίθουσα υποδοχής και ένα παρεκκλήσιο, όπου μια εικόνα του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ καταλάβανε εξέχουσα θέση. Μια εξαίρεση το σπίτι του ιερέως. Όλα τα χτίρια της μονής συνδέονταν με ένα διάδρομο, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να περνά από το ένα χτίριο στο άλλο, χωρίς να βγαίνει από τον κυρίως κτηριακό χώρο. Τον ίδιο εκείνο χρόνο η μεγάλη δούκισσα Ελισάβετ αγόρασε άλλο ένα κομμάτι γης συνεχόμενο με τους κήπους του μοναστηριού. Ένα κτίριο που ήδη υπήρχε σε εκείνη την έκταση γης μετατράπηκε σε ξενώνα για ορφανά, με δωμάτια για τους προσκυνητές που έρχονταν να νηστέψουν και να παρακολουθήσουν τις ακολουθίες. Η μονή άνοιξε με 6 αδελφές. Μέσα σε ένα χρόνο ο αριθμός τους είχε αυξηθεί στις 30 και η κοινότητα συνέχισε να μεγαλώνει από εκεί. Οι νέες γυναίκες προέρχονταν από όλα τα κοινωνικά στρώματα, με τις κοινωνικές τάξεις, από χωρικές μέχρι πριγκίπισσες. Η κοινή τους επιθυμία, εμπνευσμένη από το παράδειγμα της μεγάλης δούκισσας, ήταν να αφιερώσουν τη ζωή τους στην υπηρεσία του Θεού. Η πρώτη εκκλησία που χτίστηκε δίπλα στο νοσοκομείο, που ο κόσμος την ονόμασε Εκκλησία του Νοσοκομείου, εγκαινιάστηκε την 9η Σεπτεμβρίου του 1909 από τον Επίσκοπο Τρίφωνα και αφιερώθηκε στις Αγίες Μάρθα και Μαρία. Η Αγία Τράπεζα περιείχε τεμάχια των λειψάνων των Αγίων Αλεξίου, Μητροπολίτου Μόσχας, της Αγίας και Δικαίας Ελισάβετ, της Προστάτηδος Αγίας Μεγάλης Δούκισσας και του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος. Μια δεύτερη μεγάλη εκκλησία αφιερωμένη στην Αγία Σκέπη της Θεοτόκου αναγέρθηκε στα 1911. Η μεγάλη δούκισσα Ελισάβετ κάλεσε τον πασίγνωστο καλλιτέχνη Νεστέροφ για να κάνει την εσωτερική διακόσμηση του ναού. Με δική του σύσταση εμπιστεύθηκε το αρχιτεκτονικό σχέδιο και τη δόμηση του ναού στο ακαδημαϊκό Τσούσεφ. Λεπτομέρειες αυτού του έργου περιγράφονται από τον Νεστέροφ στις αναμνήσεις του. Η θεμελίωση του καθεδρικού ναού της Αγίας Σκέπης έγινε την 22 Μαΐου του 1908. Παρόντες στην περίπτωση, στην περίσταση εκτός από τη Μεγάλη Δούκισσα ήταν μερικές σπουδαίες προσωπικότητες, ένας Μητροπολίτης, επίσκοποι, ο αρχιτέκτονα Τσούσεφ και ο καλλιτέχνης Νεστέροφ. Τα ονόματα αυτών των υψηλόβαθμων καλεσμένων μαζί με τα ονόματα των Τσούσεφ και Νεστέροφ χαράχτηκαν σε μια μεταλλική πλάκα η οποία τοποθετήθηκε στα θεμέλια του ναού. Ο Νεστέροφ δεν έμεινε ικανοποιημένος με τη σύνθεση του έργου του. Ο Χριστός στο σπίτι των αδελφών Μάρθας και Μαρίας αγωνιούσε να ακούσει τη γνώμη της Ελισάβετ Φιωτόροβνα γι' αυτό. Γράφει: «Την κάλεσα να έρθει στον ναό και περίμενα με κάποια ταραχή να ακούσω τι θα πει. Της άρεσε το έργο, επειδή ήξερα ότι η μεγάλη δούκισσα δεν έλεγε ποτέ κάτι που δεν αισθανόταν, ότι ο λόγος της ήταν αληθινός, ειλικρινής και ανυπόκριτος, έμεινα πολύ ικανοποιημένος από τον έπαινο». Με αίτηση του Νεστέροφ, η Ελισάβε Φιωτόροβνα κρέμασε ένα σήμα δίπλα στις πύλες που απαγόρευε την είσοδο κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας. Αυτό ήταν σημαντικό, επειδή οι επισκέπτες αποσπούσαν τον καλλιτέχνη και δεν τον άφηναν να συγκεντρωθεί. Η ίδια η μεγάλη δούκισσα δεν έρχονταν στον ναό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση την ώρα της εργασίας και πάντοτε ρωτούσε αν τον ενοχλεί. Ο Νεστέροφ είχε υψηλές προσδοκίες για το έργο του, το μονοπάτι προς τον Χριστό. Στις αναμνήσεις του ο καλλιτέχνης γράφει: «Άρχισα να ζωγραφίσω το πιο προκλητικό, ένα έργο 15 πύχιων στον ναό της τράπεζας. Το σχέδιο ήταν αυτό. μέσα σε ένα ανοιξιάτικο τοπίο, με μια μεγάλη λίμνη, με τη μακρινή θέα πεδιάδων και δασών, κάποια στιγμή κατά το σούρουπο, μετά από βροχή, ένα πλήθος κινείται προς τη μορφή του Ιησού Χριστού. Οι αδελφές της Μονής βοηθούν εκείνους που είναι ασθενέστεροι. Τα παιδιά, έναν τραυματισμένο στρατιώτη και άλλους, να πλησιάσουν τον Χριστό. Όταν ο πίνακας αυτός ήταν έτοιμος και ο καλλιτέχνης είχε μείνει ικανοποιημένος και ετοιμαζόταν να το δείξει στη μεγάλη δούκισσα, ήρθε η καταστροφή με μία λεπτομερέστερη εξέταση. Ο Νεστέροφ παρατήρησε μικρές μαύρες φουσκάλες λαδιού πάνω στον πίνακα. Αποδείχθηκε ότι ο τείχος είχε περαστεί με αστάρι από έναν άπειρο βοηθό, ο οποίος είχε χρησιμοποιήσει φθηνό και χαλασμένο λάδι. Το έργο θα έπρεπε να καθαριστεί, ο τείχος να ξαναπεραστεί με αστάρι και ζωγραφική να ξαναγίνει. Ο Νεστέροφ ήταν στο χείλος της απελπισίας. Έπρεπε να το πει στην Ελισάβετ Φιοτόροφνα. Την επόμενη μέρα της είπα ότι το έργο ήταν έτοιμο και ρώτησα αν θα ερχόταν να το δει. Έφτασε χαρούμενη, εύθυμη και φιλική, σταματώντας μπροστά από τη δημιουργία μου, την εξέτασε προσεκτικά. Τέλος στράφηκε σε μένα με λέξεις ειλικρινέστατης και συγκινητικής ευγνωμοσύνης. Ήταν δύσκολη στιγμή. Ό,τι είπε έφερε τέτοια χαρά, μια αίσθηση νίκης, και δεν έπρεπε να της πω ότι η νίκη κράτησε λίγο. Είπα στη μεγάλη δούκισσα ότι είχα ανακαλύψει ότι το έργο θα έπρεπε να καταστραφεί, ότι αυτό ήταν αναπόφευκτο, απλώς έπρεπε να γίνει. Δεν έμεινε λιγότερο κατάπληκτη με τα λόγια μου από ότι εγώ με την ανακάλυψή μου, και προσπάθησε να με παρηγορήσει. Πρότεινε να αφήσω τον πίνακα όπως είναι, με τη σκέψη ότι με το χρόνο οι φουσκάλες θα εξαφανίζονταν. Ούτε ακόμη και μια στιγμή δεν μπορούσα να αποχωρήσω σε ένα τέτοιο πειρασμό, και χωρίς να χάνω το θάρρος έπεισα τη μεγάλη δούκισσα να συμφωνήσει μαζί μου και να μου επιτρέψει να ξύσω τον πίνακα. Ο Νεστέροφ αποφάσισε να μην επαναλάβει τον πίνακά του. Ο δρόμος προς τον Χριστό, πάνω στον τοίχο, ο οποίος δεν είχε στεγνώσει ακόμη τελείως, και πρότεινε την Ελισάβε Φιωτόρουνα να τον ζωγραφίσει πάνω σε χάλκινη πλάκα. Αυτή συμφώνησε. Για να βοηθήσει τον Νεστέροφ, η μεγάλη δούκισσα έστειλε τον Πάμελ Κόριν, ο οποίος ήταν τότε 17 χρονών. Ο καλλιτέχνης έμεινε πολύ ευχαριστημένος μαζί του. Μέχρι το τέλος του 1911 η ζωγραφική του εσωτερικού του ναού ήταν ολοκληρωμένη. Τα εγγένεια τον Απρίλιο του 1912 έγιναν από τον Μητροπολίτη Βλαδίμηρο της Μόσχας, μετέπειτα Κιέβου και πρώτο ιερομάρτυρα επικομμουνισμού, μαζί με τους επισκόπους Τρίφωνα και Αναστάσιο, αργότερα πρώτο ιεράρχη της Ρωσικής Εκκλησίας του εξωτερικού. Στα 1914 χτίστηκε ένα τάφος παρεκκλήσιο κάτω από τον Κυρίως Ναό και αφιερώθηκε στις επουράνιες δυνάμεις και στους Αγίους Πάντες. Εκείνο τον καιρό η Ελισάβετ Φιωτόροφνα σκεφτόταν ότι τα λείψανά της έφρισκαν τον τελικό τόπο αναπαύσεως εκεί. Συχνά κατέβαινε στο παρεκκλήσιο για να προσευχηθεί μόνη, και εκεί, κρυμμένη από όλα τα μάτια, ένιωθε να ανυψώνεται πνευματικά. Όλα τα γράμματα που έστειλε στους συγγενείς της μετά τα εγγένεια της γυναικείας Μονής Μάρθας και Μαρίας μιλούν για την ευλάβειά της, την αγάπη της για το Θεό και τον πλησίο. Η Αγία Καρδιά της ένιωθε την προσέγγιση απειλητικών γεγονότων στη Ρωσία. Προσευχόταν δυνατά και ζητούσε από τους συγγενείς της να προσεύχονται για την ανθρωπότητα, η οποία βρίσκεται σε πλάνη. Σε ένα γράμμα το 1910, απευθυνόμενη στον αδελφό της από τη Μονή, έγραφε: «Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο σημαντικό υπήρξε το ιεραποστολικό έργο της αγάπης σου, και ήθελα να έχει πλήρη και ολοκληρωμένη επιτυχία στην προσευχή που όλοι στέλνουμε στο Θεό, για να σώσει τις ανθρώπινες ψυχές από λαθασμένες ιδέες, από άρρωστες ιδέες και προσευχές, όσο και αν μπορεί να φαίνονται μυστικά όμορφες στα τυφλωμένα τους μυαλά, τους βγάζει από τα δίχτυα του διαβόλου. Για μας, υπομονή και επιμονή, η απεριόριστη εμπιστοσύνη και η ελπίδα στο έλεος του Θεού. Όλα εδώ, δόξα τω Θεώ, είναι καλά και εμείς εργαζόμαστε δραστήρια. Να προσεύχεσαι για μας, αγαπητέ, για να είμαστε άξιοι της εμπιστοσύνης Του και να εκπληρώσουμε δίκαια τα καθήκοντά μας. Κράτησες το σταυρό, τον φοράς ακόμα, ήρθε ο Άγιος Μητροφάνης να σε φυλάει κάτω από την Αγία Του προστασία». Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός να είναι μαζί σας.
1: Σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Μελέτιος Καλαμαράς. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή και ιδίως σύμφωνα με τα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου Γένεση, ο Θεός, όταν έφτιαξε τον άνθρωπο, άνοιξε μαζί του μία σχέση φιλικής επικοινωνίας. Κατέβαινε από τον ουρανό συχνά στον Παράδεισο, περπατούσε μαζί με τον Αδάμ και με την Εύα, συνομιλούσε μαζί τους ως λαλήσι φίλος προς τον εαυτού φίλων. Αυτό θα έπρεπε να είχε μείνει για πάντα. Κατά θέλημα, πρόγραμμα και προδιαγραφές του Θεού. Η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο έπρεπε να είναι πάντα και για πάντα φιλική. Όμως κάποια μέρα συνετελέστη ο πειρασμός. Και ο Αδάμ και η Εύα δέχθηκαν το λογισμό ότι θα ήταν καλύτερα για αυτούς αν θα μπορούσαν να ζουν χωρίς Θεό, κρίνοντας μόνοι τους τι θα είναι κάθε φορά το συμφέρον το δικό τους. Τους είπε ο Όφης το βασικό από τότε μοτίβο της αποστασίας: «Δεν θα πάθετε κανένα κακό κάνοντας το δικό σας. Αντίθετα, τότε θα γίνετε ως θεοί. Τότε έσεστε ως θεοί. Τι είναι για σας το καλό και τι το κακό θα το καθορίζετε εσείς. Κανένας άλλος». Από τότε μέχρι σήμερα ο πειρασμός είναι ο ίδιος. Στην αρχή ο άνθρωπος κράταγε απλώς αρνητική στάση απέναντι στις εντολές του Θεού, χωρίς να τον αρνείται. Με την πάροδο του χρόνου η έλλειψη της καλής επικοινωνίας μετέβαλε τον Θεό από φιλικό πρόσωπο επικοινωνίας σε αφηρημένη έννοια. Και ακολούθησε κατά προκοπή το κακό. Το κήρυγμα περί του θανάτου του Θεού. Ο άνθρωπος διεκήρυξε ότι Θεός δεν υπάρχει. Ότι ο Θεός πέθανε, ότι για τον άνθρωπο πέθανε. Κι έτσι, λέει η Αγία Γραφή, έμειναν οι άνθρωποι χωρίς Θεό. Ή όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, το καιρό εκείνο χωρίς Χριστού. Σώμα χωρίς πνεύμα νεκρόν έστι. Και πίστη χωρίς έργα, έκφραση του πνεύματος και της πίστεως, νεκρά έστι. Εις τα θέατρα την εποχή των διωγμών των χριστιανών ακούγονταν συνεχώς παρατεταμένες κραυγές. «Έρε τους αθέους». Κάθε φορά που είχαν σφαγές και μαρτύρια χριστιανών, εις τα θέατρά τους ακούγονταν οι φωνές. «Έρε τους αθέους». Αθέους αποκαλούσαν τους χριστιανούς επειδή δεν αποδέχονταν τους δικούς τους θεούς. Φιλόσοφοι και χριστιανοί απέρριπταν εξίσου τους αρχαίους θεούς. Και οι φιλόσοφοι τότε θεωρούντο από τους αρχαίους Έλληνες άθεοι για διαφορετικό λόγο ο καθένας. Και σήμερα οι άνθρωποι απορρίπτουν τον προσωπικό Θεό, τον Χριστό, για διαφορετικούς δικούς τους λόγους ο καθένας. Ένας μεγάλος γερμανός ερευνητής της πίστεως και της θρησκείας λέει ότι παρόλα αυτά μέσα σε όλους τους ανθρώπους και σε όλο τον κόσμο ακούγεται ένα θρόισμα. Ο ήχος, θα λέγαμε εμείς, των ποδιών του Θεού που περπατεί στη γη και ανάμεσά μας. Και σε αυτή την περίπτωση θα θυμηθώ τη συζήτηση που είχα κάποτε με ένα μεγάλο γιατρό στο ιατρείο του. Κάποια στιγμή με ρώτησε: «Πάτερ, τι γνώμη έχεις για τις φοβίες?» «Ποιες φοβίες, γιατρέ μου?» «Να, έχω ένα νέο. Είναι 27-28 χρονών. Ζει όπως θέλει. Έχει βουτυχτεί μέσα στο βούρκο της αμαρτίας. Το θεωρεί ότι είναι επιτυχία της ζωής του. Μα όταν πάει στο σπίτι του, νομίζει ότι θα πέσει η στέγη του δωματίου πάνω στο κεφάλι του και θα τον σκοτώσει. Δεν αντέχει να μείνει μέσα, παρά μόνο αν αποκοιμηθεί και κλείσει τα μάτια του αμέσως. Μόνο τότε ηρεμεί. Διαφορετικά πετιέται έξω και έρχεται σε μένα να τον συμβουλέψω». «Και τι του λες?» «Του λέω ότι αυτή η εσωτερική αναστάτωση προέρχεται από την ακατάστατη ζωή του. Όμως δεν θέλει με κανέναν τρόπο να το καταλάβει και δεν μ' ακούει καθόλου. Εσείς τι λέτε, έχω δίκιο?» «Γιατρέ μου, εγώ είμαι 100% σύμφωνος μαζί σου ότι αυτού του είδους τα ψυχολογικά ξεσπάσματα είναι καρπός της αμαρτίας. Ο νεαρός δεν το δέχτηκε ποτέ και έλεγε ότι δεν υπάρχει τίποτα. Επέμενε ότι εγώ είμαι Θεός για τον εαυτό μου. Εγώ είμαι Θεός του εαυτού μου. Το σύνθημα αυτό, όποιος παρακολουθεί σύγχρονη λογοτεχνία και φιλοσοφία, το βλέπει συνεχώς μπροστά του. Είναι το κυριότερο μήνυμα της αθεΐας του σύγχρονου κόσμου. Ακούστηκαν και ακούγονται λόγια απόλυτα, αποφθεγματικά. Αλλά στο τέλος, όσοι συμφωνούν και λένε, έφτασε το τέλος της θρησκείας, ο θάνατος του Θεού. Καλά τα λένε. Αλλά και η θρησκεία, λέμε εμείς, καλά κρατάει. Αντέχει γερά. Έστω και αν κάποια πολιτικά καθεστώτα, σαν το κομμουνιστικό του πρώην σοσιαλιστικού μπλοκ, όπως και σε άλλες χώρες, ασκήθηκε διωγμός βίαιος, σκληρότερος από ό,τι επί Διοκλητιανού. Ποιο το αποτέλεσμα? Σε χώρους που φαίνεται να σβήνει η θρησκεία, τα ερωτήματα γύρω από τα βασικά θέματα της θρησκευτικής ζωής, της θρησκευτικής συνείδησης, όλο και πληθαίνουν. Γίνονται πιο επίμονα και πιο συγκλονιστικά. Ιδίως μπροστά στον θάνατο. Μπροστά στον θάνατο όλοι ψάχνονται και το ρίχνουν στα εξωτικά, στα φυλαχτά. Κι έτσι βλέπουμε. Μαγεία, αποκρυφισμός, προρήσεις και προφητείες, ζώδια, πρόγνωση του μέλλοντος κλπ. Πάνε όλο και πιο μπροστά. Και ο κόσμος χαλάει τον κόσμο για ό,τι το πιο εξωφυσικό. Παραδείγματος χάρη, για τον Χάρι Πότερ. Όλος ο κόσμος. Κανένα βιβλίο και κανένα θεατρικό και κινηματογραφικό έργο δεν είχε ποτέ τέτοια επιτυχία όσο ο Χάρι Πότερ. Ζωή ολόκληρη ανακατεμένη με τη μαγεία. Αλλά και σε παλαιότερες εποχές, στα τότε κομμουνιστικά κράτη, έβλεπε κανείς ότι ήταν γεμάτα από κέντρα παραψυχολογίας και αποκρυφισμού. Και ακόμη αν κάποιος θελήσει να ειδεί τι εκφράζει για τον άνθρωπο η καθημερινότητα, πώς εκφράζει ο ίδιος τη ζωή του και τι λένε τα χόμπι του για τον εσωτερικό του κόσμο, βλέπουμε ότι ο σύγχρονος άνθρωπος ζει σε μια θάλασσα θρησκευτικότητας. Έρωτας, πολιτική, ποδόσφαιρο, πατρίδα, τύχη, επάγγελμα, μουσική, πρόσωπα κλπ. Όλα εκφράζονται με νοήματα θρησκευτικά, εξωκόσμια. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο άνθρωπος είναι βασικά ενάον θρησκευτικό, επειδή τον έφτιαξε ο Θεός. Μέσα του ζει ο Θεός, όσο και αν αυτός θέλει να τον αρνείται. Ρίζες και καταβολές με θρησκευτικές τάσεις και ανάγκες έχει πάντοτε. Είναι ενάον που ψάχνει να ειδεί τι είναι, πώς είναι, πώς πορεύεται, για πού περπατάει, γιατί υπάρχει. Και το γιατί ανοίγει δρόμο για ένα άλλο ερώτημα. Για ποιον ζω? Ποιος είμαι, ποιος είναι ο αποδέκτης του εαυτού μου και της ζωής μου. Παραδείγματος χάρη, πορεύεται μια συνοδεία ολόκληρη για το κημητήριο και συνοδεύοντας αγαπημένο πρόσωπο λέει ένας ασυμβίβαστος άθεος. Τελικά δεν κάνει να λέμε ότι ο άνθρωπος ψοφάει σαν το σκυλί. Τι θέλει να πει? Ότι τελικά όσο και να το κάνεις, μέσα μας ο άνθρωπος ζει και θέλει να ζει για πάντα. Τελικά δεν κάνει να λέμε ότι άνθρωπος ψοφάει σαν το σκυλί. Και σε ευκαιρία γάμου λένε μερικές φορές οι άθεοι. Τελικά η πίστη δίνει άλλο νόημα στη ζωή. Πιο βαθύ. Και ιδίως στον γάμο ακόμη πολύ πιο βαθύ. Μία άλλη φορά γινόταν συζήτηση για κάτι. Και λέει ένας άθεος. Με συγχωρείτε, εγώ δεν πιστεύω. Ερώτημα. Τότε γιατί ζητά συγγνώμη? Μήπως μαρτυρείς ότι η αθεία είναι πράξη, βούληση, κακούργημα που έγινε και αποτελεί επιλογή σου? Γιατί ζητά συγγνώμη αν δεν είναι αυτά αλήθεια? Παρά τα αυτά, παντού στον κόσμο, το κάθε τι που έπεφτε στην αντίληψή του, ο άνθρωπος προσπαθούσε να βρει και το γιατί. Έψαχνε ο άνθρωπος να βρει το νόημά του. Μα πώς είναι ποτέ δυνατό κάτι να έχει νόημα αν δεν φτιάχτηκε με νόημα από κάποιον? Αν ήρθε σε ύπαρξη κατά τύχη, γιατί έχει νόημα και γιατί μπορεί να έχει νόημα? Έτσι περνάει και περνούσε πάντοτε η ζωή του ανθρώπου. Στα τέλη της ζωής του ένας μεγάλος Γάλλος ζωγράφος, ο Πολ Γκογκέν, έζησε ως άθεος και τον απασχολούσαν πάντοτε τα ερωτήματα. Πώς, γιατί, τι νόημα έχει αυτό το κάτι, το ότι εγώ ζωγράφισα την τάδε ζωγραφιά? Στο τέλος της ζωής του έφτιαξε έναν ωραίο πίνακα που παρουσιάζει ένα νεαρό παιδί γεμάτο ομορφιά και σφρίγος, έναν όριμο άνδρα και ένα γεροντάκι. Και από πίσω τους, στο φόντο, μια πολυνησιακή θεότητα με άγρια δόντια και άγρια μάτια, με μια έκφραση πρωτογονισμού. Και πάνω από το νεαρό τα λόγια. Από πού έρχομαι? πάνω από τον όριμο άνδρα τα λόγια «Ποιος είμαι, τι είμαι» και πάνω από το κυρτωμένο και καταβεβλημένο γεροντάκι τα λόγια «Πού πάω». Ο Γκουγκέν απέρριπτε τον προσωπικό θεό, όμως η θρησκεία με όλους τους προβληματισμούς της βασιλεύει μέσα του. Συνήθως οι άθεοι απορρίπτουν κατηγορηματικά την εικόνα του Θεού που στάθηκε στη ζωή του σαν το αληθινό πορτρέτο του Θεού, ενώ ήταν μια καρικατούρα του Θεού. Γράφει ο αείμνηστος ιερέας Δημήτριος Ντούτκο. Οι άθεοι συνήθως δεν απορρίπτουν το δικό μας Θεό, αλλά μια εικόνα του Θεού όπως οι ίδιοι τον έφτιαξαν και τον έβαλαν μέσα τους. Τι θέλει να πει αυτό? Πολλοί αρχαίοι το εδήλωναν κατηγορηματικά και γι' αυτό κατηγορούνταν από τους σύγχρονούς τους ότι είναι άθεοι. Οι φιλόσοφοι αυτοί απέρριπτα την εικόνα του Θεού όπως τους την έδινε η ειδωλολατρία, η θρησκεία τους. Το ίδιο και οι χριστιανοί. Κατηγορούνταν από τους συγχρόνους τους ειδωλολάτρες ότι ήσαν άθεοι επειδή αρνούνταν τη θρησκεία τους. Ο μαρξισμός μιλάει πολύ για δικαιοσύνη, ειρήνη, αδελφοσύνη, θυσία για τους άλλους, για ευθύνη και για υπευθυνότητα. Και με ικανοποίηση διαπίστωναν οι ηγέτες του, ευτυχώς υπάρχει αίσθηση ευθύνης και χρέους. Όμως χωρίς να το θέλουν, τροποντινά δόξαζαν το Θεό, γιατί υπάρχει μέσα στον άνθρωπο πνευματικό περιεχόμενο, γιατί το φυσικό ήταν να μην υπάρχει. Τι είναι αυτά? Για αθέους πράγματα τρελά. Για ανθρώπους που λένε ότι η συνείδηση είναι επιγέννημα της ύλης, είναι πράγματα εξολογικά, ανόητα και παλαβά. Κι όμως, όχι μόνο εργάζονται για αυτά τα εξωφρενικά και παλαβά, αλλά και μπορούν να συνεργαστούν και συνεργάζονταν θαυμάσια για χάρη τους με τους πιο μισητούς ιδεολογικούς τους εχθρούς, με τους χριστιανούς και με τις εκκλησίες. Θαυμάσιο ζευγαράκι συνεργασίας οι δύο. Ο ένας πιστεύει σε Θεό, ψυχή, αιώνια ζωή, ανταπόδοση. Ο άλλος δεν δίνει σε τίποτε από αυτά καμία σημασία. Και οι δύο πιστεύουν βαθιά στο καλό. Θυσιάζονται για το καλό, για τις αξίες της ανθρώπινης ζωής. Έρωτα έχουν με το καλό. Αυτού του τύπου οι άθεοι, για μας τους κληρικούς, είναι πιστοί. Έστω και αν οι ίδιοι δεν το καταλαβαίνουν και δεν το ξέρουν. Το λάθος δεν είναι δικό τους, δικό μας είναι. Είναι άνθρωποι χωρίς Θεό, αλλά με βαθιά έμφυτη θρησκευτικότητα. Είναι βέβαια λάθος να λέμε ότι έχουν θρησκευτικές βάσεις. Θρησκευτικές βάσεις σημαίνει βούληση αποδοχής της υπάρξεως και της επικοινωνίας με το Θεό. Εκείνος που αυτή την επικοινωνία την απορρίπτει σαν τρόπο ζωής για τον εαυτό του, είναι άθεος. Απεκόπη από το Θεό. Η θρησκευτικότητα είναι μια κατάσταση που ζει μέσα σε όλους τους ανθρώπους και η αναζήτηση του εξωκοσμικού ζει ίσως πιο έντονα σε εκείνους τους ανθρώπους από ό,τι στους δικούς μας, τους πιστούς χριστιανούς. Να αναφερθώ τώρα και σε ένα αστείο που μου συνέβη μια φορά με τον αείμνηστο, ας το πούμε καλύτερα, τον από εμάς συγχωρεμένο Χαρίλα ο Φλωράκη. Ήμουν σε μια δεξίωση στην πρεσβεία της Σοβιετικής Ένωσης. Μπροστά μου ο Φλωράκης, από πίσω εγώ, συγχαίρομαι τον πρεσβευτή της Ρωσίας. Γυρίζει πίσω λοιπόν και με βλέπει. «Σεβασμιότατε, τι κάνετε?» «Καλά κύριε πρόεδρε, εσείς τι κάνετε?» Και αρχίζει μια κουβέντα εκεί μπροστά στον πρεσβευτή. «Ξέρετε», μου λέει, «πριν από λίγο καιρό είχα πάει στο Άγιον Όρος». «Α», του λέω, «ωραία. Και τι είδατε εκεί πέρα?» «Ωραία πράγματα. Συγκινήθηκα πολύ». «Το βλέπετε», του λέω, «κάτι μιλάει μέσα σας, στην καρδιά σας και για το Θεό και για την Παναγία και για το Χριστό». «Σεβασμιότατε, μη μου τα λες έτσι. Εγώ είμαι άθεος. Παρά τα αυτά βέβαια δεν μπορώ να σε αποκλείσω και σε αυτά που μου λες. Γιατί ξέρεις, όταν ήμουν αντάρτης στο βουνό, μεταξύ του 45 και του 49, μία ημέρα, μη έχοντας τίποτα άλλο να φάω, έφαγα μια καρδάρα γάλα με ψωμάκια και αφού το έφαγα και φούσκωσε η κοιλιά μου, ξάπλωσα κάτω από ένα πουρνάρι για να ξεκουραστώ. Και ξαφνικά ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω από το κλαρί του πουρναριού να κρέμεται προς το μέρος μου, προς το κεφάλι μου, προς το στόμα μου ένα τεράστιο φίδι. Ήταν οχιά. Και όταν το είδα, έβαλα μια φωνή. «Παναγία μου!» Του λέω. «Τα βλέπεις κύριε πρόεδρε, ακόμη δεν την ξέχασες. Ζει μέσα σου η Παναγία». «Σεβασμιότατε, δεν τα ξέρετε καλά τα πράγματα». «Τι κύριε πρόεδρε, να ξέρω καλά ή όχι?» «Αυτά είναι κατάλοιπα, επιγεννήματα της ύλης». «Και τι γίνεται με αυτά τα κατάλοιπα κύριε πρόεδρε?» χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα για να ξεχαστούν και να θεραπευτεί ο άνθρωπος από αυτά. Πόσο είναι αυτό το διάστημα χρόνου που προσδιορίζεται, κύριε Πρόεδρε? Γύρω στα 200 χρόνια, μου λέει. Τότε ποιος θα θεραπευτεί αφού δεν ζει κανείς 200 χρόνια? Μου λέει, ανυπόφορος είστε, δεν μπορώ να κουβεντιάσω άλλο. Πάω να φύγω. Γιατί να φύγετε, κύριε Πρόεδρε? Έχουμε και καλό διαιτητή μπροστά μας, τον πρεσβευτή της Ρωσίας. Καθίστε να τα υπούμε. Όχι, μου λέει. Πάμε τώρα να χαιρετήσουμε. Άλλη φορά να σμίξουμε να τα υπούμε αυτά τα πράγματα. Γιατί το αναφέρω? Για να υπούμε ότι υπάρχει θρησκευτική συνείδηση. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο όχι μόνο κόκαλα, κύτταρα, γονίδια και άλλα, αλλά και τον εσωτερικό του κόσμο. Όποιος διαβάζει τον Άγιο και Μέγα Βασίλειο, το βλέπει παντού μέσα στις διδασκαλίες του τι νόημα έχει η κάθε ελάχιστη κίνηση του ψυχικού κόσμου. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σάρκα και αίμα, αλλά είναι και κάτι από έναν άλλο κόσμο. Από άλλο κόσμο έρχομαι και προς έναν άλλο κόσμο πορεύομαι. Αυτό ισχύει για όλους. Ισχύει και για μας. Και για μας τους χριστιανούς, το πιο ελεγκτικό ερώτημα που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή είναι τα λόγια του Χριστού που λένε «Τι με λέγετε, Κύριε, Κύριε, και ού ποιείτε αλέγω?» Τι θέλω να πω με αυτά? Κάθε άνθρωπος έχει χρέος να εξετάζει τι του λένε τα μόρια της αναζήτησης του Θεού που υπάρχουν μέσα του, αν θέλει να πορευτεί σωστά για να κατανοήσει τον εαυτό του και τον κόσμο. Ο χριστιανός έχει υποχρέωση, ο κληρικός πολύ περισσότερο, να ψάχνει να βρει τα μόρια εκείνα που του λένε ότι απομακρύνεται από τον Θεό. Και αλίμονο αν αυτή η απομάκρυνση, έστω ελάχιστη, είναι επιλογή δική του, θέλημα δικό του, αναζήτηση δική του. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Όταν έθνη τα μη νόμων έχοντα φύση τα του νόμου ποιεί, ούτι νόμων μη έχοντες, εαυτής εισι νόμος. Ήτινες ενδείκνυνται το έργο του νόμου γραπτών εν τες καρδίες αυτών συμμαρτυρούσις αυτών της συνειδήσεως. Και μεταξύ αλλήλων των λογισμών κατηγορούντων ή και απολογουμένων, εν ημέρα ότε κρίνει ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων κατά το Ευαγγέλιόν μου δια Ιησού Χριστού». Τι λένε τα λόγια αυτά? Έθνη τα μη νόμων έχοντα. Νόμο από τον Θεό δεν παρέλαβαν οι αρχαίοι. Δεν είχαν νόμο Θεού. Θεούς είχαν, νόμο Θεού δεν είχαν. Φύση όμως αναζητούσαν τα του νόμου και έψαχναν να βρουν ηθικά κριτήρια, νόμο για τον εαυτό τους. Πώς πρέπει να ζει ο άνθρωπος αν θέλει να είναι σωστός απέναντι του Θεού και των Θεών και του εαυτού του και των άλλων ανθρώπων. Και αυτοί που το κάνουν αυτό, λέει, εαυτής εισι νόμος. Είναι κάτι το ελλιπές, ο άνθρωπος να γίνεται νόμος για τον εαυτό του. Αλλά ταυτόχρονα αυτό είναι και κάτι που, αν δεν το κάνει η αναζήτησή του ο άνθρωπος, να γίνει νόμος για τον εαυτό του, να βρει νόμο για τον εαυτό του, τότε δεν πάει καλά. Και προσθέτει, αυτοί όσοι ψάχνουν, ενδείκνυνται το έργο του νόμου γραπτών εν τες καρδίες αυτών, συμμαρτυρούσις αυτών της συνειδήσεως. Αυτοί δεν τον έχουν τον νόμο γραμμένο σε ένα βιβλίο να τον κοιτάζουν, αλλά τον έχουν γραμμένο μέσα στην καρδιά τους. Τι σημείο είναι αυτό? Απάντηση. Πλεονεκτικό σημείο είναι. Ευλογημένο σημείο είναι. Άγιο είναι. Μεγάλο είναι. Συμμαρτυρούσεις αυτών της συνειδήσεως. Και τους το επιβεβαιώνει η εσωτερική τους διάθεση, η συνείδησή τους. Δηλαδή, λέει, οι λογισμοί τους γίνονται μέσα τους δύο στρατόπεδα και παλεύουν μεταξύ τους. Τσακώνονται μεταξύ τους όπως τσακώνεται ο ένας άνθρωπος με κάποιον άλλον. Αυτός είναι ο πόλεμος μεταξύ αμαρτίας ή μετανοίας και μεταξύ των λογισμών κατηγορούντων ή και απολογουμένων. Ο ένας ναι, ο άλλος όχι. Μέχρι πότε? Εν ημέρα κρίσεως, ότε κρινεί ο Θεός τον κόσμο κατά το Ευαγγέλιόν μου εν Χριστώ Ιησού. Θα συνεχίζεται και για εκείνους και για μας. Αυτή είναι η θρησκευτική συνείδηση. Και τώρα να προχωρήσουμε λιγάκι παρακάτω. Αυτά τα πράγματα για τα οποία μιλάμε πορεύονταν μέσα στον κόσμο και συνεχώς μεγάλωναν. Ο Αδάμ και η Εύα μίσησαν την παρουσία του Χριστού στη ζωή τους, ο Κάιν περισσότερο. Και η διάδοχή τους μέχρι την εποχή του Νόε τόσο, ώστε το μήνυμα της μετανοίας που έστειλε ο Θεός δια του Νόε να τους γίνεται απεχθέστατο και μισητό. 120 χρόνια σφυροκόπημα, κήρυγμα μετανοίας. και δεν έδιναν καθόλου σημασία. Όμως ο Θεός δεν άφησε τον άνθρωπο. Λέμε στην ευχή του Μεγάλου Βασιλείου, παρότι ο άνθρωπος όλο απομακρυνόταν και πήγαινε στο χειρότερο, «Σι ούκα πόσο εις τέλος το πλάσμα σου ο επίησας αγαθέ, αλλά επεσκέψω πολυτρόπως διασπλάχνα ελέου σου». Η πρώτη σοβαρή επίσκεψη ήταν η επιλογή του Πατριάρχου Αβραάμ. Του μίλησε ο Θεός και ο Πατριάρχης Αβραάμ απέκτησε φιλική σχέση με τον Θεό, την πρέπουσα σχέση, την παραδοθήσα μέσα στον παράδεισο σχέση. Και άφησε τον κόσμο όλο για να πάει να συνομιλεί με τον Θεό εκεί που του είπε ο Θεός. Και πέρασε όλη του την υπόλοιπη ζωή, αυτός και τα παιδιά του, κουβεντιάζοντας με τον Θεό. Και ο Αβραάμ μαρτυρείται σε όλη την Αγία Γραφή ότι ήταν και είχε γίνει φίλος του Θεού και είχε φιλική σχέση με τον Θεό. Την φιλική αυτή σχέση την καλλιέργησε ο Θεός τον άνθρωπο με παρεμβάσεις δικές του, τις οποίες παρεμβάσεις του εμείς τις ονομάζουμε με τη λέξη Αποκάλυψη. Τι σημαίνει Αποκάλυψη? Ο άνθρωπος, είδαμε στα προηγούμενα, ακόμη και όταν από τον εσωτερικό του κόσμο αυτοπροσδιορίζεται άθεος, αναζητεί τον Θεό. Οι επιοικέστεροι άνθρωποι, οι πιο καλόβουλοι, ψάχνουν να τον βρουν. Αλλά πώς να τον βρουν? Λέει ένας μεγάλος ερευνητής της θρησκειολογίας. Η αναζήτηση του Θεού από τον άνθρωπο είναι σαν να έχουμε έναν ελέφαντα και να βάλουμε μερικούς τυφλούς να τον ψηλαφούν. Ο ένας ψηλαφάει τα πόδια του και λέει: «Ο ελέφαντας είναι κάτι σαν τσιμεντοκολόνες, μία ή δύο τσιμεντοκολόνες». Ο άλλος ψηλαφάει την κοιλιά του και λέει: «Είναι μια πλάκα τσιμεντένια». Άλλος πιάνει την προβοσκίδα του και λέει: «Είναι ένας μεγάλος σωλήνας». Ο άλλος πιάνει τους χαυλιόδοντες και λέει: «Είναι κάτι μαχαίρια παράξενα». Και ο άλλος πιάνει την ουρά του και λέει πως είναι μια σκούπα που σκουπίζουμε και τα λοιπά. Είναι εικόνα του Θεού αυτή? Ασφαλώς όχι. Όμως μέσα σε αυτή την κατάσταση που ο άνθρωπος ψάχνει θέλοντας να βεβαιωθεί αν υπάρχει Θεός, αλλά χωρίς τη σωστή επικοινωνία, την πρέπουσα με το Θεό, εκεί καταλήγει. Αυτή είναι η αναζήτηση του ανθρώπου. Ταυτόχρονα όμως και ο Θεός ψάχνει να βρει εμάς. «Έψαχνε να μας βρει ο ίδιος», λέγει ο Άγιος Βασίλειος, «και μας βρήκε. Και αποστήσας ημάς της πλάνης των ειδώλων, προσήγαγεν εις την επίγνωση του μονογενούς Υιού του, κτισάμενος ημάς, εαυτό, λαών περιούσιων, βασίλειων ιεράτευμα, έθνος Άγιον». Και η επικοινωνία του Θεού με τον άνθρωπο συνεχίζεται. Ο Θεός μιλάει στον Μωυσή, του δίνει τον νόμο του. Όχι λόγια, μόνο στα αυτιά του Αβραάμ, αλλά τον νόμο του γραπτό για όλο τον κόσμο. Και του δείχνει τον εαυτό του. Ερωτάει ο Μωυσής: «Ποιος είσαι?» Απάντηση: «Ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός». Ρωτάει και ξαναρωτάει ο Μωυσής: «Ποιος είσαι?» Και του απαντάει ο Θεός: «Ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός». Δηλαδή, δεν έχει νόημα το όνομα. Νόημα έχει τι είμαι και τι σχέση έχουμε. Αυτό εκφράζουν τα λόγια «Ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός». Και λέγει η Αγία Γραφή λίγο πιο κάτω στην Έξοδο: «Ο Θεός μιλούσε με τον Μωυσή, ωσί της λαλήσει προς τον εαυτού φίλων». Αυτή ήταν η τέλεια επικοινωνία. Αυτή ήταν και η επικοινωνία της παραδεισιακής εποχής. Και ο προφήτης Ισαΐας μας θυμίζει πώς μιλάει για το λαό του: «Ισραήλ μου, Ιακώβ μου, εκλεκτέ λαέ μου, παιδιά μου, απόγονοι του Αβραάμ, που τόσο τον αγάπησα». Τι λένε όλα αυτά? «Το μόνο που θέλω», λέει ο Θεός, «είναι να αποκατασταθεί μεταξύ μας, ανάμεσά μας, κοινωνία αγάπης». Πότε αποκαταστάθηκε τέτοια επικοινωνία? Τότε που ήλθε ο Υιός του Θεού στον κόσμο, όχι για ταξίδι αναψυχής, τουριστικό, για να ειδεί τι κάνουμε, αλλά για να συμμετάσχει στον πόνο μας, να πονέσει για μας και να μας δείξει όλη του την αγάπη. Τι μας λέει ο Χριστός? Ο Χριστός μας λέει ότι αγαπήσας τον κόσμο και τους μαθητάς αυτού, εις τέλος αγάπησεν αυτούς. Εις τέλος, δηλαδή, δεν υπάρχει παραπάνω βαθμός. Σε τέλειο βαθμό. Και το έδειξε. Πώς? Να, ενώ έκανε το δείπνο, έλαβε τον άρτο, τον ευλόγησε, τον έκανε σώμα του και είπε «Λάβετε, φάγετε, να με τρώτε, με ολόκληρον τον εαυτό σας. Και εγώ το ίδιο θέλω, να σας τρώω ολόκληρο τον εαυτό σας, σαν το πιο λαχταριστό για μένα πράγμα, σαν το πιο ποθητό. Και εσείς πρέπει να με έχετε σαν τη μεγαλύτερη λαχτάρα σας». Και πότε πραγματοποιήθηκε αυτό? Τότε που είπε «Τούτο εστί το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον με το αίμα μου, το υπερημών εκχυνόμενον». Λέγει η Αγία Γραφή «Τη μαρτυρία την εξαλείφει ο θάνατος, μόνο ο θάνατος, γιατί είναι θάνατος ψυχής και γι' αυτό χρειαζόταν στην Παλαιά Διαθήκη θάνατο ζώου. Αλλά τα ζώα δεν έχουν αίμα που μπορεί να εξαλείψει αμαρτίες. Και γι' αυτό ήρθε και εθυσίασε ο Χριστός τον εαυτό του. Πότε τον εθυσίασε? Τότε που επάνω στο σταυρό κράξας φωνή μεγάλη αφήκε το πνεύμα. Τότε έγινε η ολοκληρωτική θυσία του Χριστού. Και τότε, λέει το Ευαγγέλιο, το καταπέτασμα του ναού εσχίσθη και τα μνημεία είναι όχθησαν και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ηγέρθη». Δηλαδή, τι έγινε? Πρώτα απ' όλα εισήλθε εις τα Άγια των Αγίων ο Μέγας Αρχιερεύς, αιωνίαν λύτρος συνευράμενος. Και σε επικύρωση αυτού εσχίσθη το καταπέτασμα του ναού για να περάσει. Και τα μνημεία ανεόχθησαν, γιατί τελείωσε η βασιλεία του θανάτου. Και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ηγέρθη, ως προτύπωση της ζωής της Αναστάσεως. Εμείς, ευχαριστώντας τον Θεό και θέλοντας να κατανοήσουμε τι έκανε για μας, λέμε στην ακολουθία του βαπτίσματος «Δεν μας ξέχασε, αλλά ήλθες και έσωσας ημάς. Ομολογούμεν την χάριν, κηρύττωμεν τον έλεον, ου κρύπτωμεν την ευεργεσίαν». Το τελευταίο αυτό είναι το πιο σοβαρό, γιατί ο άνθρωπος, όταν βάζει τον εαυτό του λίγο πιο χαμηλά, λίγο πιο κάτω, έχει ταπείνωση. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί το πιο δύσκολο του είναι να υπεί με το στόμα του ευχαριστώ. Ψεύτικα το λέει καλά. Αληθινά και ειλικρινά του έρχεται πολύ βαρύ να υπεί το ευχαριστώ. Γι' αυτό λέγει ο Μέγας Βασίλειος «Ου κρύπτωμεν την ευεργεσίαν», διότι είναι εσωτερική τάση του ανθρώπου να θέλει να φεύγει όσο πιο πολύ μπορεί από το Θεό και από τη σωστή σχέση μαζί του και να φτιάχνει το ίνδαλμά του, το πρόσωπο το δικό του. Πώς ήλθε ο Χριστός στον κόσμο? Απάντηση του Αποστόλου Παύλου. «Εταπείνωσε εαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου και εκένωσε αυτόν, εντελώς εκένωσε αυτόν προς χάριν μας και έπαθε όλες αυτές τις κακοπάθειες τις οποίες είπαμε. Το θέμα ήταν θρησκεία ή Χριστός». Η θρησκεία είναι η αναζήτηση του ανθρώπου για τον Θεό. Πώς και πόσοι ψάχνουν σωστά και τι μπορούν να βρουν μόνοι τους. Είναι ένα παράξενο πράγμα που οδήγησε τους αρχαίους λαούς στην ειδωλολατρία, στα εξωτικά, στα μάγια και σήμερα στον Χάρι Πότερ. Και από την άλλη μεριά είναι η αναζήτηση του Θεού για τον άνθρωπο που του αποκαλύπτει τον εαυτό του, του δείχνει τον εαυτό του και τι σχέση θέλει να έχει με τον άνθρωπο και ότι η αληθινή αποκάλυψη είναι η εν Χριστώ. Εκείνη τη σχέση που είχε φτιάξει μέσα στον Παράδεισο την αποκατάστησε. Και γι' αυτό εμείς λέμε πως η χριστιανική θρησκεία είναι η οδός προς την αποκατάσταση. Και η τέλεια αποκατάσταση είναι ότι όταν θα έρθει και θα κατέβει η πόλη του Θεού από τον ουρανό, μέσα στην οποία ο Θεός τότε θα σκηνώσει μεταξύ των ανθρώπων, τότε θα γίνει η αληθινή κοινωνία του Θεού με τους ανθρώπους. Εμείς αυτό πρέπει να έχουμε στόχο μας και ίνδαλμά μας και αναζήτησή μας. Γι' αυτό οι υπηρέτες και δούλοι του Χριστού είμαστε υπηρέτες της επικοινωνίας με τον Χριστό. Μιας επικοινωνίας που αρχίζει με τη μετάνοια, προχωρεί με την αγάπη και φτάνει στην αφιέρωση. Που όσο πιο βαθιά είναι, τόσο πιο καλή γίνεται, τόσο πιο άγια και τόσο πιο θεάρεστη.
2: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Μοναχική ζωή και εκκλησία. Μελέτιος Καλαμαράς. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Η εκκλησία δεν είναι ένας χώρος μέσα στον οποίο τα εκλεκτά του μέλη ψάχνουν για την αλήθεια, τη βρίσκουν και δίνουν διρεκτίβες στους άλλους. Η εκκλησία έχει την αλήθεια. Είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Και ο λαός του Θεού ομολογεί πίστη εις μίαν αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν. Η Εκκλησία είναι το όργανο του Θεού για γνώση του θελήματός του και για αγιασμό του κόσμου. Και η πολυπίκυλη σοφία του Θεού, τα μυστήρια του Θεού, πράγματα ουράνια, αποκαλύφθηκαν ακόμη και στους αγγέλους και αρχαγγέλους δια της Εκκλησίας. Αυτό μας λέει. Όλοι οι μυαλωμένοι, οι γνωστικοί που ποθούν γνώση και βίωση της αλήθειας, πρέπει να κινούνται όχι αυτόνομα. Αυτό είναι. Αυτό πρέπει να είναι το αγώνισμά τους. Οι πιο γνωστικοί, με την πρωτοχριστιανική και με τη λαϊκή έννοια της λέξης, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας είναι οι μοναχοί. Εκείνοι που το κάνουν πρόγραμμα ζωής να βιώσουν την αλήθεια του Χριστού ολόκληρη. Η μοναχική ζωή είναι ζωή αφιερωμένη στον Κύριο. Μια αφιέρωση ολοκληρωτική, πιο βαθιά από ότι τη βίωναν οι Ναζιραίοι της Παλιάς Διαθήκης. 1. Η ομολογία αφετηρία γίνεται με μια εσωτερική διεργασία ένδων, εν τη καρδία, αλλά συντελείται έξω ενώπιον της Εκκλησίας, με ειδική ακολουθία, ως κατενώπιον του Χριστού. Εκεί γίνεται η ομολογία, η υπόσχεση, η αφιέρωση. Και την δέχεται εξ ονόματος του Χριστού όχι το θεσμικό όργανο της μοναχικής ζωής, ο ηγούμενος, αλλά ο λειτουργός της Εκκλησίας του Χριστού, ο ιερέας. Και αρχίζει. Τι προσήλθες, αδελφέ, προσπίπτον το Άγιο Θυσιαστηρίο, δηλαδή στον Χριστό, αφού το Άγιο Θυσιαστήριο είναι ο θρόνος του και τη Αγία Συνοδεία ταύτη. Εκουσία σου γνώμη προσέρχει το Κυρίο. Έγινε η σχετική διεργασία μέσα σου. Πρόσεξε. Τον άνθρωπο δεν τον τάζει να γίνει μοναχός ο πατέρας του. Ούτε ο κατασάρκα, ούτε ο καταπνεύμα. Θα παραμείνει στο μοναστήρι το συγκεκριμένο και στη μοναχική ζωή μέχρι σε σχά της αναπνοής. Η αφιέρωση δεν γίνεται με προθεσμία. Άμα γίνει, δεν ανακαλείται ποτέ. Ο μοναχός δεν δηλώνει υπακοή κρατώντας το δικαίωμα να την ανακαλέσει αν τα βρει σκούρα. Φυλάτησε αυτόν εν παρθενία. Σώζεις μέχρι θανάτου την υπακοή στον προεστώτα και σε όλη την αδελφότητα. Που σημαίνει, δεν επιτρέπεται σε μοναχό να αυθαδιάζει και να λέγει «ου θέλω». Έχει χρέος πάντοτε να απαντά σε όλα με αγάπη, με ταπείνωση, με προθυμία. Και καταλήγει, πρόσεξε παιδί μου, η μοναχική ζωή είναι μια πορεία προς τα άνω και απαιτεί συνεχή πορεία προς την τελειότητα. Η πορεία αυτή αρχίζει από τα έξω και προχωρεί στα έσω, όλο και πιο βαθιά. 2. Ας την αναλύσουμε λίγο. Λέγει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής. Όποιος αφήνει πράξεις και πράγματα, γυναίκα και χρήματα, γίνεται μοναχός κατά τον έξω άνθρωπο, σωματικά. Μα αυτό δεν φτάνει. Χρειάζεται να γίνει και κατά τον έσω. Χρειάζεται να αφήσει και τα ανάλογα συναισθήματα και τους σχετικούς λογισμούς. Και προσοχή, κατά τον έξω άνθρωπο εύκολα γίνεται κανείς καλόγερος, αρκεί να το θελήσει. Μα για να κάνει τον έσω άνθρωπο μοναχό, ουκ ολίγης ο αγών. Η ζωή του μοναχού, διαβάζομαι στην ακολουθία της κουράς, πρέπει να είναι απάβγασμα και αντανάκλαση της ζωής του Κυρίου. Πρέπει σε αυτή να διαδεικνύεται η πολιτεία του Κυρίου, να γίνεται ολοφάνερη. Να μην υπάρχει περίπτωση να φαντάζεται ο συναναστρεφόμενος μοναχό πιθανότητα υπόκρισης, διπλοπροσωπίας και ούτω καθεξής. Ο μοναχός, λέγει ο Άγιος Νίλος, ο ασκητής, πρέπει να είναι ένα θυσιαστήριο του Κυρίου. Ένα θυσιαστήριο μέσα στο οποίο φουντώνουν και από το οποίο προσφέρονται και αναπέμπονται στον πανύψιστο Θεό προσευχές καθαρές, λατρεία καθαρή. Ένα θυσιαστήριο που μένει για πάντα άγιο και ασάλευτο, που ποτέ δεν βεβηλώνεται. Και ο Άγιος Ιωάννης στην Κλίμακα λέγει «Μοναχός έστι τάξης και κατάστασης ασωμάτων εν σώματι». Δηλαδή, η μοναχική ζωή είναι τάξη και κατάσταση αγγελική. 3. Κορύφωση της αφιέρωσης στο Χριστό είναι το φρόνημα για το οποίο μας μιλάει ο Άγιος Ιερομάρτυρας Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. «Ή της δύναται μεν είναι αγνία, εις τιμή της αρκός του Χριστού μενέτο». Αυτή είναι η υπέρτατη και τελειότατη αφιέρωση, η σύνδεση της ολοκληρωτικής αφιέρωσης με την χρεωστική ευγνωμοσύνη προς τον Χριστό, για το ότι εκένωσε Αυτόν και έλαβε σάρκα ανθρώπινη για να την προσφέρει θυσία για μας, για τη σωτηρία μας. Με αυτήν τη σάρκα έτοιμη για θυσία, ο Χριστός έκαμε το θέλημα του Πατέρα. Έγινε θυσία, ηλαστήριο για τη σωτηρία του κόσμου. Στη μοναχική πολιτεία κατά μίμηση διαδείκνεται, πρέπει να διαδείκνεται η του Κυρίου πολιτεία. Να καταλαβαίνει κανείς ότι ο Υιός του Θεού, ο Κύριος, εταπείνωσε νεαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Που σημαίνει ότι εταπεινώθη μέχρι του σημείου όχι μόνο να μη ζητάει τιμές, αλλά και ώστε να δεχθεί να γίνει υπερημών κατάρα. Γέγραπτε γάρ. Επικατάρατος πάσο κρεμάμενος επί ξύλου. Η μοναχική ζωή είναι ζωή αγγελική, ζωή ουράνια, ζωή αναστάσεως, γεμάτη αγάπη, γεμάτη ταπείνωση, γεμάτη φως. Ο άνθρωπος, ο χωικός, έχει την τάση και τον πόθο να κυνηγάει τα μεγαλεία και το κάθε τι που προκαλεί ειδονή. Μα, όπως λέγει ο Χρυσορήμων Άγιος, δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά και ειδονή από το να πάει κανείς σε μοναστήρι, έστω κι αν είναι στη χειρότερη ακρούλα του κόσμου, και να βλέπει ταπείνωση αληθινή, αγάπη αληθινή, εγκράτεια χριστομίμητη. Ήδη ον ειδήν ερημίαν σκηνάς έχουσαν μοναχών συνεχής, ή στρατιώτας εν στρατοπέδο παραπετάσματα τίνοντας. Είναι αξιοπρόσεκτα τα λόγια του Αγίου Ιωάννου. Οι κοσμικοί έχουν συζήτηση. Ποιος πήρε το αξίωμα? Ποιος ξέπεσε από αξίωμα? Ποιος πέθανε? Ποιος? Ενώ οι μοναχοί μιλάνε για τον παράδεισο σαν να ήσαν εκεί πάνω. Οι κοσμικοί το νου τους τον έχουν στη γη. Και όχι μόνο για τα απαραίτητα, αλλά και για πράγματα εντελώς άχρηστα και περιτά. Οι μοναχοί αυτά ούτε που τα θυμούνται. Κάνουν και οι μοναχοί δουλειές για να αποκτήσουν τα προστοζήν, αλλά μόνο εκείνες που δεν έχουν κανένα ψόγο. Οι κοσμικοί το ρίχνουν όλο και πιο πολύ στην πλεονεξία και όχι σαν τα μυρμήγκια με τον κόπο τους, αλλά σαν τους λύκους και τις λεοπαρδάλεις και ακόμη χειρότερα. Ναι, και χειρότερα, γιατί τα θηρία, θηρία τα έφτιαξε ο Θεός. Οι άνθρωποι είμαστε όλοι ίσοι, με ίσα δικαιώματα. Και καταντάμε και από θηρία χειρότερη. Οι μοναχοί μοιάζουν με αγγέλους, ξένοι και περαστικοί στον κόσμο. Τίποτε δεν κρατάνε από τα ήθη των κοσμικών. Ούτε σε ρούχο, ούτε σε τροφή, ούτε σε τόπο κατοικίας, ούτε σε παπούτσια, ούτε στη μιλιά τους. Πρέπει να ακούσει κανείς μοναχούς αληθινούς να κουβεντιάζουν μεταξύ τους για να καταλάβει ότι εκείνοι είναι ουρανοπολίτες. Εμείς ούτε της γης άξιοι. Και την γη την μιένομε. Και πρέπει μερικοί μεγαλόσχημοι να πάρουν τα ποδαράκια τους και να βρεθούν σε αληθινό μοναστήρι, για να καταλάβουν πόσο λάθος είναι ο τρόπος που σκέπτονται και ενεργούν. Και συνεχίζει ο Άγιος. Μιλάμε για τους αληθινούς μοναχούς. Αυτοί από τα έργα τους και με το φρόνημά τους, με τα μυαλά τους, είναι ουρανοπολίτες, εισάγγελοι, αρχάγγελοι, σεραφείμ και χερουβείμ. Και όταν ψάλουν στο κελάκι τους μόνοι τους, κατεβαίνουν οι άγγελοι και τους καμαρώνουν. Χαρά τους το έχουν να ψάλουν μαζί τους. Αυτή είναι, αυτή μπορεί να είναι, αυτή πρέπει να είναι η μοναχική πολιτεία. Και αυτά, συμπληρώνει ο Άγιος Ιωάννης, όχι για μομφή, όχι εις βάρος των μοναχών, αλλά για στήριξή τους και για βοήθειά τους. Μα αυτό δεν σημαίνει ότι οι μοναχοί είναι και κάποιοι άλλοι δεν είναι. Και πολλοί άλλοι είναι. Όλοι όσοι έχουν χαρίσματα από τον Θεό είναι. Και μέγιστη καθ' υπερβολήν οδός είναι η αγάπη. Όποιος έχει αγάπη, όπως τη ζητάει ο Χριστός, υπέρκειται και υπερήρεν πάντας. Και αν κανείς θελήσει, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να κάνει σύγκριση, να αντιπαραβάλει τους κόπους και τους ιδρώτες και το ένθεο αγωνιστικό φρόνημα των μοναχών, με την απλά καλώς διοικούμενη ιεροσύνη, με το έργο ενός ιερέα που φροντίζει να ανταποκρίνεται σωστά στο χρέος της ιεροσύνης, τότε βλέπει ότι η διαφορά ανάμεσά τους είναι τόση όσοι ανάμεσα σε έναν βασιλιά και σε έναν απλό ιδιώτη. έκαστος εν το ιδίο τάγματι. Καθένας πρέπει να κινείται, να ζει και να σκέπτεται μέσα στα πλαίσια του τάγματός του. Παραδείγματος χάριν, ο Άγιος Αντώνιος την οικουμένη ολόκληρη εστήριζε με την προσευχή του. Μα ήταν απλός μοναχός και έμενε εν το ιδίο τάγματι και έκλεινε με ταπείνωση το κεφάλι, όχι μόνο στον Πατριάρχη, στον κάθε αρχιερέα και στον κάθε ιερέα, αλλά και στον κάθε αναγνώστη. Μα γιατί, τι ήσαν μπροστά του? Τίποτε, ίσως και κάτι λιγότερο από τίποτα. Όμως ο Άγιος Αντώνιος δεν έπαιρνε για κριτήριό του τις πράξεις του και τις αρετές του. Δεν εμέτρη τον εαυτό του. Δεν έπαιρνε ποτέ μέτρο κρίσεως τον εαυτό του και τις αρετές του. Και πρεσβύτερος μπορούσε τυχόν να είχε γίνει και επίσκοπος. Γιατί όχι? Μα δεν εμέτρη τον εαυτόν του και δεν έβγαινε έξω από το τάγμα του. Όταν ο μοναχός βγαίνει έξω από το ίδιο τάγμα, αρχίζει το ξεύτισμα. Αρχίζουν τα πλην, αρχίζει η ζημία. Η δική του ζημία και της Εκκλησίας, που χωρίς την βίωση των εντολών του Χριστού από μέλη της, φτωχαίνει. Πλούτος της Εκκλησίας και στολίδι της είναι η μοναχή και είναι κρίμα να ξεφτάνε. Η μοναχική ζωή με κέντρο της την αγνότητα πρέπει να είναι ολοκάρδια έκφραση ευγνωμοσύνης στο Χριστό και τη θυσία του. Πρέπει να γίνεται η στιμήν της σαρκός του Χριστού. Όποιος έχει τέτοια αφιέρωση και τέτοιους λογισμούς, ευρίσκεται, όπως είπαμε πιο πάνω, στην κορυφή της αφιέρωσης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έφτασε, ότι ανέβηκε ψηλά. Γιατί εάν καυχήσετε, απόλετο. Γιατί αν αισθανθεί αυταρέσκεια για το κατόρθωμά του και δεχθεί τον λογισμό του, τα έχασε όλα. Με άλλα λόγια, όσο πιο πολύ ο μοναχός μετράει εαυτόν και εξέρχεται έτσι από τα όρια του επαγγέλματός του, που είναι η ταπείνωση και η μη διεκδίκηση πλεονεκτημάτων, τόσο χάνει, τόσο ξεπέφτει. Έστω και αν αυτή η έξοδος γίνεται μόνον ένδον εν την καρδία του. Το μέτρημα γίνεται πάντοτε, από τον καθένα, με κριτήριο τον εαυτό του, με μέτρο τις εμπειρίες του και με φυσικό αποτέλεσμα ότι ο ερωτών και διερωτώμενος υποστέλει τη σημαία του πνευματικού του αγώνα. Βρίσκει άλοθη. Μέτρο σύγκρισης δεν είναι ο κάποιος, ο όποιος άνθρωπος, έστω ο Άγιος Μακάριος και ο Άγιος Αντώνιος, αλλά ο Χριστός, που μας λέγει ότι η μοναχή πρέπει να είναι ιή της Αναστάσεως, πάντοτε αναστημένη, πάντοτε όρθιοι. Ο λογισμός που επιτρέπει σε μοναχό να υποτιμάει τον αγώνα άλλου για να δικαιολογήσει τη δική του αβελτηρία είναι δαιμονικός. Έλεγε Όσιος Αββάς Παφνούτιος, «Ισόν αν τόπον απέλθεις, μη μετρήσει αυτόν. Είτε έχεις γύρω σου τις κορυφές αγιότητας, είτε τα απίθμενα βάθη της απώλειας. Μη μετρήσει αυτόν». 3. Πώς αρχίζει το ξεύτισμα? Μας το λέγει ο Άγιος Ιερομάρτυρας Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. «Ή της δύναται μέν είναι αγνία, εις τιμήν της αρκός του Χριστού μενέτο». Ύψιστη θεολογικά κατοχύρωση αφιέρωσης είναι η σύνδεση με τον Χριστό και μάλιστα με τη θυσία του, με τη σάρκα του, με την οποία ετελεσιουργήθη η ενσιών μυστική ιερουργία του. Όποιος συνειδητά μένει αγνός για να εκφράσει την πίστη του και την ευγνωμοσύνη του στο Χριστό για την ενσιών μυστική ιερουργία του, τόσο στο δείπνο όσο και στον Γολγοθά, αυτός βρίσκεται στην κορυφή της αφιέρωσης. Παρά τα αυτά, αυτός, εάν καυχήσετε, απόλετο και έφθαρτε. Τα έχασε όλα. Αυτός από την ίδια στιγμή πάβει να έχει κάτι. Ή μάλλον από την ίδια στιγμή έχει όχι συν, αλλά πλην. Τα έχασε όλα. Αυτό περιφρουρεί τον εαυτό του μόνο όταν μένει εν το ιδίο τάγματι, όταν έχει ταπείνωση, όταν δε μετρεί εαυτόν. Δίκαια λοιπόν και θεόσοφα λέγει ο Ευάγριος. Μακάριος έστι μοναχός, ο πάντων περίψημα εαυτόν λογιζόμενος. Ο μοναχός μένει εν το ιδίο τάγματι όταν θεωρεί τον εαυτό του πάντων περίψημα. Από τη στιγμή που αρχίζει να μετράει τον εαυτό του, αρχίζει να ξεπέφτει. Και όσο πιο πολύ μετράει τον εαυτό του, έστω και στον ένδο λογισμό του, τόσο ξεπέφτει. 4. Ό,τι ισχύει για τον μοναχό, ισχύει και για κάθε άλλον χαρισματούχο. Ας κάνουμε μια τελευταία αναφορά σε κείμενα και σε παραδείγματα οδηγητικά. Γράφει ο Απόστολος Παύλος για κάποιους μαθητές του. Και σαν απαντάει στο ερώτημα «Και τι είναι αυτή», λέγει: «Αδελφοί ημών, Απόστολοι Εκκλησιών, δόξα Χριστού». Τίσαν για το σύγχρονο τους κόσμο ένα τίποτε, ανθρωπάκια. Τίσαν για το Θεό, δόξα Χριστού. Τι πίστευαν για τον εαυτό τους, τι άραγε να έλεγαν αυτοί για τον εαυτό τους, όταν ο Παύλος έβαζε στον εαυτό του μηδέν. Ο Άγιος Αντώνιος, συνομιλώντας με Έλληνες φιλοσόφους, έλαβε χάρισμα γλωσσολαλιάς και συνομιλούσε μαζί τους ελληνικά, ενώ δεν είχε ποτέ μάθει την ελληνική γλώσσα. Καβάλισε το καλάμι? Φαντάστηκε τον εαυτό του μεγάλο και χαρισματούχο? Όχι. Οι Άγιοι Νικόλαος, Πυρίδων, Βυσαρίων, Νεκτάριος έκαναν θαύματα πολλά. Τάχα μεγάλωσαν, τάχα ψήλωσαν, τάχα έπαυσαν στο λογισμό τους να είναι ανθρωπάκια? Όχι. Και εκτίσαντο τη ταπεινώση τα υψηλά, τη πτωχία τα πλούσια. Οι πατέρες Ισάκιος, Σιμεώνος Τηλίτης, Φαύστος, Ιωάννης ο Δαμασκηνός αγωνίστηκαν γενναία κατά αιρέσεων και κακοδιδασκαλιών. Ξέφυγαν γι' αυτό από τα μέτρα του ιδίου τάγματος? Ζήτησαν από αρχιερείς και συνόδους να ευθυγραμμιστούν μαζί τους? Μοναχοί αξιώθηκαν και χάρη τη Χριστού έλαβαν χάρισμα γλωσσολαλιάς, χάρισμα διορατικό, χάρισμα προορατικό, χάρισμα ιαμάτων. Επιτρέπεται, θα ήταν για αυτούς επιτρεπτό, να εφαντάζονταν ότι είχαν λάβει τα χαρίσματα αυτά η δία δυνάμη? Έγιναν, υπήρξαν καλύτεροι από τους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη που δεν θέλησαν ούτε να το διανοηθούν? Μπορούν οι όποιοι αρχιερείς να καμαρώνουν για τα θαύματα του Αγίου Σπυρίδωνος και του Αγίου Νικολάου? Αντανακλούν και σε αυτούς τα μεγαλουργήματα εκείνων επειδή έτυχε να έχουν τον ίδιο ιερατικό βαθμό? Δικαιούνται οι όποιοι μοναχοί να σεμνύνονται για τους αγώνες των αγωνιστών του Χριστού συμμοναστών τους? Δικαιούνται να κάνουν τους κόπους εκείνων καύχημά τους για διεκδίκηση τιμών και υπολήψεως? Όχι. Μοναχός έστειν ο πάντων περίψημα εαυτόν λογιζόμενος. Ισχύει το ίδιο και για τον αρχιερέα και για τον αρχιεπίσκοπο και τον πατριάρχη? Πολύ περισσότερο. Όσο πιο ψηλά στέκει κανείς, τόσο πιο πολύ του χρειάζεται η ταπείνωση. Ο Θεός έθετο εν τη Εκκλησία πρώτων Αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις, έπειτα χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών. Προκαλούν αίσθηση, εντυπωσιάζουν, καταπλήσουν τα χαρίσματα των ιαμάτων και τα γέννη γλωσσών. Μα από τα αριθμούμενα χαρίσματα είναι τα τελευταία. Η Εκκλησία είναι η άμπελος του Χριστού ή η μάνδρα του. Οι χριστιανοί, μέλη της, είτε έχουν χαρίσματα είτε όχι, είτε αμαρτωλοί είναι είτε δίκαιοι, είναι κλίματα και πρόβατα. Όσο μένουν εν το ιδίο τάγματι, όσο δεν ζητούν περισσότερα από όσα έδωκε ο Χριστός στο τάγμα τους, εργάζονται θετικά και για τον εαυτό τους και για το έργο του Χριστού, για τη σωτηρία του κόσμου. Αντιπαλότητες στον χώρο της Εκκλησίας δεν προβλέπονται. Ο παρεκβαίνων σφάλει και ο νοών νοήτο.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.